Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
0: Κρέτα One 102,3.

Τι βάζεις ρε άνθρωπα μου, τι έβαλες, κατάλαβες τι έβαλες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Όταν ο Αντώνης μπαίνω συνήθως το πρωί, ο Αντώνης ο Ταπεινός, μου λέει ότι μου έχει ένα καινούριο τραγούδι, ας πούμε, της Λιόλιου. Αυτό δεν μου πες τώρα. Του λέω ότι θα, με, το πρώτο τραγούδι, δεν ξέρω εσείς πώς το παίρνετε, μας ακούτε στο αυτοκίνητο. Εμείς εδώ που το ξεκινάμε, έχει μια σημασία. Δηλαδή, που θα σε πάει στα ύψη, που θα σε καταβαραθρώσει. Ακούω Λιόλιου, σκίζει την καρδιά μου όλα αυτά. Τα έχουμε στα Blacklist. Γιατί? Οπότε γι' αυτό του τα λέω όλα αυτά. Καλημέρα! Ρε φίλε, και να ήμασταν τώρα σε μια παρτάρα, αυτή που θα τελείωνε από χθες το βράδυ, και να ήμασταν όλη νύχτα να χορεύουμε. Έτσι. Ναι. Εγώ σε νησί πήγε το μυαλό μου. Εσύ ναι. Α, και αυτό που λες καλό είναι. Ναι, γιατί από εκεί τι ώρα φεύγαμε τα πρωινά. Ναι, τότε που βέβαια που τουλάχιστον η δική μου η γενιά, ή στο δικό μου το σύστημα, δεν χρειάζονταν τίποτα να πιούμε και τίποτα να πάρουμε για να χοροπηδάμε. Αρκούσε να ακούμε τραγούδια και να είμαστε έτσι αυτό. Αυτή η νιώτη, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Άντε τώρα να σε κρατήσουν έξω όλη νύχτα. Κομμάτια θα γυρίσει. Αν γυρίσει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κρέτα 102,3. Εδώ είμαστε, Αντιγόνη Ανδρέα, έξω μικρόφωνο. Ο Αντώνης στη ρυθμίση του ήχου και μαντέψτε ποιος επέστρεψε. Ο Άσωτος Υιός. Μόνο του Ρουνάκη στην ρύθμιση εικόνας, live streaming Reels από σήμερα, ελπίζω. Κοίτα με λίγο. Reels. Και αν θέλετε να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, στο 281-0-383-282, εμείς απαντάμε. Και μοιραζόμαστε και αυτά που λέτε και σας βγάζουμε και στον αέρα, μα θέλετε, κόσμια πάντα, έτσι, σωστά πράγματα. Τώρα, αν δεν θέλετε αυτά, έχουμε και τα άλλα. Πάτε στο kretoan.gr, από εκεί διαλέγετε είτε να μας βλέπετε, να μας βλέπετε ή να μας βλέπετε. Μια χαρά, live streaming, δεν ξέρω και πολλά ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα να εκπέμπουν live streaming. Κάτι καινούργια βλέπω τώρα που βγαίνουν εκεί στην Αθήνα, που πουσάρανε πολύ και το μπουστάρανε το θέμα. Εμείς εδώ το κάνουμε από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Εκεί λοιπόν στο kretoan.gr, όταν πατήσετε δείτε μας ζωντανά ή ακούστε μας ζωντανά, λίγο πιο κάτω έχει ένα κουτάκι και λέει στείλτε μας τα μηνύματά σας, το σχόλιο σας. Εσείς μπαίνετε, θέλετε να πείτε το όνομά σας, να μην το πείτε, whatever, εκεί να τα λέμε. Να συμμετέχετε και στις κουβέντες, βάλτε και ερωτήματα, βάλτε και νέα θέματα, εσείς τα βάζετε. Εμείς τα βρίσκουμε πάντα. Εσείς τα στέλνετε. Και το λέω τώρα αυτό, να πω μια καλημέρα σε εκείνους που είναι έξω στο δρόμο και μετά θα πω το αυτό. Καλύτερη σήμερα η κυκλοφορία. Καλύτερη, καλύτερη. Μετά το χθεσινό που ήταν ένα πραγμένο σουρημαγδό. Βγαίνανε από τα στενά, βγαίνανε από τους δρόμους. Έβρεχε αυτοκίνητα χθες. Έβρεχε βροχή και αυτοκίνητα. Σήμερα τα πράγματα έχουν ρυθμιστεί σε καλύτερη ταχύτητα because δεν βρέχει. Οπότε πήρε ο κόσμος ξανά τα δίκυκλά του και κυκλοφορεί έτσι και πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Γιατί χθες που το λαμπάκι δεν είχε άλλο φιλότιμο, δηλαδή ξεκινάει το λαμπάκι, του λες πάμε τώρα και θα δούμε. Γράφει εκεί από κάτω 60 χιλιόμετρα, λες ου, πάμε τώρα εμείς μέχρι και στο Ρέθυμνο φτάνουμε. Το πάει το καημένο, σε πάει, σε φέρνει. Κάποια στιγμή λυγίζει και αυτό το έρμο και πήγα να ξαναβάλω τα τιμημένα 20 ευρώ. Αυτό το 2,20, 2,23, φίλε, πού πάμε, στα 3. Πώς ανεβαίνουμε εδώ πάνω. Δηλαδή, δείτε το και λίγο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Ζούμε και σε μία πόλη που όλοι μιλάνε για την κινητικότητα, για αυτή την ασφαλή, το ένα το άλλο, την εναλλακτική. Αλλά εδώ, ας πούμε, που το έχω πει χίλιες φορές και πάντα ψάχνω να βρω τον τρόπο, γιατί δεν. Γιατί θα μου πούνε ότι δεν έχει μεγάλη ζήτηση, ας πούμε, η βιομηχανική περιοχή που ζει μια άλλη πόλη. 5-6 χιλιάδες αυτά. Πόσο κόσμο δουλεύει εδώ πέρα, ρε παιδί μου, να μας δώσουν στοιχεία. Αυτό ο κόσμο, άμα είχε εναλλακτική στη μετακίνηση, στη μετάβαση, με συγκοινωνίες. Δεν θα πλήρωνε τη δουλειά του, το μισό του μεροκάματο, να πάει και να έρθει, ή να βλέπεις να μπαίνουν 2, 3 να έρθουνε. Δεν, έτσι είναι. Δηλαδή, άμα είχαμε ένα λεωφορείο σε σταθερή βάση, αστική συγκοινωνία, μια γραμμή, από όλη μέρα. Αυτό, η βιομηχανική δεν σταματάει ποτέ. Υπάρχουν και εργοστάσια που δουλεύουν μέσα στη νύχτα. Βάλτε, ρε παιδί μου, ένα τέταρτο. Εντάξει, πανεπιστημιακό δεν είμαστε, να έχουμε και. Αλλά είναι ένα ζήτημα εδώ και οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, αν είχαν ένα τρόπο να μην μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους, να ξέρω εγώ ότι ανά ένα τέταρτο, ανά μία μισή ώρα θα περνάει ένα λεωφορείο, θα πάρω το λεωφορείο να πάω στο σπίτι μου.
Γιατί τώρα, φέτος, είναι και δύσκολη συνθήκη. Δηλαδή, 2-20 τώρα, μέσα στο χειμώνα τι, 2,5-3, πού πάει αυτό το πράγμα. Το αυτό που ήθελα να πω, θυμάστε τι ήθελα να πω, ή να το ξανακάνω rewind. Γιατί είπα θα πω αυτό και μετά θα πω, είπα την καλημέρα, είπα την κίνηση. Καλημέρα σε εσάς που φτάνετε στο σχολείο τώρα. Δύναμη, κουράγιο, αξίζεται. Μπράβο, πάμε. Ξεκίνησαν τα παραδίπλα, αυτά που κάνουν τα παιδιά τα απόγευμα όλη μέρα. Είναι μια ζωή χωρισμένη στα δύο, ναι. Έχεις δει αυτόν τον ωραίο τύπο που μιμείται μία μαμά? Στο είπα και χθες, πρέπει να τον βρεις, να στον βάλω. Ο οποίος είναι ένας ωραίος τύπος που βγαίνει και κάνει τη μαμά, ας πούμε, τη μαμά του σήμερα και τη μαμά μας. Τη μαμά μας που μας ξύπναγε με αυτό το «Αντώνη!» Ναι, αυτό. Και έχω γελάσει πολύ με ένα βίντεο που είδα και δείχνει την απογευματινή ενασχόληση και αυτές τις νέες τάσεις που τα παιδιά τώρα, ας πούμε, αφήσαν τα μπαλέτα και εμείς ήμασταν μπαλέτο τα κοριτσάκια, ποδόσφαιρο τα αγοράκια και μετά μια δεύτερη γλώσσα κατά προτίμηση γαλλικά. Αυτό τώρα έχει εξελιχθεί, έχει πάρει τρελό upgrade, έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Είναι, ας πούμε, εξωσχολική δραστηριότητα, είναι η κινέζικη γραφή, τα μανδαρινικά. Παίζει πάρα πολύ ψηλά αυτό. Παίζουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή προσπαθούν να βρουν πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Εσένα πάει σκάκι. Είναι πιο πνευματικός τύπος δηλαδή. Βέβαια δεν πάει μόνο σκάκι. Πάει και γυμναστική, πάει και ποδόσφαιρο, πάει και μια γλώσσα, πάει και μια δεύτερη γλώσσα. Ναι, αυτά. Οπότε τι ώρα τα μπαίνει το παιδί με στο σπίτι το βράδυ? 9, 9:30. Εκεί που πρέπει, ας πούμε, να κάνει και τα αυριανά. Γιατί όταν φύγει 1,5 ή θα το κάτσεις κατευθείαν, δηλαδή θα του δώσεις κάτι γρήγορο να το τέσεις, του βάζεις το γραφείο να ξεκινήσει να διαβάζει, ή ξεκινάει το εξωσχολικό και ο ταξιτζής μαζί. Επαγγελματίας χωρίς εισοδήματα. Γονέας που ασκεί το επάγγελμα εννοώ και ξεκινάει, πηγαίνει, περιμένει. Πολύ συντροφικούς χαιρετισμούς σε αυτούς τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές μένουν και μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή σας έχω δει να κάνετε απίθανα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο. Μην πάει το νου σας, το κακό, τα κανονικά πράγματα. Ο ένας να δουλεύει, ο άλλος να γράφει στον υπολογιστή, ο άλλος κάτι να τρώει γρήγορα, ο άλλος να κοιμάται. Αυτός ο συντροφικός εκεί πάει πολύ. Αυτός το πήρε όλο. Σας είδα, συγκινηθήκατε. Ναι, γιατί μία ώρα να το ξαναπάς, να το πας. Και προσέξτε τώρα, εμείς ζούμε και σε μια επαρχιακή πόλη. Δηλαδή που οι αποστάσεις είναι αυτό το, αν εξαιρέσει την κίνηση, αν ήταν υποκού σου κανονικές συνθήκες, δεν κάναμε μισή ώρα να φτάσουμε, να διανύσουμε 2 χιλιόμετρα. Φαντάζομαι τι γίνεται σε άλλες μεγαλύτερες πόλεις, που εκεί ο ένας λογικά δεν πρέπει να έχει απογευματινή βάρδια. Ή θα κόψει του παιδιού, ή θα το μάθεις να μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μόνο που στο Ηράκλειο αυτό δεν ισχύει για μας. Γιατί έχουμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, το λεωφορείο, έχουμε το ταξί, αν το σηκώνει η τσέπη σου. Otherwise, δεν έχουμε, δηλαδή εννοώ μετρό, τρένα. Εμείς τέτοια πράγματα δεν μας τα προέβλεψαν. Ειδικώς και γενικώς. Τώρα, αν επειδή το Καστέλι ξεκινάει να λειτουργήσει μετά από λίγα χρόνια ως ένα διεθνές αεροδρόμιο που δεν προβλέπεται ούτε εκεί μέχρι τώρα σταθερό μέσο τροχιάς, και οι κουβέντες από ανθρώπους που το ξεκίνησαν, ας πούμε, κάθε φορά που επιτυγχάνουν μια μικρή νίκη τύπου μια συνάντηση, μια δέσμευση, έχει γίνει η δυσάρα στον τόπο μας και γεμίζουμε όλοι τους τίτλους μας σταθερό μέσο τροχιάς, πάει, ξεκινάει αυτό, θετική ανταπόκριση. Αυτά, παιδιά, είναι, επιτρέψτε μου να το πω, θα την πω τη γνώμη μου, ουγγανισμός. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτά έπρεπε να είχαν προβλεφθεί, έπρεπε να ήταν απαραίτητα, έπρεπε να είχαν διασυνδεθεί. Δεν κάνεις ένα τόσο μεγάλο έργο, το φυτρώνεις στη μέση της ενδοχώρας και λες τώρα βρες τρόπο να πηγαίνεις. Βρω τρόπο να πηγαίνω, πώς να βρω τρόπο να πηγαίνω? Δηλαδή πρέπει να παίρνω λεωφορείο. Πόσο συχνό θα είναι το λεωφορείο? Δεν είναι και καμιά αποστασούλα, 500 μέτρα, 2 χιλιόμετρα. Την έχει την απόστασή του. Αν δεν μπορώ να πάρω λεωφορείο, θα πρέπει να πάρω ταξί. Την έχει την. Πληρώσω. Για να πληρώσω καλά. Αν αυτά τα δύο δεν. Πάρ' τα μάξι σου. Άλλη μεγάλη κουβέντα και αυτή. Το κόστος, το πάρκινγκ, αυτά. Τέλος πάντων, δεν έχω δει εγώ την κουβέντα να εξελίσσεται μέχρι και τώρα, αλλά μας καίνε περισσότερο από ό,τι βλέπω. Κακός όμως, διότι στο Ηράκλειο και άξιζε και έπρεπε, με τον τρόπο που αυτή η πόλη αναπτύσσεται, να είχε αυτόν τον τρόπο μεταφορά. Δεν είναι εναλλακτικός, δεν είναι προαιρετικός, έπρεπε να ήταν δεδομένος.

tomorrow. Don't overthink it, just let it happen. Βλέπω εδώ τώρα στο Κρέτα One τις κυριότερες ειδήσεις που φιγουράρουν νωρίς το πρωί και μ' άρεσε πολύ το θέμα που χθες συζήτησαν και τα παιδιά, η Μαρία Ορφανάκη με τον Δημήτρη τον Κανάκη, για τα ακίνητα, για τα ενίκια, που νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα μου ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα πια τίνει να μην είναι. Και τίνει να μην είναι γιατί η κορύφωση, και δεν ξέρω και πώς έχει ακόμα πάνω δηλαδή, μπορεί να μην είναι καν η κορύφωση αυτής της κατάστασης στην αγορά, με ακίνητα ας πούμε 30 τετραγωνικά μέτρα που άλλος το πουλάει 6 εκατοστάρικα, 7 εκατοστάρικα, κοινόχρηστος χώρος, γκαρσονιέρα. Ένα πραγματάκι, να μπει ίσα ίσα. Μπαίνει αυτό. Μην πάμε στα κανονικά σπίτια. Καταρχήν, δεν υπάρχουν κανονικά σπίτια διαθέσιμα στην αγορά αυτή την ώρα. Αλλά αν βγει, ας πούμε, σε μια ολόκληρη πόλη 200.000 ανθρώπων ένα ακίνητο, όχι γίνεται ανάρπαστο. Έχει δει να ρίχνει στα περιστέρια, ας πούμε, λίγο ψωμί, τι γίνεται την ώρα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με ένα ακίνητο που μπορεί να βγει και να τρέξουν όλοι να πάνε πάνω. Και εκεί βεβαίως, επειδή ο άλλος καταλαβαίνει τι έχει να διαθέσει στην αγορά, ξεχάστε αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Με ένα 2-3 χρόνια τα λέγαμε αυτά. 7-8 εκατοστάρικα, 1000 ευρώ. Ένα καλό ακίνητο. Καλό. Ανθρώπινο. Αυτό εννοούμε καλό. Να μην μπεις μέσα σε ένα χρέπι. Πάει 1000, 1200, 1500, 1800, 2100. Αυτές οι τιμές παίζουν. Δηλαδή, αν βρίσκεσαι στο κέντρο που κάποιος μπορεί να γουστάρει κέντρο. Γιατί άμα πας να μείνεις έξω από το Ηράκλειο, μετά το πληρώνει. Θα βρει ένα πιο φτηνό ακίνητο, αλλά αυτό το πήγαινε, έλα, ανέβα, κατέβα. Και να περνά, ας πούμε, από τους κόμβους της συμφοράς. Πρέπει να περάσει τον κόμβο του Γιοφύρου, αυτό έχει και μια ψυχική ταλαιπωρία. Αλλά στην ψυχική ταλαιπωρία, δεν τη φροντίζουμε την ψυχή μας. Δεν βγαίνει, μάνα μου. Ναι, αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Προσέξτε, γιατί κανένας, γιατί συνήθως οι ειδήσεις που δεν μας βολεύουν κάτω από το χαλί, κανένας δεν λέει τι έχει γίνει σε μια χώρα ανάλογη σαν τη δική μας, στο Νότο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εκεί όπου τα ζητήματα αυτά έχουν περάσει την κορύφωση, έχουν πάει στο δράμα. Και εκεί οι ιδιοκτήτες, και με ένα νόμο που ψηφίστηκε πριν από λίγα χρόνια, δεν κάνουν εξώσεις προειδοποιητικές. Δηλαδή, αν το ακίνητό τους που έχουν νοικιάσει τον Αντώνη για 500 ευρώ, το ζητήσω εγώ για 1500, ο Αντώνης με μια απλή ειδοποίηση σε λίγα 24 ώρα πρέπει να φύγει. Και σπάνε συμβόλαια, καλά το να ανανεώνονται, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη γιατί και εκεί δεν έχουν διαθέσιμα. Και η κατάσταση που εκεί έχει δημιουργηθεί είναι δραματική, με φοβερές κοινωνικές προεκτάσεις, διότι αυτός που θα τον διώξεις για να βρει ξανά ακίνητο στα μέτρα του, να μπορεί να το πληρώσει, ρε αδερφέ, δεν θα βρει. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αστέγων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Εγώ θυμάμαι πέρσι όταν πήγα στο Πόρτο για ένα συνέδριο, έβλεπα κόσμο στο μετρό, οι οποίοι οι άνθρωποι, ας πούμε, ήταν ντυμένοι στην καθημερινότητά τους. Εγώ, ο Αντώνης, ο Μάνος, άλλοι με κουστούμια, και τους έβλεπα να ετοιμάζονται να ξαπλώσουν στο μετρό. Βάζανε κάτω χάρτινες κούτες ή βρίσκανε το μπαγκάκι που ήταν το πιο, ας πούμε, αυτό που όποιος το πιάνε πρώτος δεν τα άφηνε. Και προσπαθούσα να καταλάβω, δεν ήξερα και δεν το είχα διαβάσει και πουθενά τι συμβαίνει. Και μου εξήγησαν και εκεί οι κάτοικοι, οι ντόπιοι από το Πανεπιστήμιο του Πόρτο, ότι οι άνθρωποι αυτοί από τη μια βραδιά στην άλλη βρίσκονται έξω, μπορεί να είναι και οι οικογένειές τους. Τα παιδιά, ας πούμε, οι πιο ευάλωτοι, συνήθως πάνε και φιλοξενούνται σε συγγενή που μπορεί να τους χωρέσει κάπου στο σαλόνι, οπουδήποτε. Και μένει έξω, ας πούμε, μένουν έξω οι πιο αυτοί που μπορούν να αντέξουν, γιατί δεν μπορούν να επιβαρύνουν και τον άλλον για ένα διάστημα μέχρι να βρουν το επόμενο. Και αυτό είναι μια κατάσταση φοβερή. Εδώ το βλέπουμε, το περιγράφουμε, το λέμε, το επισημαίνουμε, υπάρχουν καμπανάκια κινδύνου. Τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί να ανοίξουν, ας πούμε, παλιές κατοικίες, είναι μέτρα που το βλέπετε κι εσείς, δεν περπατάνε. Και δεν περπατάνε γιατί ο άλλος δεν θα πάει να ανοίξει το σπίτι του για να τον εφορολογήσει με το ενίκιο που θα πάει να δηλώσει ή που θα πρέπει να το ξαναφτιάξει ή τα αφήνει κλειστό ή ελπίζει ότι θα πάρει ένα πακτολό χρημάτων για να τα πουλήσει, γιατί παίζει και αυτό. Η αγορά έχει επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα για το πόσο έχουν ανέβει οι τιμές στην πόλη των ακινήτων. Και βλέπεις, ας πούμε, σπίτια στο κέντρο να φεύγουν κοντά στο 1 εκατομμύριο. Μπερδεύεσαι, νομίζεις ότι είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, και ξαφνικά ακούς για ένα ακίνητο που πουλήθηκε, ας πούμε, στο Μεϊντάνι 1 εκατομμύριο. Όλα αυτά έχουν φέρει αυτά,
Και όλο αυτό το λέω τώρα με αφορμή το δημοσίευμα που βλέπω εδώ στο Κρέτα One για τις αγοροπολισίες και τις τιμές στον αέρα, παραμένουν στον αέρα. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να το κρατάει σε ένα επίπεδο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να ελεγχθεί όλο αυτό, να πηγαίνει βάση αντικειμενικής αξίας και τα ενίκεια. Να υπάρχει ένα όριο από που ξεκινάει και που τελειώνει αυτό το πράγμα. Αυτό απλά ξεκινάει, δεν τελειώνει ποτέ και στο τέλος πάντα αυτός που το πληρώνει είσαι εσύ.

0: Είδες την αφίσα της Νέας Δημοκρατίας που γύρισε ο Πρισσός? Δεν τα βρε... Ναι, γύρισε το ναι. Τι σ' άρεσε μωρέ αυτό? Πόσο παλιός είσαι μωρέ τώρα να με κνευρίσεις 22 λεπτά μετά τις 8? Σ' άρεσε ο Πρισσός? Παλιέ. Καταρχήν να πούμε λίγο, αυτό το έχουν καταργήσει. Δηλαδή αυτό το σύμβολο και στο συνέδριο που είχε συζητηθεί σαν λεπτό παλιά, είπα να είναι παλιό, είναι παλιακό αυτό, μα δεν είναι και κάτι ο Πρισσός. Δηλαδή, what? Το καταργήσανε. Το καταργήσανε σε απόφαση. Δεν μας αρέσει αυτό το σύμβολο, πάμε σε κάτι νέο. Μετά το καταργήσανε και ρεαλιστικά το καταργήσανε. Δηλαδή, πώς θα νιώθει τώρα σήμερα που είδε στην αφίσα εχθές τον Πρισσό, ο Πιερακάκης, ας πούμε, ή Αγαπηδάκη, ο Φλωρίδης, ξέρω εγώ, θα νιώθουν καλά? Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν του Πρισσού. Οπότε τι τον ξαναφέρει με στα μούτρα του? Ή δεν του θε και αποφάσισε να ξαναλάξει ρότα και να ξαναπάμε, ας πούμε, τώρα που το πράγμα φαίνεται να διολυσταίνει, να ξαναγυρίσουμε στα παραδοσιακά σύμβολα, να ξαναφέρουμε πίσω του παλιού που φύγανε, λένε οι δημοσκοπίε, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω. Να του βγάλουμε ένα σηματάκι, λε, α πούμε, και η λογική τη κριτική σκέψη απέναντι σε μία πρακτική, μια πολιτική, ανανεώνεται, αναζωογονείται ή καταργείται με ένα σύμβολο. Δηλαδή το ξαναβγάλω αυτό, αυτός θα το αγοράσει και θα ξανάρθει σε εμάς. Ακριβώς η ίδια τακτική με τα καθρεφτάκια. Ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα σε αυτό το παιδί που του σκέφτηκε με τον κύριο Ανάγκη. Τόσα πράγματα έχουν γίνει μέσα στο μάρκετινγκ, στο management, στη διοίκηση. Δεν βρέθηκε εκεί ένας φωτεινός νους να σας πει ότι άμα θες να ξανακερδίσεις, ας πούμε, τον παλιό, τον τίμιο, τον νεοδημοκράτη που σε στήριξε, μην του ξαναβγάλεις τον Πρισσό στη μούρη, γιατί με το σήμα, ας πούμε, θα αγοράσει. Δεν ξέρω, αγοράζεις, ρε παιδί μου. Αγοράζεις, δεν μπορεί να έχω εγώ λάθος. Να παίξει τώρα και το Πασόκα, γι' αυτό ξεκίνησε τους ύμνους. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη. Ο καθένας θα πάει στα παλιά, δηλαδή τότε που γεμίζε με τις πλατείες. Άρθε ο καθένας με το δικό του παλιό τίμιο σύνθημα, διότι η καινούργια συνταγή δεν επέτυχε. Οπότε πάμε στις παλιές συνταγές. Γεια σου. Ναι, άμα ένα γλυκό δεν σου πετυχαίνει, ξαναπας στην παραδοσιακή τίμια συνταγή. Αρχίσουμε τώρα οι άλλοι τα νταούλια, ο καθένας το πράγμα του, ό,τι είχε. Έχει γίνει και τόσο θόρυβος με την Ντόρα Μπακογιάννη που βγήκε εκεί πέρα να ξεκαβαλικέψουν. Πώς το είπε, μωρέ, ξεκαβαλικέψουν. Τα λέει βέβαια μαλλί ο αδερφός της. Φύγει όλος να πάει ένα ταξίδι, τα ρίξε όλα με τη μία. Σου λέει πότε λείπει ο Κυριάκος, θα λείπει την Παρασκευή με το Σάββατο, πάρτι. Είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται, ας πούμε, σε μια δουλειά που φεύγει, ας πούμε, ο διευθυντής, λείπει ο εργοδότης. Μπάχαλο. Κανονικά λειτουργεί, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις, αλλά έτσι υπάρχει μια χαλαρότητα. Τέλος πάντων, γιατί τα από αυτά η Ντόρα δεν μπορείς να είσαι στο μυαλό καμιάς Ντόρας. Η Ντόρα δικαιούται και να το πει, ας πούμε, άμα θες και τη γνώμη μου 25 λεπτά μετά τις 8. Μπορεί να το πει. Γιατί ήδη έχει ξεκαβαλικέψει, ας πούμε, εδώ και καιρό, ή την ξεκαβαλικέψαν, ξέρω εγώ. Αλλά το λέει γιατί κάτι θέλει να πει. Ίσως αυτό που βλέπει και ένας άλλος άνθρωπος, ας πούμε, και σου λέει να το πω κι εγώ. Τώρα, γιατί το είπε? Εντάξει, γιατί αποφάσισε, λέει, διαβάζω, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω μιλήσει μαζί της, άμα μιλήσω θα τη ρωτήσω. Αποφάσισε, λέει, να μην ξανακατέβει στον ομοχανίον και θέλει να πάει στο επικρατείας. Οπότε προσπαθεί να είναι πιο attractive, πιο ελκυστική, να το πει, σου λέει, μπορεί τώρα που ο άλλος είναι στη Νέα Υόρκη να του το πούνε ότι το είπα, να καταλάβει ότι θέλω. Κατάλαβες? Ο άλλος θα της πει δεν μπορείς. Δεν μπορείς γιατί τα αδέρφια δεν μπορούν να μπουν σε θέση μπροστά. Γιατί είσαι αδερφός, τι να κάνουμε τώρα, συνέβη αυτό και θα σε αδικήσω. Τώρα εκεί τι θα γίνει στο τέλος, κανείς δεν ξέρει. Άμα θέλετε να το παίξουμε σε πρόβλεψη, να το στοιχηματίσουμε, θα μπει η Ντόρα Μπακογιάννη στο επικρατεία σε εκλόγιμη θέση, να το παίξουμε. Αλλά νομίζω ότι θα το χάσουμε. Και βγήκαν όλοι να λένε αν είναι καβαλικεμένοι. Εν τω μεταξύ αυτό είπε με την κριτική του πιο λελιά. Δεν νομίζω, ας πούμε, στην Αθήνα να λένε το ξεκαβαλίκεμα. Το λένε. Ξεκαβαλίκευε. Εμείς εδώ το έχουμε. Δικό μας πράγμα είναι. Τόσο καιρό η Ντόρα στα Χανιά της κόλλησε εκεί την πιο λελιά. Γιατί ήταν πιο σοκολατάκι. Μετά πήγε στο ξεκαβαλίκεμα. Και το λένε όλοι. Βγαίνουν όλοι οι δημοσιογραφάρες, με μεγάλες δημοσιογραφάρες της Αθήνας, πραγματικά. Και τι ρωτάνε, ας πούμε, τον καθένα από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς έχετε καβαλικέψει ή έχετε ξεκαβαλικέψει? Και τι νομίζετε, ας πούμε, είναι καλό να παραμείνετε καβαλικεμένοι? Δεν ρωτάνε αυτούς που έχουν καβαλικέψει, ρωτάνε τους εκτός παιχνιδιού. Προχθές ρωτήσανε, χθες νομίζω ρωτήσανε το Βορύδη, που και αυτός είχε καβαλικέψει και τον ξεκαβαλικέψανε. Κάτσε εδώ μικρόφωνο. Και ανέπτυξε μια ολόκληρη θεωρία. Ναι, καλά, αυτό είναι και δικηγόρο. Αν του πει τέτοια πράγματα, το μόνο εύκολο. Τυράκι του πετά. Δεν είναι. Εκκλησία κλέβει. Και ανέπτυξε τη θεωρία. Τώρα μετά ρώτησαν τον Κερίδη, νομίζω. Γενικά, τώρα σήμερα, πούμε, σε αυτό το επίπεδο θα κινηθεί η πολιτική επικαιρότητα. Γίνεται χαμό στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, στον ΟΗΕ. Είπε εκεί κάτι πράγματα ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Δεν νομίζω να τα δείτε κιόλα. Για το φίλο του τον Ερντογάν. Είπε και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην του ταχώνει, λέει, του Τραμπ, γιατί είναι καλός άνθρωπος και φοβερός τύπος. Αχ, Θεέ μου, πάλι και η Μαρίδα Μανάκη, τη θυμάστε? Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα τότε που τη στάχωνε. Ποιος τη στάχωνε, θυμάσαι? Κάνει Google. Το δικό μου έχει. Δεν επιδέχεται και upgrade αυτή η μνήμη για να το κάνω. Και θυμάμαι αυτό το θρυλικό πάντως που είχε πει η Μαρία Δαμανάκη, το οποίο νομίζω ότι ήταν και όλο το άλγος μιας κατάστασης που μόνο σε λίγες λέξεις μπορούσε να μεταφραστεί. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, συμβαίνουν πράγματα στη Νέα Υόρκη και συμβαίνουν πράγματα που χρήζουν να. Α, η Παπακώστα δεν την άφηνε να μιλήσει. Ναι. Και υπόθηκε αυτό το βρέστο, να το βάζουμε πότε-πότε. Νομίζω ότι αυτό πάει σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό το αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, όπου και να το κολλήσει, κολλάει. Συμβαίνουν πράγματα στη Νέα Υόρκη, θέλω να πω, στο πλαίσιο της συνόδου του ΟΗΕ. Λέγονται πράγματα που χρήζουν ανάλυσης και συζήτησης. Υπάρχουν και καλές στιγμές, τα ισοπεδώνουμε όλα. Και τα μηνύματα που υπάρχουν. Υπάρχουν και αστοχίες, υπάρχουν και συναντήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται. Και εμείς από χθες εδώ, ας πούμε, μένουμε στον αφρό. Ποιος καβαλίκεψε και ποιος δεν καβαλίκεψε. Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε. Ή αυτό θέλουν να καταλάβουμε. Ή αυτό μπορεί να πουληθεί πιο εύκολα. Αλλά και εσείς μην τα αγοράζετε, ρε αδερφέ. Δηλαδή γίνεται και λίγο πιο απαιτητικοί λίτες. Μην το παίρνετε. Πείτε, δεν μ' αρέσει. Πάμε στην επόμενη πίστη. Πιο δύσκολη.
1: Τρίτη φάση διαλόγου.
0: Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Αυτό το αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, είδατε που μας τα έλεγε χθες εδώ ο Νίκος Ολιγερός, που το ρωτήσαμε για το αέριο, τι γίνεται, εξορίξεις, και μας έδωσε το ρεπορτάζ πριν γίνει ρεπορτάζ. Σήμερα έχει γίνει ρεπορτάζ, την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρείς στο Ιόνιο, σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil στην Αμερική. Πήγε ο άλλος τώρα και πήρε τον Κινέζο, τον πρόεδρο, τον Xi Jinping, πήγε τον πήρε από το αεροδρόμιο. Και εγώ θα πήγαινα να τον πάρω από το αεροδρόμιο, άμα ήταν ο πρόεδρος Κίνας, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Μεγάλες δυνάμεις, ο δράκος που κοιμάται, ο γίγαντας που ξύπνησε, κουτουλουπού, και πήγε ο Τραμπ και τον πήρε από το αεροδρόμιο, σε μια κίνηση, λέει, υψηλού συμβολισμού. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, έρχεται ο πρόεδρος μιας κρατεάς δύναμης και πάσκει. Γιατί τέτοια είδηση? Πάλι δεν καταλαβαίνω. Ναι, και τώρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι δύο λαοί που σμίγουν, ας να τα λογοτεχνικά. Δύο μεγάλες εταιρείες που θα σμίξουν. Και τι θα βγάλουν? Εταιριάρες. Μεγάλη εταιρεία. Και η μια και η άλλη. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας, γιατί θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε εδώ μαζί μας την δικηγόρο Παραρίο Πάγο, την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, και μαζί θα μιλήσουμε για το τρόπο λειτουργίας και ιδιωτικών ιατρείων και για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε εσείς, τι λέει η νομοθεσία, τι γίνεται με τις αισθητικές παρεμβάσεις, τι περιθώρια έχετε αν κάτι δεν πάει καλά και με ποιον τρόπο θα προσπαθήσετε έτσι δια της νομικής οδού να βρείτε το δίκιο σας, γιατί δεν πάτε να βρείτε το δίκιο σας και πού αυτό στηρίζεται, διότι έλεγα πριν, αυτό ήθελα να πω, θα το πω γρήγορα, ότι τα κινητά των δημοσιογράφων αυτές τις μέρες και των social media, εγώ την επιστολή που μου έστειλε η κυρία προχθές για την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση εδώ στο Ηράκλειο, που πήγε σε πλαστικό χειρουργό να κάνει σμίκρυση στήθους και τελικά η γυναίκα κατάντησε, ας πούμε, να είναι ασθενής επί χρόνια και να πονάει και να μην έχει επιτυχή επέμβαση, την είχα στο κινητό μου, τη στείλανε προχθές. Τη στέλνουν και σε άλλους δημοσιογράφους, τη βλέπω μετά σε άλλα μέσα να ανεβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Και έχουμε πολλές τέτοιες. Κάποιες τις ανεβάζουμε και σας δείχνουμε ότι είναι πιο αθώο, και όλες, τουλάχιστον εγώ, τις στέλνω κατευθείαν στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξηδάκη. Ό,τι μου έρχεται, παφ πάρτο και κρίνε. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ θα κρίνω αν θα το πω δημόσια ή όχι και αν χρήζει αυτό περαιτέρω ανάλυση. Αλλά γιατί το κάνετε εσείς? Εσείς το κάνετε γιατί δεν έχετε άλλο τρόπο. Γιατί έχετε κάνει μια επιλογή. Εμπιστευθήκατε έναν άνθρωπο που σας τον είπε μια φίλη σας που ήταν πολύ καλός, που τον είδε στη διαφήμιση, που ήταν πιο οικονομικός. Χίλιοι δυο λόγοι. Δεν πήγε κάτι καλά. Και μετά νιώθετε το στίγμα και την ενοχή ότι αυτό, αν βγείτε να το καταγγείλετε, κατά κύριο λόγο αυτό θα γυρίσει σε εσάς. Διότι εσείς θα νιώσετε άσχημα για την επιλογή σας και θα πρέπει να την αιτιολογήσετε, ή εσείς θα βρεθείτε στο στόχαστρο και μπορεί να σας κυνηγήσει ο γιατρός ή το συνάδελφο ή οτιδήποτε. Όλα αυτά που μου έχετε γράψει, λέω. Οπότε αυτόματα τι γίνεται? Το κλείνετε. Δεν το συζητάτε. Αλλά τι άλλο όμως προκύπτει από αυτό? Ότι βάζετε σε κίνδυνο και άλλους ανθρώπους. Γιατί αν ο ένας είχε την τόλμη να το πει, και ας μην έβρισκε το δίκιο του, και ας του έλεγε το περιβάλλον μην το κάνεις, και αν έμπαινε στον ιατρικό σύλλογο που μου έχετε γράψει, εσείς τα λέτε αυτά, ότι παίρνετε και σας είπανε άστο, του κάναμε μια σύσταση, μην τρελαίνεσαι τώρα. Γιατί στο τέλος αυτός του καταγγέλνει είναι πάντα ο τρελός. Ναι, οι άλλοι είναι όλοι πολύ κανονικοί μέχρι να τον πεθάνουν. Αυτά το καταλαβαίνω ότι σας αποθαρρύνουν, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οπότε αφού τώρα αυτά τα περιστατικά είναι πολλά και τα βλέπουμε να βγαίνουν, δεν είναι ότι έγιναν πολλά λόγω του θανάτου του Μαζονάκη. Νιώσατε πιο άνετα και το είπατε. Πηγαίνετε να τα καταγγείλετε. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ μαζί με την κυρία Σπανάκη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κρέτα One 102,3.

0: ξεμάτιασμα θα σου κάνω. Γιατί, δηλαδή, τόσο καλά που πραγματικά. 39 λεπτά μετά τις 8, ο Αντώνης Σαπίνος εξακολουθεί να επιλέγει τραγούδια όσο του το επιτρέπουν τα μικρόφωνα και συνεντεύξεις. Και κάθε φορά νομίζω ότι μικρά ή μεγαλύτερα ταξίδια με το νου μπορούν να γίνουν όταν ντύνονται με αυτές τις μουσικές, με αυτές τις νότες και με τέτοια τραγούδια που έχουν γράψει στο δικό μας DNA. Στο Κρέτα One 102,3 είστε συντονισμένοι, Αντιγόνη Ινδράκη στο μικρόφωνο και όπως σας έχω προλογίσει, ήρθε η ώρα να πούμε καλημέρα στην δικηγόρο Παραρίου Πάγο, την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, και μαζί να μιλήσουμε για όλο αυτό τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, με αιτία βεβαίως, γιατί πολλές φορές σηκώνει το σκόνη άνευ αιτίας. Και να ξεκαθαρίσουμε λίγο πράγματα που δίδεται η αφορμή να υποθούν αυτή την περίοδο και να μιλήσουμε λίγο και για τα δικά σας δικαιώματα, τα δικά μας δικαιώματα, να ξέρουμε τι λέει ο νόμος σε περιπτώσεις ανθρώπων που εμπιστεύονται ιατρικές πράξεις ή αισθητικές πράξεις και οι οποίες αυτές δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και δεν μιλάμε μόνο να μην έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά να σας προκαλέσουν και πολύ σοβαρή ζημιά. Και το ξέρω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα αποφασίζετε να πάρετε το δρόμο της δικαιοσύνης, κυρίως γιατί νιώθετε άσχημα και άβολα με την επιλογή σας. Γιατί ξέρετε ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση και αυτή η διαδρομή θα σας στιγματίσει και προτιμάτε να ζείτε με αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές δεν είναι ανώδυνα, είναι κέρια, παρά να δικάσετε ή να τιμωρήσετε τους ανθρώπους εκείνους που σας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην υγεία σας. Καλημέρα κυρία Σπανάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδριάκη και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική. Ευχαριστώ.
0: Για μας είναι σημαντικό να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα και επειδή η Αττική δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, όπως φάνηκε. Και επειδή πληθαίνουν οι καταγγελίες, πληθαίνουν οι συζητήσεις, πληθαίνουν τα μηνύματα που είπα και λίγο πριν ότι φτάνουν και στα τηλέφωνα των δημοσιογράφων. Γιατί σου λέει ας το πω κάπου και ας το δώσω σε ένα δημοσιογράφο, μήπως και αυτός βγάλει άκρη.
1: Ένα καταφύγιο είναι και η δημοσιογραφία. Ένα καταφύγιο για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιο φορέα, προκειμένου να δουν αν μπορούν να προστατευτούν. Βεβαίως αυτό είναι πολύ βαθύτερο, όπως καταλαβαίνετε, η προστασία των δικαιωμάτων για τη ζωή και την υγεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας για τη διατήρηση της ζωής και της υγείας των ασθενών.
0: Το οποίο κατά την εμπειρία σας, κυρία Σπανάκη, το ακολουθούν? Δηλαδή ένας άνθρωπος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή ακόμα στην Ελλάδα το στίγμα, η καχυποψία, ο τρόπος που μπορεί συντεχνιακά να λειτουργεί απέναντί του ένα σύστημα θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά?
1: Ναι, είναι δύσκολο. Σωστά το επισημαίνετε από την αρχή, γιατί εδώ αυτό που αναφέρατε είναι ένα πολύ, πολύ ευαίσθητο τομέα που αφορά τις αισθητικές παρεμβάσεις. Μόνο που πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι αισθητικές παρεμβάσεις δεν είναι ζήτημα των αισθητικών, δεν είναι ζήτημα των κέντρων αισθητικής, είναι ιατρικές πράξεις. Ειδικά θα εξειδικεύσουμε δηλαδή και θα πούμε ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που απασχολεί κυρίως τις τελευταίες μέρες είναι η εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης, δηλαδή τα Botox που λένε, και τα υαλουρονικά, τα λεγόμενα filler στην καθημερινή. Αυτά, η εφαρμογή τους είναι καθαρά ιατρική πράξη. Προς Θεού πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αυτά δεν εφαρμόζονται από αισθητικούς, παρά μόνο από γιατρούς. Και μάλιστα το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό σχετικά με το ποιος από τους γιατρούς, ποιες ειδικότητες δηλαδή δικαιούνται και νομιμοποιούνται να εφαρμόσουν αυτού του είδους τις ιατρικές πράξεις.
0: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός.
1: Φυσικά. θέλω να σας πω ότι ήδη και από από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, δηλαδή τον νόμο που κωδικοποίησε την ιατρική ευθύνη, ο νόμος 3418 του 2005, αλλά και ο πρόσφατος νόμος, ο 4512 του 2018, έχει καθορίσει αυστηρά τα όρια και τα πλαίσια στα οποία κινείται η ιατρική πράξη. Και βέβαια να μην αφορίζουμε, ας πούμε, τους γιατρούς, οι οποίοι γιατροί είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας διατήρησης και προστασίας της ζωής και της υγείας, για να μην πω ο κύριος παράγοντας. Όμως και οι ίδιοι γιατροί θέλουν να προστατεύσουν το λειτουργήμά τους από τη δράση κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι με μεγάλη ευκολία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αισθητικές παρεμβάσεις, αντιποιούνται του ιατρικού λειτουργήματος. Δηλαδή με μεγάλη ευκολία κάποιοι προβαίνουν χωρίς άδεια, χωρίς νομοθετική πρόβλεψη σε ιατρικές πράξεις όπως αυτές που είπαμε προηγουμένως. Είναι το πιο διαδεδομένο νομίζω. Και θα πρέπει να σας πω ότι εξειδικεύτηκε πρόσφατα με σχετική απόφαση του 27 Τετάρτου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο.
0: Τώρα. 27 Τετάρτου.
1: Τετάρτου του 2026,
0: ναι.
1: Το οποίο εξειδικεύθηκε, είναι μια απόφαση του ΙΣΑ, η οποία εξειδικεύθηκε 27 Πέμπτου του 2026 και καθορίζει αυστηρά ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν εφαρμογή αυτών των ιατρικών πράξεων. Δηλαδή, εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού. Αυστηρά λοιπόν καθορίζεται ότι οι μόνες ειδικότητες που μπορούν να το κάνουν για λόγους αισθητικούς, προσέξτε, γιατί για θεραπευτικούς μπορεί να το κάνουν κι άλλοι, οι νευροχειρουργοί παραδείγματος.
0: Μα αυτό επικαλούνται όμως συνήθως, βρίσκουν αυτό το παράθυρο.
1: Ναι, ναι. Είναι παράθυρο, είναι ξεκάθαρο. Mm. Παραπλανητικός που επικαλούνται, κύριε Ανδρεάκη. Mm. Οι ειδικότητες που μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των φαρμάκων για την εφαρμογή ιατρικών πράξεων και την διενέργεια ιατρικών πράξεων είναι η ειδικότητα της πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής, η ειδικότητα της δερματολογίας αφροδυσιολογίας και η ειδικότητα της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Αυτές αποκλειστικά.
0: Δηλαδή οδοντίατροι είναι η τρίτη κατηγορία για να το καταλάβουμε.
1: Οδοντίατροι μόνο για λόγους θεραπευτικούς. Οδοντίατροι μπορούν να κάνουν χρήση της βοτουλινικής τοξίνης μόνο για λόγους θεραπευτικούς. Για λόγους αισθητικούς σας είπα τις τρεις αποκλειστικά ειδικότητες που προβλέπει ο νόμος ότι μπορούν να εφαρμόσουν αυτού του είδους τα σκευάσματα.
0: Άρα, είμαστε σε τελείως λάθος δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Διότι εδώ ακριβώς. Δεν περιμένω εγώ να μου το πει η συμπολίτης μας. Βλέπει ο καθένας τι γίνεται στη γειτονιά του και στην περιοχή του. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει να γίνονται τέτοιου τύπου. Μια ένεση είναι. Κάνουμε εδώ 2-3. Εδώ βλέπω έχεις ένα λακκάκι, στο φτιάξω γρήγορα. Δεν είναι τίποτα. Αυτά γίνονται σε κέντρα αισθητικής, σε κομμωτήρια. Σε άλλες ειδικότητες, πολλές άλλες ειδικότητες ιατρών που έχουν καλό και σταθερό χέρι ή που έχουν βρει καλό φάρμακο, το ακούμε και αυτό, ή που θα είναι πολύ οικονομικό, διότι αν είναι καλό ο μέσος όρος της τιμής μπορεί να ξεπερνάει τα 500 ή 1000 ευρώ, αλλά όταν όλα σου πει να σου κάνουν από το ξάκι με 100-150 ευρώ, μπορεί αυτό να είναι δελεαστικό για κάποιον που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Τι προβλήματα μπορεί να προκληθούν σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εσείς έχετε και τέτοιες υποθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ότι απλά δεν πέτυχε και αντί να περίμενα, ας πούμε, να με δω με το φρύδι αριστερά πάνω. Εδώ έχουμε περιπτώσεις παράλυσης.
1: Παράλυσης και τύφλωσης. Η πιο σημαντική και η πιο διαδεδομένη επίπτωση και που μπορεί να δημιουργήσει και μόνιμη βλάβη, μια αναστρέψιμη δηλαδή, είναι η τύφλωση, όπως και επίσης και η πάρεση των ιστών εξαιτίας του γεγονότος ότι η μη εφαρμογή. Προσέξτε, ο γιατρός ο οποίος θα εφαρμόσει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις θα πρέπει να ξέρει ανατομία, γιατί αυτές οι εφαρμογές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά σε ιστούς και σε μύες οι οποίοι θα πρέπει ανατομικά να μην έχουν οποιασδήποτε περιπτώσεις επιπλοκών που μπορούν να είναι μία αναστρέψιμες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ανθρώπινο πρόσωπο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς ενδεχομένως να το αντιμετωπίσεις με μία άμεση, ας πούμε, ιατρική πράξη άλλου είδους. Επομένως, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν μία αναστρέψιμες βλάβες και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να αντιληφθεί ο κόσμος ότι η τύφλωση, η οποία είναι μια συνήθις επιπλοκή.
0: Δηλαδή σας έρχονται περιπτώσεις ανθρώπων που πήγαν να κάνουν ένα μπότοξ και βρέθηκαν να έχουν χάσει το φως τους.
1: Να έχουν χάσει το φως τους, ναι. Και μάλιστα ιδιαίτερα επώδυνα μπορώ να σας πω.
0: Δηλαδή.
1: Όμως θα έλεγα το εξής, ότι η μέση αντίληψη, ο μέσος άνθρωπος δηλαδή, έχοντας ένα γνώμονα που είναι η κοινή λογική, αλλά και η αντίληψη των συναλλαγών στην καθημερινότητα, οφείλει να γνωρίζει ότι τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις δεν μπορεί να διενεργούνται ούτε σε κέντρα αισθητικής χωρίς την ιατρική παρουσία, αλλά ούτε και σε κομματήρια πολύ περισσότερο.
0: Άντε ρε παιδί μου, τώρα μετά αυτό δεν φτιάχνει. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που αυτή την ώρα μπορεί να είναι εκεί έξω ή να μην βγαίνει εκεί έξω. Γιατί όταν προκύψει ένα ζήτημα που αφορά

0: Διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εκτεθεί και αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να τα δημοσιοποιήσουν. Αισθάνονται μια ντροπή. Δυστυχώς όμως πρέπει να πω ότι και αυτοί που καταφεύγουν στη δικαιοσύνη μπαίνουν σε μια εργώδη διαδικασία απόδειξης της ευθύνης, γιατί εδώ άπτονται ζητημάτων ιδιαίτερως ευαίσθητων αλλά και εξειδικευμένων. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επιπλοκή μπορεί κάλλιστα να δικαιολογηθεί ως απότοκος μιας ιατρικής πράξης, ανεξαρτήτως της αμέλειας, ως προβολή δηλαδή ισχυρισμού, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Οπότε στην πορεία καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερές για την κάθε γυναίκα, για το κάθε άτομο, για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος πρέπει να καταφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να ικανοποιηθεί η οποιαδήποτε απαιτησή του για αποζημίωση. Καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερές ότι πρέπει να καταφύγει σε πραγματογνώμονες, σε τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίξουν την επιστημονικά, γιατί την επιστημονική γνώση ούτε τα δικαστήρια τη διαθέτουν. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις της ιατρικής αυτές. Κατά συνέπεια, είναι και εργοδής και οικονομικά επαφής για τον κάθε πολίτη ο οποίος θα θελήσει να καταφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να ικανοποιηθεί, να αποζημιωθεί δηλαδή, γιατί η ιατρική αποκατάσταση ενδεχομένως είναι και πολύ δύσκολη και ανέφικτη πολλές φορές.
1: Mm-hmm. Αυτό που λέτε είναι ακριβώς αυτό που δεν έχει ακουστεί καθόλου αυτή την περίοδο, ότι δηλαδή και να πας και να πάρεις την απόφαση να το πας, είναι τέτοιος ο δρόμος και μακρύς χρονικά και ναι, πολλές, εξαντλητικός ψυχολογικά, ναι, και δαπανηρός, που και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά, άρα μοιραία. Επιστρέφουμε στον τρόπο που θα έπρεπε αυτά να λειτουργούν και στην ενημέρωση του κοινού, που δεν φτάνει να λέμε μόνο η ατομική ευθύνη, άλλη πάλι ωραία καραμέλα, γιατί σε ευνομούμενες πολιτείες δεν φτάνει μόνο η ατομική μας ευθύνη, θέλουμε και ένα πλαίσιο για να νιώθουμε ασφαλείς. Που ξέρω εγώ ότι έκανα τη βλακεία και επέλεξα κάποιον που δεν έπρεπε, οι υπόλοιποι νιώθουν ασφαλείς γιατί όλα ελέγχονται. Αλλά σε αυτόν εδώ τον τόπο όλα ελέγχονται. Πόσα θολά σημεία από την εμπειρία σας και την επιστημονική κατάρτιση που έχετε βρίσκεται αυτή την ώρα? Δηλαδή, αν σας έλεγε ένας υπουργός, τι πρέπει να αλλάξει αυτή την ώρα για να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα? Γιατί βλέπω ότι επικαιροποιούνται νόμοι, όταν μου λέτε για ένα νόμο που ήρθε τον προηγούμενο Μάρτιο.
0: Άρα είναι απόφαση του Συμβουλίου αυτή. Ο νόμος είναι προηγούμενος, προγενέστερος, είναι το 18. Αλλά υπήρξαν διευκρινιστικά αποφάσεις του ΙΣΑ σχετικά με την διευκρίνηση για το ποιες ειδικότητες, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε πολλές καταγγελίες ενδεχομένως έφταναν στον Ιατρικό Σύλλογο. Βεβαίως οι καταγγελίες πολλές φορές δεν μπορούν να πάρουν τη μορφή της δικαστικής διεκδίκησης, δηλαδή γίνεται απλώς η καταγγελία αλλά δεν έχει συνέχεια. Καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα
1: το γιατί δεν έχει συνέχεια αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι, ας μην το βάλουμε στο δικό σας κομμάτι συζήτηση.
0: Όχι, δεν με έμφωμε τους μηχανισμούς, αν θέλετε, καταστολής ή τιμώρησης. Όχι. Εγώ από εκεί και πέρα σας λέω ότι η απλή καταγγελία, mm-hmm, και αυτό αφορά τον κόσμο, mm-hmm, δεν μπορεί να καταλήξει οπωσδήποτε στη διεκδίκηση αποζημιώσεως. Καταλάβατε, ναι, δηλαδή. Το αυτεπάγγελτο στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί όσον αφορά τη διεκδίκηση αποζημιώσεως, εάν γίνει μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα πρέπει να κινηθεί ατομικώς ο κάθε πολίτης που έχει αξιώσεις τέτοιου είδους για αποκατάσταση ή για αποζημίωση.
1: Σημαντικό και αυτό που λέτε τώρα και πρέπει να ακουστεί. Ότι δεν αρκεί το αυτεπάγγελτο. Δηλαδή, εγώ έκανα μια καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο και τελειώσαμε.
0: Μα ο Ιατρικός Σύλλογος θα διερευνήσει πειθαρχικά το ζήτημα σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του γιατρού ή του οποίου, αν έχουμε γιατρό. Αν δεν έχουμε γιατρό και έχουμε αισθητικούς, ας πούμε, ή κομμωτήρια τα οποία
1: κάνουν. Μπορεί να κάνει κάτι ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Το μόνο που κάνει ενδεχομένως, και αυτό τους έχω επισημάνει, γιατί θα πρέπει να σας πω και το άλλο για να μην σας είπα, δεν μπορούμε να φορίζουμε συλλήφθην τους γιατρούς, οι οποίοι αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό και ευαίσθητο κομμάτι που πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως το κράτος και να διασφαλίσει τα δικαιώματά τους, γιατί και οι ίδιοι οι γιατροί ενδιαφέρονται να προασπίσουν τα δικαιώματά τους και φυσικά το λειτουργήμά τους από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αρμοδιότητα να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις. Αυτό λοιπόν που μπορούν να κάνουν είναι μια μηνυτήρια αναφορά για αντιποίηση ιδιότητος ενδεχομένως. Αντιλαμβάνεστε, ξέρετε από πού ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα για αυτά τα διάφορα κομμωτήρια ή τα κέντρα τα οποία πραγματοποιούσαν ιατρικές πράξεις εφαρμογής μπότοξ και υαλουρονικών?
1: Όχι.
0: Η ΑΔΕ τυχαίως από μια καταγγελία για κάποιο κομμωτήριο στην Αθήνα,

0: πραγματοποίησε έλεγχο στις αποθήκες και βρήκε απίστευτο αριθμό σκευασμάτων αμφιβόλου προέλευσης, χωρίς φυσικά την έγκριση του ΕΟΦ, και ήταν τέτοια σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούσαν στο συγκεκριμένο κομμωτήριο για να πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις.
1: Τι λέτε.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο ιατρικός σύλλογος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει μια μηνυτήρια αναφορά για αντιποίηση ιδιότητος. Mm. Δεν είναι γιατροί για να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία.
1: Σωστό. Και το είπε πρόσφατα εδώ και ο κύριος Πατριανάκος. Καλά κάνετε και το λέτε κι εσείς. Και τώρα με κάποιες περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Πατριανάκος έχει επιδείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και αφύπνιση σχετικά με την προάσπιση του ιατρικού λειτουργήματος. Και μάλιστα σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι εδώ στο Ηράκλειο, ήταν Πανελλήνιο Δερματολογίας που συμμετείχε και ο ίδιος. Και είχα κληθεί, είχα την τιμή δηλαδή να έχω μια εισήγηση σχετικά με την ιατρική ευθύνη όσον αφορά την. Ήταν Πανελλήνιο το συνέδριο και συμμετείχαν ιδιαίτερα αξιόλογοι επιστήμονες. Πρέπει να σας πω ότι εκεί τέθηκε το ζήτημα πρώτη φορά πώς ο ιατρικός σύλλογος θα λειτουργήσει σε περιπτώσεις που φτάνουν, ας πούμε, καταγγελίες τέτοιου είδους που αφορούν τρίτους. Και τους είπα ότι μπορείτε να κάνετε μία μηνυτήρια αναφορά για αντιποίηση ιδιότητος και από εκεί και πέρα να διαρευνηθεί από την εισαγγελία αυτεπαγγέλτος τι ακριβώς γίνεται και αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Γιατί εδώ μιλάμε για προστασία ενός ενόμου αγαθού του υπέρτερου, έτσι, η ζωή και η υγεία των ανθρώπων. Και θα πρέπει το κράτος να είναι ευαισθητοποιημένο και ως προς αυτό.
1: Αυτό είναι με πολύ μεγάλη περίπτωση. Νομίζω ότι αν κάτι βγει από όλο αυτό, είναι και η ενημέρωση του κόσμου.
0: Δηλαδή, ναι, σωστά.
1: Νομίζω, σωστά. Και αυτό δεν είναι λίγο.
0: Όχι, δεν είναι λίγο.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί η πληροφορία και που τη βρίσκει τόσο εύκολα, να γίνονται τόσο σημαντικά λάθη και κομβικά για την ζωή σου και την υγεία σου, αυτό κάτι δείχνει που κοινωνιολογικά θα έπρεπε να μας απασχολεί επί μακρόν για να το συζητάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό. Δηλαδή, δεν διανοούμε ότι βάζεις την εξέταση αίματός σου στο ChatGPT για να σου πει τι σου έχει δείξει.
0: Αλλά αφήστε αυτό το ChatGPT. Τώρα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ με πόση ευκολία οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πολλές φορές είναι λανθασμένες οι απαντήσεις που παίρνουν. Θα σας πω ακόμη και σε ζητήματα νομικής διαχείρισης υποθέσεων. Μου έρχονται με το κινητό και μου λένε: μα αυτό λέει εδώ. Λέω: αυτό δυστυχώς δεν παρίσταται στα δικαστήρια. Και δεν είναι αυτό το οποίο διαχειρίζεται μια πράξη, μια νομική ενέργεια. Το ίδιο κάνουν και με τα ζητήματα των ασθενειών, με τα ζητήματα των ιατρικών πράξεων, με μεγάλη ευκολία. Όπως πίνουμε τον καφέ μας, να πούμε και αυτό.
1: Το ότι έρχονται πάντως στο γραφείο σας με τη λύση του ChatGPT.
0: Αλήθεια σας λέω.
1: Είναι φοβερό τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ξεχωριστή είδηση.
0: Αλήθεια σας λέω. Έρχονται και μου λένε ότι μα εδώ λέει ότι μπορώ να κάνω αυτό. Το λέει το ChatGPT. Λέω, κυρία μου, δεν γίνεται να ακολουθώ εγώ αυτό που λέει μια εφαρμογή η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής για μένα πολλές φορές μπορεί να μην είναι καν αξιόπιστη.
1: Ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση. Κύριε Σπανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές και εδώ στο Ηράκλειο. Προσοχή. Θέλει ενδελεχή έρευνα. Ποιες ειδικότητες μπορούν να το κάνουν. Αν δεν είναι αυτές, δεν πάτε σε αυτές. Μην πάτε σε αυτές. Είναι σε κίνδυνο η υγεία σας. Το ότι μπορεί, ας πούμε, η κολλητή σας να μην το έπαθε και εσείς άρα επομένως δεν το πάθετε, αυτό δεν είναι προστασία. Δεν είναι δικλίδα ασφαλείας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θερμά ευχαριστώ για αυτήν την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ την Αλεξάνδρα Τσπανάκη, δικηγόρος Παραρίο Πάκο. Θα δούμε και θα διαβάσετε και αυτά που είπε πριν σε λίγο στο kretoan.gr και θα δείτε, έτσι να τα βλέπετε και γραμμένα, ρε παιδί μου, ποιες ειδικότητες λέει ο νόμος ότι πρέπει και μπορούν να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις, τι δικαιώματα έχετε, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Τα ξεκαθαρίζουμε λίγο. Ήταν ωραίο αυτό που είπε και για την αντιποίηση της αρχής, γιατί τώρα, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος με την περίπτωση της συνταξιούχου οδοντιάτρου δεν μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, υπάρχουν ζητήματα, αλλά δεν μπορεί παρά μόνο να κάνει αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Διότι υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα του νόμου. Ήρθε στο εμπαρόδο, 24 Σεπτέμβρη είναι, Πέμπτη. Αυτή η κουβέντα είναι ανοιχτά από τη Δευτέρα. Και επειδή είναι συμπαθέστατη και νομίζω ότι και εκείνη θα την έχει προβληματίσει η αντιδήμαρχος εθελοντισμού. Γιατί δεν επιλέγουν να βγάλουν μία ανακοίνωση και να πούν για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η συνεργασία? Δεν ήταν συνεργασία, ήταν απλά, ας πούμε, παραχώρηση μιας αίθουσας. Δεν υπήρξε συμπόρευση. Κακώς το λένε τα μέσα, γιατί το λένε όλα τα μέσα και με πολύ δεικτικό τρόπο. Να το ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή, εδώ για ψήλου πείδημα πετιέστε και μας λέτε να τραγγυλιάσουμε και να ηρεμήσουμε όταν κουνούν τουρκικές σημαίες μέσα στην πόλη. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, εκτός και να σας βάλαν τόσο χέρι, ας πούμε, που έχετε τρομάξει και έχετε κάτι σε μια γωνιά. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, στη Λότζια κρίνουν ότι δεν πρέπει να βγει να απαντήσει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού για το πώς έδωσε βήμα και συνεργασία ο Δήμος σε έναν άνθρωπο ο οποίος προχωρούσε σε πρακτικές που ήταν επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Δεν το λέμε εμείς, το είπε από αυτό το μικρόφωνο ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και υπήρχε και άγρα πελατών, ας πούμε, γιατί αυτά γινόταν βάσει ενός αντιτίμου. Και καλά, εσείς μπορεί να μην ξέρατε, ας πούμε, και απλά να κάνατε άλλες κουβέντες για το έντερο μέσα στην Ανδρόγειο. Τώρα που αυτό βγήκε στη φόρα, γιατί έχουμε και δικαίωμα στο λάθος και να μην το ξέρουμε, δεν υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσει λίγο η εικόνα και να έχει και τον αντίλογό της η Αντιδημαρχία? Γιατί βλέπω ότι προχωράει κανονικά. Ας πούμε, τώρα διοργανώνει ένα φεστιβάλ για τον εθελοντισμό, γίνονται πολύ ωραία πράγματα, αλλά μην αφήνουμε πίσω μας και τα επικίνδυνα. Και επειδή νομίζουμε ότι θα έρθει κάτι άλλο, θα το κουκουλώσει και θα κάνουμε ότι δεν συνέβη. Συνέβη. Και αφού συνέβη, με σοβαρότητα και συνέπεια απαντήστε. Για να ξέρει και ο κόσμος τι έγινε με αυτή τη συνεργασία τόσο καιρό που τόσο διαφημιζότανε. Γιατί γράφονται και τερατώδη πράγματα. Δεν πρέπει να τα αποκαταστήσετε. Άλλοι λένε ότι πληρωνόταν. Άλλοι λένε ότι υπήρχε μια συνεργασία. Άλλοι λένε ότι αυτό γινόταν δωρεάν. Ξεκαθαρίστε το. Απλά πράγματα. Η γυναίκα αυτή έβγαινε σε ραδιοφωνικές συχνότητες και διαφήμιζε αυτές τις θεραπείες. Και γινότανε συνεντεύξεις. Και κόσμος, ας πούμε, που έχει άποψη επιπαντός επιστητού από διάφορα μέσα, της έδινε χώρο να μιλήσει. Αυτά δεν πρέπει να ξεκαθαριστούν. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Το πρώτο της ημέρας. Η Ελένη Μακράκη είναι έτοιμη να μπει στο στούντιο και ερχόμαστε εδώ για την επόμενη μία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου όταν ξέσπασε φωτιά σε εστιατόριο. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες που έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια διερευνώνται. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους. Στον ανακριτή Ρεθύμνου οδηγούνται σήμερα ένας άνδρας και οι δύο γη του μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Μιλοπόταμο. Οι τρεις φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα που ερευνάται για σειρά αδικημάτων. Δίχως τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη εντοπίστηκαν 36 άτομα νότια της Ιεράπετρας. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο γιατρούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί, εξετάζουν οι αρχές. Σειρά επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Κρήτη θα σημειωθούν σήμερα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Χωράνε και τέτοια τραγούδια το πρωί. Μια χαρά χωράνε. Έτσι λίγο να σε πάνε πίσω, με ένα πιο σύγχρονο ήχο, να θυμηθείς αγαπημένους στίχους. 10 λεπτά μετά τις 9 είναι. Πέμπτη είναι. Πέμπτη, φίλε, Πέμπτη. Έφυγε αυτή η εβδομάδα νερό. Ούτε που το καταλάβαμε. 24 Σεπτεμβρίου, κρατάω 102,3 εδώ είστε συντονισμένοι, Αντιγόνη Δράκη στο μικρόφωνο, 281-0-383-282 το τηλέφωνο επικοινωνίας και στο kretaone.gr, εκεί από όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά με live streaming και να μας ακούτε αν είστε μακριά από τον νομό. Μπορείτε να στέλνετε και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας για να τα διαβάζουμε και να τα μεταφέρουμε και σε όλους εκείνους με τους οποίους συζητάμε. Και θέλω να πάω να πω μια καλημέρα τώρα στην επόμενη μας καλεσμένη, γιατί μαζί της έχουμε να πούμε αρκετά για ένα σημαντικό φόρουμ το οποίο για δεύτερη χρονιά θα λάβει χώρα και μάλιστα στην ενδοχώρα, στη Γόρτινα. Ωστόσο όμως μαζί της έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, δεν ξέρω πώς θα προλάβω να τα βάλω όλα σε μια σχετική σειρά, αφού πω καλημέρα στην κυρία Σχιναράκη, την κυρία Ευαγγελία Σχιναράκη, καταρχήν διδάκτορ κοινωνικών επιστημών και ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιφερειακών Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, εμπνεύστρια του World is Forum. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Ανδρεάκη, και σε όσους και όσες μας ακούν, και να σας ευχηθώ να έχετε μια δυναμική, με θετικά γεγονότα ενημερωτική δημοσιογραφική σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τη φετινή σεζόν.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι να ήταν δημιουργική. Ή εμείς να προσπαθούμε και από τις σκληρές ειδήσεις να βγάζουμε δημιουργικά αποτελέσματα. Γιατί και αυτό είναι
1: να γίνονται μαθήματα όλα αυτά με αυτό. Όσο παρακολουθούμε.
0: Να γίνονται μαθήματα, είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Και να ξαναβρούμε στην κοινωνία τα πατήματά μας, τα ανθρώπινα.
0: Μπορούμε.
1: Νομίζω ναι, μπορούμε, αλλά και οι θεσμοί πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και η συμμετοχή ανθρώπων βάζει μια σφραγίδα ανεξίτηλη. Γι' αυτό ακριβώς οι άνθρωποι πρέπει να προσέξουν πώς λειτουργούν στους θεσμούς που καλούνται να υπηρετήσουν με την ψήφο των πολιτών. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Οι θεσμοί συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας και στο βηματισμό της, γιατί στέλνουν παραδείγματα με την λειτουργία τους.
0: Ναι. Οι θεσμοί και η λειτουργία τους μπορεί να γίνει μια
1: και
0: άλλη.
1: Το βάζω σε όλα τα επίπεδα, από την αυτοδιοίκηση μέχρι το κορυφαίο λειτουργήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι όμως ένα μεγάλο θέμα, όπως πολύ σωστά λέτε, που μπορούμε να το αναπτύξουμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή.
0: Και το θέλω πολύ. Γιατί να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε όταν λέμε θεσμούς, να πάμε με τα βασικά δηλαδή, πρωτόλες πληροφορίες, και να εμβαθύνουμε και να δούμε τι προσδοκίες έχουμε, ποιος είναι ο ρόλος και αποστολή των θεσμών, και να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα πόσο τελικά λειτουργεί όλο αυτό στο ελληνικό, στην ελληνική πραγματικότητα και σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.
1: Γιατί... Και πώς αξιοποιείται ή χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, για να βάλω και τις δύο έννοιες και το αρνητικό δηλαδή, η νομοθεσία προκειμένου να καλύψει συμπεριφορές οι οποίες στέλνουν αρνητικά μηνύματα στην κοινωνία.
0: Πάμε να δούμε το δεύτερο World is Forum. Πλέον δεύτερη χρονιά.
1: Έτσι, η ιδέα γίνεται θεσμός πια, κυρία Ανδρεάκη. Και εδώ σε αυτό το σημείο το World is Forum καταρχήν είναι μια πρωτοβουλία, όπως είπατε, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιφερειακών Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, εμπνευσμένη από τον κώδικα της Γόρτινας, τον αρχαιότερο σωζόμενο γραπτό νόμο της Ευρώπης. Στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης συνεχώς και την ΚΕΔΕ. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Όμιλο Καράτζη, γιατί έχει υιοθετήσει αυτό το Forum, το World is Forum που γίνεται στην ενδοχώρα, και δείχνει την ευαισθησία του ομίλου απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, και δείχνει ότι συμβάλλει στο να δούμε την ανάπτυξη ισόρροπα σε κάθε σημείο και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εγώ θα έλεγα και του κόσμου, αφού είναι ένας διεθνής όμιλος. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ομίλου, τον κύριο Αντώνη Καράτζη, και όλους τους συνεργάτες του, γιατί ακριβώς έχουν υιοθετήσει και έχουν στηρίξει τα μέγιστα αυτό το θεσμό. Τον έχουν πιστέψει Και γι' αυτό και εμείς φυλάγουμε μια εκπληξία, αλλά αυτά θα τα ακούσετε στο World Forum.
0: Μέχρι αυτό να λάβει χώρα, που φέτος το World Forum πραγματοποιείται 8, 9 και 10 Οκτωβρίου, πάντα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, στη Γόρτινα, γιατί όλα έχουν τη σημειολογία τους και την ερμηνεία τους. Πέρσι θυμάμαι ότι οι προσκεκλημένοι σας ήταν άνθρωποι που θέλαμε πολύ να δούμε από κοντά και να συνομιλήσουμε μαζί τους. Δεν θα αναφέρω αυτό τον εξαίσιο κατάλογο ομιλητών. Θα μείνω όμως στην περίπτωση, ας πούμε, της προσωπικότητας του κυρίου Κυρμιζή, που είχατε προσκαλέσει και είχε έρθει, και αυτής της σπάνιας ευκαιρίας που είχαν οι μαθητές των σχολείων της Μεσαράς να το συναντήσουν από κοντά και να συνομιλήσουν μαζί του.
1: Ήταν όντως ένα κορυφαίο γεγονός. Μας τιμά αυτό το γεγονός ως ιστιντούτο και δείχνει τη σοβαρότητα που έχει δείξει προς τα έξω κορυφαίες προσωπικότητες να απαντούν θετικά στις προσκλήσεις του ιστιντούτου. Θα ήταν και φέτο μαζί μας, απλά επειδή ακριβώς κλείνουν 70 χρόνια από την λειτουργία της ΝΑΣΑ και του θεσμού που ο ίδιος στη συνέχεια πήρε και ανέβασε ακόμα περισσότερο, είχε την ευθύνη όλης αυτής της διοργάνωσης των εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν φέτο, παρά το γεγονός ότι ήθελε να έρθει ξανά για να είναι και ο κεντρικός μας ομιλητής, οι υποχρεώσεις του στην Αμερική δεν το άφησαν αυτό το πλεονέκτημα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά. Είναι η θεματική World's Forum Next Gen, εμπνέοντας το μέλλον. Επιλέξαμε να έχουμε και μια ειδική θεματική για την νεολαία, γιατί αυτή είναι η γενιά που θα αναλάβει τα ενία το επόμενο διάστημα και πρέπει να δώσουμε θετικά πρότυπα προς την νεολαία. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κυρία Ανδρεάκη, ότι οι θεσμοί μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Φέτο λοιπόν, σε αυτό το γενικός τίτλος καταρχάς του φόρουμ είναι «Από τον κώδικα της Γόρτινας στη σύγχρονη Ευρώπη, θεσμοί, κοινωνίες, μέλλον», και υπότιτλος «Θεσμοί με μνήμη, κοινωνίες με μέλλον». Όταν δηλαδή οι θεσμοί έχουν μνήμη και διαπιστώνουν τα προηγούμενα και βλέπουν πώς πρέπει να είναι ο βηματισμός στο επόμενο διάστημα, οι κοινωνίες έχουν μέλλον. Και φέτος στην ειδική θεματική για το World's Forum Next Gen φέρνουμε ένα κορυφαίο επιστήμονα και ταυτόχρονα δυναμικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο της ζωής της χώρας, τον Μπαντελή Τζορτζάκη, ο οποίος έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει ο ίδιος στη Μεσαρά, στην Μπόμπια, έχει φοιτήσει στο γυμνάσιο της Μπόμπιας. Και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στην ενδοχώρα του νομού κατάφερε να δημιουργήσει τη Fortnet, στη συνέχεια Nova κλπ, να πατήσει δυναμικά, επαγγελματικά και επιστημονικά και σήμερα να βρίσκεται στην κορυφαία θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ινστιτούτου Αμυντικής Πολιτικής της χώρας. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαία προσωπικότητα είναι και τι σημαντικό πρότυπο είναι για την νέα γενιά από μόνος του ο άνθρωπος αυτός. Μας θυμάμαι την παρουσία του. Η θεματική που θα αναπτύξει έχει να κάνει με το θέμα «Τολμώντας το αδύνατον» από το όραμα στην πράξη και απευθύνεται η ομιλία του στους νέους ανθρώπους που ζητούν και αναζητούν έμπνευση, κατεύθυνση αλλά και τη δύναμη να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Κάθε γενιά καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Θα ακολουθήσει το δρόμο που βρήκε ή θα δημιουργήσει ένα νέο? Εμείς δίνουμε λοιπόν μέσα των προσώπων, μέσω δηλαδή του παραδείγματος, πρότυπα στη νέα γενιά που τους οδηγούν σε δημιουργικούς δρόμους που λέγαμε προηγουμένως.
0: Αυτό είναι, το σκεφτόμουν τώρα που σας άκουγα, κυρία Σχεναράκη, και για την προσωπικότητα του κυρίου Τζορτζάκη και για τους άλλους ομιλητές που θα έρθουν. Σκεφτόμουν και έλεγα να τις πω μπράβο που σε ένα φόρουμ που συνήθως ποτέ δεν εμπλέκουν την επόμενη γενιά, ή παιδιά που θα έπρεπε να αποκτήσουν αυτή την κουλτούρα και αυτή τη στάση και θέση ζωής. Εσείς το κάνατε από πέρσι και το συνεχίζετε σήμερα, στην ουσία καθιστώντας συνομιλητές αυτά τα παιδιά. Δηλαδή εκπαίδευση, μήνυμα, αλλά και συνομιλία. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να λέμε αυτή η γενιά είναι διαφορετική από εμάς και δεν την καταλαβαίνουμε ή τη θυμόμαστε κάθε φορά λίγο πριν την κάλπη για να τις κάνουμε ζωηρά TikTok βιντεάκια και να την προσελκύσουμε. Αυτό θέλει εκπαίδευση και πρέπει να γίνεται με επιμονή.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σας πω ότι αυτό τη συνομιλία με τη νέα γενιά το ξεκίνησε και το επικύρωσε με τον καλύτερο τρόπο ο ίδιος ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο κορυφαίος επιστήμονας, ο οποίος μου είπε χαρακτηριστικά πέρυσι, κυρία Σχηναράκη, αν δείτε τα παιδιά να κάνουν πολλές ερωτήσεις, μην τα σταματήσετε, δεν με κουράζουν, μου αρέσει η συνομιλία μαζί τους, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν, μετά την ανάλυση που έκανε ο ίδιος των 40 λεπτών μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού χρόνου που πρέπει ένας, που μπορεί ένας μαθητής να παρακολουθήσει και μια μαθήτρια, στη συνέχεια ακολούθησε μια τρίωρη διάλεξη μαζί τους, μια κουβέντα μαζί τους. Το ίδιο θα κάνει και ο Παντελής Τζορτζάκης, ο οποίος θα αναδείξει τη σημασία της επιμονής, της καινοτομίας και της πίστης στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου να υπερβαίνει τα όρια που πολλές φορές φαίνονται αξεπέραστα.
0: Πω. Αυτό είναι φοβερό τώρα που μου λέτε. Καταρχήν να πω ότι θα ήθελα τον κύριο Τζορτζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να συζητήσουμε, γιατί βάλατε τόσες λέξεις κλειδιά. Επιμονή, όρια και όλα αυτά που πολλές φορές μας λένε εσύ μέχρι εκεί μπορείς να φτάσεις. Από εκεί και πέρα μην πας, είναι το χάος.
1: Και θα πάρει το ισχυρό μήνυμα, θα δώσει το ισχυρό μήνυμα προς τη νέα γενιά ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν ξεκινούν όταν όλα είναι έτοιμα. Ξεκινούν όταν κάποιος αποφασίζει ή κάποια να κάνει το πρώτο βήμα παρά το φόβο και την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μπράβο.
1: Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Καλά, όσο πλησιάζουμε σε εκείνες τις μέρες, θα πούμε και αναλυτικά προγράμματα και αυτά, για να μπορεί και ο κόσμος να ξέρει και να το κάνει, να έρθει να ακούσει δηλαδή. Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτή η γέφυρα με αυτή τη γενιά, με αυτά τα παιδιά. Και που προσέξτε, ούσα παιδί που φίτησε σε επαρχιακό σχολείο και τη σπάνια ευκαιρία,
1: Βεβαίως.
0: Να τα πούμε και αυτά και τι διαμάντια
1: επειδή
0: υπάρχουν.
1: Επειδή εμείς λοιπόν δεν είχαμε την ευκαιρία, ούσες, λοιπόν, να τη δώσουμε στη νέα γενιά, κυρία Ανδρεάκη, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό πρέπει να κάνουν οι θεσμοί. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε με το Ινστιτούτο.
0: Άλλοι ομιλητές οι οποίοι έχουν επικυρώσει ως αυτή την ώρα τη συμμετοχή τους.
1: Είναι πολλοί και αξιόλογοι ομιλητές. Ο Παπαδάκης, ο Νίκος, ο δικός μας από την...
0: Καθηγητής
1: η Λίνα Παπαδοπούλ,
0: ναι,
1: ακριβώς, καθηγητής στο Ρέθυμνο στο Πανεπιστήμιο. Η Λίνα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Δημητρίου. Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, ο πρώην υπουργός και καθηγητής τώρα σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΕΚΠΑ.
0: Ωραίο.
1: Ο Διαμαντής ο Παναγιωτόπουλος, που είναι καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιντελβέργη, και πολλοί άλλοι, για να μην κουράσουμε τους
0: ακροατές. Ωραία, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, αλλά έτσι να πάρουν και μια οσμή, να το βάλουν το τίκενο.
1: Ο Μιχάλης ο Ταρουδάκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, σε μια θεματική για τη γενιακή μετάδοση γνώσης και αξιών. Άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Συνεργαζόμαστε με την Εφορία Αρχαιοτήτων και θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για τη στήριξη κάθε φορά πάνω σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα και τη διάθεση των χώρων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς, που είναι ένας σπουδαίος χώρος που συντηρείται από την Εφορία Αρχαιοτήτων, παρά το γεγονός των προβλημάτων που υπάρχουν γενικώς στην δομή της δημόσιας διοίκησης και των προβλημάτων που υπάρχουν στη χώρα συνολικά, έτσι δεν θέλω να βάλω το... μόνο για την δημόσια διοίκηση.
0: Αν πιαστούμε και από εκεί, θα έχουμε άλλες πάλι συζητήσεις να κάνουμε. Οπότε, σε περίοδο προετοιμασίας τελικής ευθείας στην ουσία, γιατί αυτές οι προσκλήσεις έχουν απευθυνθεί εδώ και καιρό, νομίζω ότι τελειώσατε
1: ακριβώς
0: το ένα και ξεκινήσατε το άλλο, το δεύτερο World is Forum. 8, 9, 10 Οκτωβρίου, την επόμενη φορά να είστε εδώ για να τα πούμε και αναλυτικά και στο στούντιο όσο πλησιάζουμε σε αυτές τις μέρες. Ερώτηση, είστε τελικά υποψήφια στις εκλογές που θα γίνουν το Νοέμβριο τώρα εκεί εκεί, δεν θα τα έχετε όλα σε ένα μήνα, για την Παγκρίτια Ένωση, ισχύει αυτό?
1: Πάλι με θέματα πολιτισμού είναι αυτό, είναι σημαντικό, γιατί η Παγκρίτιος Ένωση είναι ο κορυφαίος φορέας των Κρητών της Αττικής. Ξεκίνησε ως ιδέα από το 1932 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που ένωσε τις τέσσερις ενώσεις που υπήρχαν στην Αττική των Κρητών που ζούσαν εκεί, και έκανε την Ένωση Κρητών Αττικής. Έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην αντίσταση την περίοδο του 40-44. Έβαλε μια δυναμική σφραγίδα στην πορεία της χώρας και στη συνέχεια από το 1946 μετεξελίχθηκε σε Παγκρίτιο Ένωση.
0: Έχει μακρά ιστορία. Καλά κάνει και την ιστορία. Δεν το γνώριζα, ναι.
1: Και έχει αφήσει σπουδαίο αποτύπωμα από σπουδαίες προσωπικότητες που πέρασαν από τη διοίκηση της Παγκριτίου. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χάνει το βηματισμό της και να προσπαθεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των συλλόγων των Κρητών Αναδημοτική Ενότητα, που επιτελούν σπουδαίο πολιτιστικό έργο προσπαθώντας να γίνουν το δυνατό ανάχωμα των αρνητικών προκλήσεων της εποχής σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά, και να καλούν τα παιδιά για να μάθουν παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακά όργανα. Χθες το βράδυ μάλιστα βρέθηκα στον αγιασμό του ξεκινήματος αυτών των μαθημάτων στην Πετρούπολη, ένα σπουδαίο σύλλογος που έχει καταφέρει να φτιάξει και ένα δικό του χώρο. Αυτός ο ρόλος των σωματείων δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την Παγκρίτιο Ένωση, η οποία, όπως σας είπα, ήταν το όραμα του Ελευθερίου Βενιζέλου να γίνει ο πόλος εισπύρωσης των Κρητών, το αποκούμπι των Κρητών που έρχονται από την Κρήτη, είτε ως επιχειρηματίες, είτε για σπουδές στη νέα γενιά, είτε για άλλα θέματα, ακόμα και για θέματα υγείας, και να γίνει το σπουδαίο πνευματικό, μορφωτικό, πολιτιστικό ίδρυμα των Κρητών της Αττικής και των Κρητών που έρχονται στην Αττική. Εμείς λοιπόν αυτό το βηματισμό θέλουμε να ξαναφέρουμε δυναμικά. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, προσκλήθηκα από μια ομάδα σπουδαίων πολιτών και της Αττικής, Κρητών δηλαδή, και γι' αυτό αποφάσισα σε μια ώρα ευθύνης και ενότητας και σκέψης για αναγέννηση στην Παγκρίτιο, εκεί που η προσωπική διαδρομή, θα έλεγα, συναντά το συλλογικό χρέος, αποφάσισα να πω και να απαντήσω θετικά στην τιμητική προτροπή και τη στήριξη των ιστορικών στελεχών της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής, ανθρώπων που υπηρέτησαν το θεσμό με αφοσίωση επί δεκαετίες, αλλά και άλλων σπουδαίων προσωπικότητων του κρωτικού κόσμου της Αττικής, να ηγηθώ αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανανέωσης, ενότητας και προοπτικής. Η απόφαση αυτή δεν είναι μια προσωπική φιλοδοξία, είναι απάντηση σε μια ανάγκη, όπως σας είπα προηγουμένως, να ξαναγίνει η Παγκρίτιος το μεγάλο σημείο αναφοράς όλων των Κρητών, να αποκτήσει τη δύναμη και το κύρος που είχε όταν ιδρύθηκε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ιστορικά της ανήκει.
0: Πόσα μέλη περιποριθμεί αυτή την ώρα? Γιατί πρέπει να είναι μια τεράστια κοινότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι αριθμοί σύμφωνα με το Μητρό που υπάρχει, που δυστυχώς δεν έχει εκαθαριστεί, γύρω στις 80.000.
0: Wow.
1: Από αυτούς αρκετοί έχουν, δεν έχει γίνει εκαθάριση ποτέ, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει να γίνει η εκαθάριση. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα δυναμικό περίπου των 50.000 ανθρώπων. Είναι μια σπουδαία
0: διευρυμένη μεγάλη κοινότητα, ακριβώς, μια ένωση βέβαια.
1: Και θέλουμε να ξαναγίνει η πλατιά κοινωνική συμμαχία των Κρητών της Αττικής, που θα βάλει σπουδαία σφραγίδα στην επόμενη μέρα. Και όπως σας είπα, η Παγκρίτιος δεν είναι απλά ένας οργανισμός. Είναι η συλλογική μας μνήμη. Είναι οι αγώνες των παλαιότερων γενιών, οι θεσμοί που κρατούν ζωντανή την κρητική ψυχή μακριά από το νησί, είναι το σπίτι όλων μας.
0: Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση, κυρία Σχοιναράκη. Όντως είναι ένας δυναμικός φορέας, μια τεράστια κοινότητα με χιλιάδες μέλη. Και παλιότερα, θυμάμαι, ήταν όντως στο σπίτι των κριτικών. Ήταν, μιλάγαμε για φοιτητή, είτε για ασθενή. Ήταν πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά που μπορούσες να εμπιστευθείς, και πέρα από τις άλλες αποστολές, θέλω να πω, που είχε στην ίδια την Αττική, στο ίδιο το λεκανοπέδιο, ενώ για τους Κρήτες που έπρεπε να πάνε στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σχοιναράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή επιτυχία και στα δύο. Θα τα ξαναπούμε για το World's Forum. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Και κάπως έτσι, τσούκου τσούκου, από τις 8 το πρωί που ξεκινήσαμε την κουβέντα, φτάσαμε 35 λεπτά μετά τις 9. Κρέτα 102,3. Εδώ είστε, αν δεν ήσασταν από τις 8, μείνετε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, ως και τις 10. Και βεβαίως, μικρόφωνα ανοιχτά σε αυτή τη συχνότητα, με πολλούς και διαφορετικούς εξαιρετικούς συναδέλφους, οι οποίοι ακολουθούν και φτάνουν μέχρι τις 5. Σε ένα ραδιόφωνο που δεν τα ακούς μόνο, το βλέπεις. Μέσω live streaming στο kretaone.gr, από εκεί που μπορείτε να μας παρακολουθείτε καθημερινά, αν θέλετε και τη δυναμική της εικόνας. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε και άλλα πράγματα. Ξέρετε, με τον ημιμαραθώνιο Κρήτης υπάρχει μια στενή σύνδεση με αυτόν εδώ τον τόπο, διότι κατάφεραν μέσα από ένα άθλημα να περάσουν πολλά και διαφορετικά μηνύματα. Τα περνούσαν και όταν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για αυτούς στο Αρκαλοχώρι, όταν δηλαδή δοκιμάστηκαν αντοχές και δυνάμεις μετά από έναν πολύ ισχυρό σεισμό. Δεν το έβαλαν ποτέ κάτω, και όταν κάποια στιγμή βρέθηκα και πολύ κοντά τους, ούσα προσκεκλημένη να συνομιλήσω με μια άλλη πολύ δυναμική γυναίκα, την Μαρία Τιμπολίζου, κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά είναι δουλειά κουζουλών. Και μόνο κουζούλοι θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια πράγματα, αψηφώντας κινδύνους, όρια, δυνατότητες. Ο ημιμαραθώνιος Κρήτης έχει καταστεί ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός, αλλά εγώ θα πω και θα μιλήσω και πέρα από το αθλητικό γεγονός, και ένα κοινωνικό γεγονός. Και το γεγονός ότι αυτός ο ημιμαραθώνιος λαμβάνει χώρα σε μια περιοχή που καλεί κόσμο από κάθε γωνιά, και αθλητές του κόσμου, και αυτοί έρχονται, λέει πολλά. Καλά, φέτος κάνανε και αυτή τη, κάθε χρόνο κάνουν αυτή τη βιντεάρα που έχει γίνει viral και έχει παίξει παντού, σε όλα τα μέσα, σε όλες τις εκπομπές. Πάμε να τα πούμε με τον φίλο μου και μέλος αυτής της διοργάνωσης, να δούμε φέτος τι έχουν ετοιμάσει. Τον Κυριάκο τον Καραγιώργη, που είναι μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ημιμαραθωνίου Κρήτης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε.
1: Είμαι ένα μέλος
0: των Κουζουλών,
1: της Οργανωτικής Επιτροπής των Κουζουλών.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κάνετε επίσημο.
1: Ακριβώς, αν πριν από 12 χρόνια, το 14 που διοργανώθηκε το πρώτο Αρκαλοχώρι Street Run, μας έλεγε κάποιος πού θα βρισκόμαστε σήμερα, θα το λέγαμε Θεοκούζουλο, πραγματικά.
0: Τεράστια άλματα,
1: πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης και πυρετόδους προετοιμασίας. Περιμένουμε περίπου 6.000 αθλητές φέτος και άλλους τόσους επισκέπτες. Φέτος οι χώρες ανέβηκαν τις τελευταίες 3 μέρες στις 55 που θα έχουμε επισκέπτες από 55 χώρες.
0: Τι λες!
1: Όμως ανέβηκε και ο αριθμός των συλλόγων που συμμετέχουν φέτος. 10 πολιτιστικοί σύλλογοι ετοιμάζουν όλη μέρα καλούδια και μεζέδες και γερνάνε τον κόσμο. Και η περιφέρεια, ο Δήμος, ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου, η Οργανωτική Επιτροπή, οι σύλλογοι, όλοι οι χορηγοί που μας στηρίζουν δηλώνουν ενθουσιασμένοι με αυτό που πραγματοποιείται, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε πριν από 5 χρόνια, και σε 4 μέρες θα έχουμε και σε 3 μέρες θα έχουμε και τη θλιβερή επέτειο του σεισμού.
0: Ναι, είμαστε όντως τόσο κοντά,
1: Πραγματικά, ναι. Πω. Λοιπόν, αυτό που ετοιμάζουμε εμείς είναι πρώτα-πρώτα μία άριστη κριτική φιλοξενία και ένα ασφαλή αγώνα, γιατί θα έρθουν κορυφαίοι αθλητές.
0: Από 55 χώρες.
1: Από 55 χώρες, πραγματικά.
0: Φοβερό.
1: Είναι ξεκινοβράδινο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Σας κουράζω λίγο με νούμερα.
0: Όχι, δεν μας κουράζει.
1: Τα βίντεο της γιαγιάς Αγγέλας, το πρώτο τριήμερο, το πρώτο βίντεο, γιατί βγάλαμε 2 βίντεο πάλι φέτος, έκανε 1,5 εκατομμύριο θεάσεις παντού όπου δημοσιεύθηκε. Μέσα σε 48-60 ώρες δεν έκανε παραπάνω. Και αυτό βοηθάει να προβάλλεται ο αγώνας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του World Athletics. Μόνο εμείς και ο Μαραθώνιος της Αθήνας, από όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Είμαστε στους 5, λέμε εμείς, καλύτερους και μεγαλύτερους αγώνες στη χώρα μας, ο μεγαλύτερος στην Κρήτη, αλλά ο πιο προβλεπτικός λόγω αυτών των σατυρικών, των αστείων βίντεο που πάντα περνάνε και ένα μήνυμα. Γιατί χωρίς κοινωνικό μήνυμα νομίζω ότι θα ήταν ένα απλό πανηγυράκι. Εμάς, όπως είπατε, είναι και αθλητικό γεγονός και πολιτιστικό γεγονός και κοινωνικό γεγονός και γεγονός συμπερίληψης, μια και έχουμε και αγώνες για αμαία για 10η-11η χρονιά.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε ακριβώς τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα, τα 21 χιλιόμετρα αγώνες για παιδιά και για αμαία. Όλο αυτό μέσα από γέλιο, συγκινήσεις, εκπλήξεις, πολύ καλή διοργάνωση, όπως μας λένε αυτοί που ταξιδεύουν σε πολλούς αγώνες σε όλο τον κόσμο όλο το χρόνο. Υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια αθλητική που πηγαίνει σε αγώνες και μας μεταφέρουν αυτό που βλέπουν αλλού και τι τους αρέσει στο δικό μας αγώνα.
0: Και δεν είναι και εύκολο πράγμα τώρα να το στήσεις αυτό το... τόσα χρόνια, Κυριάκο, βεβαίως κάθε φορά κάτι ερχόταν και προστίθεντο. Αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη, είναι και μια σοβαρή διοργάνωση. Όταν λες ότι έχει μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι αυτών των διοργανώσεων, έχει standards, έχει απαιτήσεις, που δεν αφορά μόνο στο Καλοχώρι πλέον. Δηλαδή εμείς λέμε μαραθώνιος Κρήτης, αφορά σε όλη την Κρήτη.
1: Ασφαλώς, εμείς ενώνουμε, θα το γνωρίζεις και από κοντά, άλλωστε και εσύ και όλοι οι δημοσιογράφοι και της Κρήτης και της Ελλάδας είναι δίπλα μας χωρίς να καταναλώνουμε χρήματα για διαφήμιση. Mm. Αυτό που γίνεται είναι γιατί ενώνουμε την Κρήτη. Φέρνουμε χορευτικά από τη Σιτία, από την Ιερά Πέτρα, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, οργανωπαίκτες από τη μια μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη. Φέτος εμπλουτίζουμε και άλλους πολιτιστικούς συλλόγους να φέρουν κριτική γαστρονομία στο ημιμαραθώνιο. Συμμετέχει και το ΣΜΑΡΙ φέτος. Αυτό που κάνουμε είναι να προβάλλουμε την Κρήτη σε όλες τις μορφές. Και βέβαια όλο αυτό, ναι, για να το τονίσω, δεν είναι μια επιχείρηση επαγγελματική, μια εταιρεία που πάει να βγάλει κέρδος. Είναι μια ομάδα κουζουλών, όπως είπε στην αρχή, που μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και 750 εθελοντές. Wow. Δεν γίνεται να κλείσουν τόσοι δρόμοι, να φιλοξενηθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία και κάθε απρόοπτο με χαμόγελο, με κατανόηση, χωρίς αυτούς τους 750 εθελοντές.
0: Όλων των ηλικιών.
1: Όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια που δίνουν νερά στα σημεία ανεφοδιασμού, mm-hmm, μέχρι γιαγιάδες 80 και 90 χρονών που παίζουν παλαμάκια στους αθλητές που περνάνε μέσα από τα χωριά.
0: Εγώ είδα ότι θα τρέξουν κιόλας. Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν σε συνεντεύξεις.
1: Εννοείται, εννοείται. Κάθε χρόνο η Αγγέλα κάνει τα 5 χιλιόμετρα χορεύοντας, όχι τρέχοντας.
0: Τι λες?
1: Σε κάθε ορχήστρα, γιατί έχουμε 40 ορχήστρες στη διαδρομή, σε κάθε ορχήστρα που περνάει μπροστά, σταματάει, κάνει ένα χορό και συνεχίζει το επόμενο.
0: Ωραίος.
1: Αυτό δείχνει την αγάπη μας για τον τόπο. Και να σου δώσω και μια είδηση που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, mm-hmm, από την υπερβολική αγάπη που σου έχω, ότι φέτος θα έχουμε και μια σπουδαία Ολυμπιονίκη μαζί μας,
0: ναι,
1: που είπε κάτι πριν από 34 χρόνια και μας σημάδευσε. Mm. Η Βούλα Επατουλίδου θα είναι στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, θα μας τιμήσει με την παρουσία της και θα πει πάλι ίσως το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Και εμείς λοιπόν, για το Αρκαλοχώρι ρε γαμώτο, για την Κρήτη ρε γαμώτο, να κάνουμε το κάτι παραπάνω εθελοντικά και με πολύ αγάπη.
0: Τα πες όλα τώρα. Αλλά και το γεγονός ότι η Βούλα Πατουλίδου, μια αθλήτρια που σημάδεψε όχι μόνο τη γενιά, εγώ θα πω τη χώρα, και με τη στάση ζωής που κράτησε και μετά και με το μήνυμα που εξέπεμψε, γιατί μέχρι τότε δεν ήμασταν τόσο κοντά σε αυτά τα αθλήματα του κλειστού στίβου. Νομίζω ότι έδωσε σπουδαία παραδείγματα. Θα τρέξει, θα είναι επίσης προσκεκλημένη, τι πρόγραμμα έχετε?
1: Αυτά είναι οι εκπλήξεις που μόνο όταν έρθεις από κοντά θα τα ζήσεις. Οι χαρές, οι εκπλήξεις, οι συγκινήσεις είναι την ώρα των απονομών, την ώρα του αγώνα, όλο αυτό το πανηγύρι χαράς από το πρωί. Θεωρούμε ότι πρέπει να αφήσουμε κάτι να το ζήσει κάποιος αυθόρμητα, να μην γνωρίζει από πριν τι μπορεί να γίνει.
0: Αυτός είναι και, νομίζω ότι με αυτό τον καμβά πάτε γενικά, δηλαδή οργανωμένος ο χώρος, αυτό, οι αθλητές, αλλά αφήνεται και πολλά να συμβαίνουν έτσι ώστε να μην χαθεί ο αυθορμητισμός. Γιατί έτσι ξεκίνησε γιατί... και δεν πρέπει να χαθεί κιόλας.
1: Η μεγάλη ταυτότητα του Μαραθωνίου Κρήτης είναι η αυθεντικότητά του, το αυθόρμητο, το πηγαίο, το χειροποίητο που λέει και ο Γιώργος Αλεβιζάκης.
0: Ωραίο, ναι.
1: Ήταν χειροποίητος αγώνας. Mm-hmm. Ακριβώς όπως τα μετάλλια, τα χειροποίητα της και της Μικονιάτης, τα παπουτσάκια που είναι κεραμικά φτιαγμένα στο χέρι. Φέτος φτιάξαμε και μεταλλικά για να πάρουν όλοι και με γεμάτο μινωική Κρήτη απάνω. Πάντα προσθέτουμε κάθε χρόνο κάτι παραπάνω, μια παροχή παραπάνω από το σακίδιο το καινούριο, πράγματα που θα μείνουν ενθύμιος αυτόν που θα έρθει να θυμάται την εμπειρία που έζησε στο Αργαλοχώρι και στα γύρω χωριά.
0: Λέμε τόση ώρα και δεν έχουμε πει πότε γίνεται.
1: Αυτό είναι το βασικό, αποφεύγουμε να το λέμε Αντιγόνη μου, γιατί ήδη έχουμε sold out στο gold πακέτο. Σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχουν εγγραφές.
0: Ποιο είναι το πρώτο πακέτο, το αθλητικό?
1: Το χρυσό πακέτο είναι αυτό που έχει και το σακίδιο και τα δύο μετάλλια και μπλουζάκι και μέτρηση και θήκη για τον μπράτσο για το κινητό να μπορεί κάποιος να μετράει και διάφορες άλλες εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ήδη εξαντληθεί, αλλά όσο πιο γρήγορα γραφτούν οι τελευταίοι που θα γραφτούν, θα έχουμε κλείσιμο των καταλόγων, γιατί όπως είπα και στην αρχή των εγγραφών, γιατί θέλουμε ένα ασφαλή αγώνα. Δεν πάμε για κέρδος, πάμε για ένα καλό αγώνα, ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, αλλά με ασφάλεια. Και είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, αλλά από την προηγούμενη μέρα έξω την περιφέρεια θα μας βρείτε από το πρωί εκεί πέρα να δίνουμε τα πακέτα στους χιλιάδες αθλητές που θα έχουν έρθει. Οπότε θα στήσουμε και εκεί ένα μικρό γλεντάκι για τους μουσαφίριδες, να ετοιμάσουμε το κλίμα για την επόμενη γιορτινή μέρα.
0: Άρα πάλι με δυναμικό παρόν και στο Ηράκλειο, με αυτά τα event που διοργανώνεται και για εκείνους που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο και να έρθουν κοντά σας, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα πριν την...
1: Θα έχουμε και μουσική και χορευτικό συγκρότημα και στο Ηράκλειο, έξω από την περιφέρεια, από το πρωί μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.
0: Οπότε σπεύσατε εκεί να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. 5 χιλιόμετρα, σου λέω εγώ τι με νοιάζει τώρα. Εκεί θα προλαβαίνουμε και να... δεν είναι sold out το 5 χιλιόμετρα.
1: Δεν είναι ακόμα, αλλά την παραμονή νομίζω θα είναι.
0: Παραμονή δεν θα. Νωρίτερα, φέτος θα είμαι πιο οργανωμένη, στο υπόσχομαι.
1: Εκτός αν θέλεις μόλις κλείσουμε αυτή την ραδιοφωνική φιλοξενία, να μπεις κατευθείαν να γραφτείς σε όποιο δρόμο θέλεις.
0: Ναι, εγώ σου είπα τι θέλω. Το 5 είναι στα μέτρα αυτή την περίοδο. Αργότερα θα πάμε πάλι στα επόμενα.
1: Θα πάρω τη Ρουμπίνη την αγαπητού που είναι η ψυχή των εγγραφών και των επικοινωνιών μας. Μόλις κλείσουμε θα σου κάνω εγώ την εγγραφή.
0: Κάνε μου την εγγραφή, γιατί φέτος θα είμαστε εκεί οπωσδήποτε. Μπράβο, νομίζω ότι το έχετε ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους. Μπράβο, γιατί αυτό το γεγονός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή την εγκυρότητα και αυτή την ψυχή. Είναι δύσκολο να συνδυαστούν όλα μαζί. Έγινε, συμβαίνει και μπράβο που το ανεβάζετε και ένα σκαλί κάθε φορά παραπάνω σε όλους σας και στους 700 εθελοντές. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να μπαίνει μια ολόκληρη κοινότητα και να συμπράττει και να μην γυρίζει την πλάτη σε εποχές που οι πλάτες είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να δεις. Λιγότερα μάτια, λιγότερα βλέμματα και περισσότερες πλάτες βλέπεις.
1: Από τον καναπέ μας μπορούμε να κάνουμε κριτική. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη τοπική κοινωνία που ξεσηκώνεται και ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες. Φανταστείτε ότι το Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό έπεσε στις 3.800 κατοίκους με το ζόρι και εκείνη τη μέρα τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός του.
0: Αυτό...
1: Φανταστείτε τη δυναμική.
0: Και πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πού μένουν και πώς μεταφέρονται, όλα έχουν το ρόλο τους. Και την, είναι σημαντικά όλα και τίποτα δεν πετάμε. Σε μια οδυνηρή ανάμνηση μιας επετείου που μετά από λίγες μέρες, 3 μέρες από τώρα, θα μας ξαναπάει πίσω σε αυτόν τον σεισμό. Και αυτόν που άφησε πίσω και πώς ακόμα πάρα πολλοί κάτοικοι εξακολουθούν να ταλαιπωριούνται της περιοχής για την αποκατάσταση των ζημιών. Δεν είναι λίγο και αυτό να μην το πούμε. Εμείς μένουμε στον ημιμαραθώνιο Κρήτης. Καλή επιτυχία. Περιμένω Γούλα Πατουλίδου.
1: Εννοείται. Και εμείς περιμένουμε την Αντιγόνη με το χαμόγελό της να στολίσει τον ημιμαραθώνιο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
0: Θα είμαστε εκεί. Μπράβο. Καλή δύναμη.

Εμένα μου αρέσουν αυτά. Και με τα παιδιά να πάμε. Με τα παιδιά, ζήκω το πρωί να πάω. Κυριακή, τι έπαζε να κάνεις. Πάω εκεί να το δεις, να το ζήσεις, να μυηθεί το παιδί. Μάθε να περπατάει, αθλείται. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο καταφύγιο. Τεράστιο. Άλλος που έχει γίνει από χθες, μετά το ξεκαβαλίκεψε της Δώρας, είναι το «Ή εμείς ή κανείς» που είπε ο Αλέξης. Χθες πήγε σε εκπομπή στο Sky και είπε όλα αυτά τα φοβερά που λέει μετά το rebranding, τα ένα-ένα δασκαλεμένα, και στο τέλος του φύγε. Γιατί αυτό σου φεύγει. Κατάλαβε, προσέχεις, κάποια στιγμή σου φεύγει. Και του φύγε το «Ή εμείς ή κανείς», «Ή εμείς το χάος», ξέρω εγώ, whatever, και έχει γίνει κακός χαμός. Ρε φίλε τώρα, δηλαδή εντάξει, χρυσόψαρο, αλλά δεν γίνεται να το πας τόσο επιθετικά. Δηλαδή δεν έχουν περάσει και 150 χρόνια για να μου πεις εσύ ο κανείς, και πείσε με γιατί, ας πούμε, να μην πάρω τον κανένα και να πάρω εσένα. Πώς να σε πάρω εσένα, με τι προοπτική να σε πάρω εσένα, τι να ξεχάσω. Μου λέτε το τραγούδι, τι να θυμηθώ και τι να ξεχάσω. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, τι πολιτικό ανάστημα πρέπει να έχει για να πει εσύ, εγώ ή κανείς. Εσύ πώς. Εσύ που το καταβαράθρωσες στο προηγούμενο κόμμα, που τούκλεισες το μαγαζί, που το διέλυσες, ξανάρχισες αυτό, ή εγώ ή κανένα, ξανακάνεις το ίδιο. Δηλαδή λίγο, ξέρω εγώ, να δείξουμε καλή πρόθεση, αλλά πρόσεχε και εσύ παιδί μου τι λες. Το πήγε σε τάρταρα, το διέλυσε, το ξανάρχεται, παίρνει τους μισούς, τους άλλους μισούς τους έχει σε λίστα αναμονής, waiting list. Δηλαδή καινούριο τίποτα, μόνο αυτός ευαγγελίζεται ότι είναι καινούριος και μου βάζει και το δίλημα. Δεν το αγοράζει. Δηλαδή σε αυτό το έρμο το rebranding που σου κάνανε, ένας μαρκετίστας δεν σου είπε να μην την αυτό. Βάζει άλλα διλήμματα, ας πούμε. Θάλασσα ή βουνό, ξέρω εγώ. Παϊδάκια ή σούσι. Αυτά είναι πιο. Το ή εγώ ή κανείς δεν περπατάει τώρα. Δεν. Σου πει όλος ο κανείς, δεν τρέχουμε. Θα πάρω τον κύκλοπα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο search στο τι συμβαίνει αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε, να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις που φαίνεται να τρέχουν περισσότερο. Τις λέμε από τις 8 το πρωί. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη, κάνει επαφές εκεί, συζητάει για το ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Μπήκε και σαν είδηση τώρα το θέμα του Ερντογάν που πήρε τα κοπλιμέντα του Τραμπ, αλλά δεν πήρε, λέει, τα F-35. Και κάποιοι εδώ, διαβάζω δισογραφικά πρακτορία, βλέπουν αγκάθια. Εγώ, παιδιά, έτσι, με την ταπεινή αντίληψη που έχω, δεν είδα κανένα αγκάθι στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλο το τι πήρε. Μπορεί να το πήρε τώρα στη Νέα Υόρκη, το πάρει λίγο αργότερα, αλλά όταν ακούς τον Boeing πλανητάρχη να λέει ότι ο φίλος μου από την Τουρκία είναι σκληρό καρύδι, μην μπλέκετε μαζί του, είναι σκληρός, είναι ένας φανταστικός τύπος. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει πέσει το επίπεδο πολύ χαμηλά και δεν ψάχνουμε, αλλά αυτό το πράγμα δεν πήρε τα F-35, ναι, αλλά είναι μια δήλωση η οποία χρήζει ανάλυσης. Μην την κάνουμε εμείς δεν είμαστε ακόμα πολιτικοί επιστήμονες, μην βλέπεις που το παλεύουμε, το σπουδάσουμε. Να μας το πούν οι αναλυτές. Να μας πούν, ας πούμε, μέσα σε αυτή την παράνοια τι ήθελε να πει ο ποιητής και γιατί το είπε με αυτόν τον τρόπο. Και τι απολύξει έχει αυτό στην χώρα μας. Δεν είπα να κάτσουμε να αναπαράξουμε τα καλά λόγια του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγί Περντογάν μέσα στην Ελλάδα. Αυτό είναι δουλειά της Τουρκίας. Αλλά το τι ήθελε να πει ο ποιητής είναι δουλειά της Ελλάδας. Ναι, λέει, αλλά δεν τον είδε. Είπαμε να κατευθύνεστε, αλλά κάποια στιγμή και τα ντρόν πέφτουν. Φεύγουν από την πορεία τους. Μην το κάνετε τώρα. Δείτε το. Είναι σοβαρό. Και εδώ θέλει και διπλωματία να απαντηθεί. Είναι αυτό που μας λένε εδώ καλεσμένοι, ότι θέλει μια ενίσχυση της διπλωματίας στο πώς απαντάμε σε αυτά τα ζητήματα. Να μην αφήσουμε να σέρνονται ή να τα βάλουμε κάτω από το χαλί να μην υπάρχουν. Ούτε αυτό βοηθάει. Τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε, γιατί κούνησε το δάχτυλο ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κυριακό Μητσοτάκη και του είπε μην τα βάζεις με το φίλο μου. Δηλαδή αυτές οι δηλώσεις δεν είναι προκλητικές μόνον, είναι επικίνδυνες. Από το πρωί ψάχνω να τις βρω, δεν υπάρχουν πουθενά. Perché vivere pericolosamente. Και είπαμε και κλείσαμε τα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα άλλα. Εντάξει, ο Xi Jinping στην Αμερική.

Και ο Τραμπ έσπασε, λέει, το πρωτόκολλο και αυτό. Σαν χθες το βράδυ ήταν σε κατάσταση παράνοιας. Πήγε, έσπασε πρωτόκολλα, πήγε, βρήκε. Ο Κινέζος τον περίμενε. Του σκάσε από κάτω. Εντάξει, υπήρχε επικοινωνία τώρα με το αεροσκάφος. Έρχεται η Προεδράρα να σε παραλάβει. Αλλά δεν είχαν εκεί οι Κινέζοι προετοιμαστεί. Βγαίνανε κεφαλάκια τότε στην ώρα που. Εγώ εκείνη είχα ξυπνήσει. Ναι, γιατί ο μηνοπαυσιακός ύπνος δεν είναι ομαλός. Πάει εκεί, κάνει κορυφώσεις, εξάρσεις, άπνιες. Και εκείνη την ώρα ξαφνικά βλέπω ζωντανή σύνδεση, λέει, ο Σι Τζιν Πινγκ στην Αμερική, από κάτω άλλος τον περιμένει. Αυτά.

Θα έρθει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, διαβάζω εδώ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, 16 Οκτωβρίου. Γίνεται εδώ μια συνεδρίαση, η πέμπτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ. Τι ωραίος τίτλος, μωρέ, που βγάζετε όταν έχετε. Πραγματικά είστε ποιήση. Γενικά, όχι ειδικά, μην παρεξηγηθώ πάλι. Είναι και εύκολο αυτό στην περίπτωσή μου. Τι εφάνταστος τίτλους βγάζετε κάθε φορά. Δηλαδή, αυτό τώρα, δες το, σαν ποίημα δεν είναι. Πέμπτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ το 2028-2034. Αυτό διενεργείται σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης. Το ότι είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος που διανύουμε για τη νέα ΚΑΠ, το ξέρουμε. Μας το λένε οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, όσοι ασχολούνται με την παραγωγή, όσοι βλέπουν ποια θα είναι τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά που θα δουν από την Ευρώπη και μέσα σε ποιο πλαίσιο θα γίνει αυτό και μέσα από ποιες κατευθύνσεις. Το ότι γίνεται αυτός ο δημόσιος διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα μου πεις, ρε Αντιγόνη, δεν είναι και κακό, ας πούμε, να τα πούνε, ξεχαρμανιάσουν λίγο, είναι και λίγο θεραπευτικό, ψυχολογικό μασάζ. Αλλά να φύγουμε και λίγο παραπέρα. Να πάμε πέρα από τη δημόσια διαβούλευση και στην ουσία του ζητήματος, γιατί δημόσια θα διαβουλευόμαστε. Αυτά τα οποία θα καταλήξουν οι ειδικοί, οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα πάνε ως αίτημα, θα κινητοποιηθεί αυτή η δυναμική να φτάσει μέχρι την Ευρώπη, ή τα λέμε εδώ μεταξύ μας και τελικά θα εφαρμοστούν οι πολιτικές για εμάς, πάλι χωρίς εμάς. Έχει εδώ ένα μακρινάρι κατεβατό. Πόροι, διασφάλιση, πρωτογενής τομέας, πραγματικές ανάγκες, κρίσιμη περίοδο, μπλα μπλα μπλα. Κουράστηκα. Θα έρθει ο Σχοινάς. Τελεία. Αντώνη. Λοιπόν, τι άλλο θα έρθει μαζί με τον Σχοινά. Αυτός ο φθινοπορεινός ο καιρός ήρθε και θα μείνει. Περίπου. Θα βρέξει τελικά την Κυριακή. Δεν θα βρέξει. Θα βρέξει, θα βρέξει. Σπίτι δηλαδή. Ξεκινάνε οι μαραθώνοι του Netflix. Τι πατάτα. Τζάκι μου, ρε, θα ανάψει από τώρα. Είπαμε, ρε άνθρωποι, τώρα 22 βαθμούς, 25 πόσους έχει. Βραβείο καινοτομίας στον Ισοβίτη που καλλιεργούσε κάναβη έξω από τις αγροτικές φυλακές Αγιάς. Do it. Ισοβίτη, δηλαδή, διάβασε τον τίτλο. Δηλαδή, Ισοβίτης καλλιεργούσε κάναβη έξω από τις αγροτικές φυλακές Αγιάς. Κάτσε εσύ να βλέπεις τον Εσκομπάρ στο φίλμετ. Λοιπόν, είχε καταδικαστεί, λέει, και σε ισόβια για παρόμοιες υποθέσεις. Πυροβόλησε και σε βάρος αστυνομικών τότε που τον είχαν εντοπίσει. Και συνελήφθη επ' αυτοφόρο ο άνθρωπος κοντά στις φυλακές να περιποιείται φυτεία κάναβης. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν σε υποθέσεις καλλιέργειας κάναβης. Πρώτα σου βγαίνει η ψυχή, μετά το κουί. Θα πει ο λαός τώρα εδώ. Τον εντοπίσανε να καλλιεργεί 35 δεδρύλια κάναβης. Ορισμένα από αυτά είχαν φτάσει και σε ύψος 3 μέτρα. 3 μέτρα. Πάνω. Δεν τα είχε δει κανείς βέβαια. Τα είχαν μπερδέψει με άλλο καλοπιστικό φυτό. Και τον εντόπισαν την ώρα που ήταν μέσα στη φυτή και τα κλάδευε. Είχαν και αυτό. Αυτά. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Ξανά Μαρία Δαμανάκη. Πάσα στους υπόλοιπους. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για το δελτίο ειδήσεων της ώρας. Κάθε μία ώρα. Δελτίο ειδήσεων στο Κρατών 102,3. Αμέσως μετά Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης για τα υπόλοιπα περίεργα της καθημερινότητας που εμείς θα κάνουμε απλές ειδήσεις. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Λοιπόν, αύριο 8 θα είμαστε και πάλι μας. Θα είναι και Παρασκευή. Ζάχαρη. Τα λέμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον ανακριτή Ρεθύμνου οδηγούνται ένας άνδρας και οι δύο γη του μετά την αστυνομική επιχείρηση στον Μυλοπόταμο. Οι τρεις φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Το μπότοξ και το υαλουρονικό δεν είναι πράξεις αισθητικών αλλά ιατρικές πράξεις, τόνισε η δικηγόρος Αλεξάνδρας Πανάκης στο Creta One 102,3, επισημένοντας ότι επιτρέπονται μόνο από συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Συνελήφθη 33χρονος στο Ηράκλειο με 20 γραμμάρια κοκαίνη στην κατοχή του, τα οποία κατασχέθηκαν. Την υπόθεση διερευνά η ελληνική αστυνομία. Τροχαίο σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 31χρονη και η 7χρονη κόρη της που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εστιατόριο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Η πυροσβεστική έσπευσε με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν 36 άτομα νότια της Ιεράπετρας. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με σειρά επαφών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Κρήτη θα σημειωθούν σήμερα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Με κοροϊδεύει.
1: Με τρελαίνει η θετική σου
0: αύρα. Με κοροϊδεύει.
1: Όχι, και καλό
0: το. Μα είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη, ή όπως αλλού λέω εγώ, αγαπημένη προ-Παρασκευή.
1: Μια χαρά μ' ακούγεται. Ναι, μ' ακούγεται πολύ όμορφα.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Κράτα One 102,3. Ακούτε. Πολύ καλά κάνετε. Δημήτρης Κανάκης απέναντί μου. Ο Άκης Αποστολογεωργάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας. Ο Αντώνης Τσαπίνος στην επιλογή των τραγουδιών και τη ρύθμιση του ήχου. 2810383282 το τηλέφωνο που μας καλείτε. Και φυσικά περιμένουμε μηνύματα. Κρέτα1.gr εκεί στο μπλε κουμπί. Και αν ακούσετε σήμερα έτσι κάτι περίεργο στο ρύβο, Δημήτρης Κανάκης συναχωμένος και από αύριο θα κολλήσω κι εγώ, είμαι σίγουρη.
1: Δεν έχω φέρει τη γρήπη εγώ στο Κρέτα One στα γραφεία.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι γρήπη τώρα. Μην βγάζεις κι εσύ.
1: Ήωση, πώς λέγονται αυτά τέλος πάντων.
0: Κρυολόγημα. Δεν,
1: κρυολόγημα.
0: Ξέρω.
1: Δεν το έχω φέρει εγώ.
0: Δεν ξέρω πόσοι είσαστε.
1: Με τη μία να το κατηγορώ.
0: Πόσοι είστε σε αυτή την κατάσταση. Περαστικά θα πω και να στείλω τις καλημέρες μου. Δεν με βολεύει η καρέκλα έτσι όπως μου λέει ο Αντώνης να την έχω. Δεν με βολεύει, βρε παιδί μου. Έτσι σαν να κρέμονται τα πόδια μου, σαν να μην πατάω καλά. Λοιπόν, στείλτε μας μηνυματάκια, πείτε μας που είσαστε, που βρίσκεστε, αν μας ακούτε από το γραφείο, από τη δουλειά, αν είσαι στο δρόμο, που βρίσκεστε. Στείλτε μας τις καλημέρες σας και πείτε μας τι έχετε στο πρόγραμμα για σήμερα. Που σήμερα, Δημήτρη, 24 του Σεπτέμβρη.
1: Πάει και ο Σεπτέμβρης, τι ωραία.
0: Εντάξει, ωραίο. Κάθε μήνα έχει τα ωραία του. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, ούτε ξέρω πώς το διάβασα, η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Καιρός, αγόρια και κορίτσια, να βγάλουμε τα σκάφη μας έξω. Για να γιορτάσουμε την παγκόσμια
1: ημέρα. Έχω παρκάρει 2-3 τώρα.
0: Ναι. Πού, στην Παντάνασα ή εδώ στο.
1: Όχι, στην Παντάνασα. Εγώ τώρα και τα άλλα δύο τα έχω εδώ πέρα από κάτω.
0: Okay. Και να πούμε χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό. Και όταν ακούω Θέκλα, ξέρεις τι μου έρθει στο μυαλό.
1: Τι σου έρχεται.
0: Μαρκάς.
1: Έλα.
0: Όχι.
1: Το Μυρτό είναι ωραίο όνομα όμως.
0: Καλά, και το Θέκλα και το Μυρσίνη, μια χαρά να μετανάστε. Να τον. Με το που άκουσε που έχετε παρκάρει τα σκάφη σας, ήρθε ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Θα πάμε σε λίγο μέχρι το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, γιατί βαράει και χτυπάει. Το έχουμε ξαναπεί κόκκινο, Δημήτρη, το δημογραφικό. Είναι ένας Δήμος που αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι δίνει κίνητρα και έχει.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λύσεις, μάλλον. Θα δούμε τι θα μας πει. Και ο Δήμαρχος, θα πάμε πιο μακριά, πέρα, μακριά.
1: Να μας πας μακριά.
0: Εσύ θα μας πας μακριά. Ντόναλντ Τραμπ και ομόλογος του Κινέζους.
1: Ναι, γενικά έχουμε δύο φορά θεματάκια.
0: Ο οποίος λέει έσπασε το πρωτόκολλο, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, αγάπης και αγκαλιές.
0: Πήγε λέει ο ίδιος να τον...
1: Ναι.
0: Όχι ξεπροβοδήσει, είναι όταν φεύγει, όχι, να τον καλωσορίσει, να τον υποδεχτεί. Ναι, και βέβαια να πούμε ότι στην Αμερική είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι, σήμερα θα μιλήσουν, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, σήμερα θα μιλήσει στο ΟΗΕ.
0: Ναι, σήμερα είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα και η ατζέντα του Πρωθυπουργού και έκανε και μία αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γλυπτά.
1: Το είδα στο Guardian, που εκ των πραγμάτων βέβαια, βασικά ιστορικά το Guardian είναι μία πιο, έτσι ας το πούμε, κοντά στο, δηλαδή σε αυτό το θέμα στα ελληνικά, είναι πιο κοντά στην ελληνική θέση ο Guardian, δεν είναι ας πούμε...
0: Ναι, πάντως δήλωσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο όλο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος και το ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Μακάρι να έχουμε κάτι ως προς
0: Μακάρι, αλλά το ακούμε χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάντως, αν κάτι βγήκε από τον ΟΗΕ, μια μικρή έτσι χαραμάδα ελπίδας αναφορικά με το Ρώσο-Ουκρανικό. Φαίνεται ότι όχι ότι θα λήξει αύριο πόλεμος, αλλά ότι έχουν αρχίσει, ξέρεις, τις γωνίες τους όλοι και τις αμβλύνουν λίγο τις, πώς το λένε ρε παιδί μου, τις χρεμούν τις γωνίες τους και επομένως πιστεύω ότι μπορεί εκεί πέρα να έχουμε κάτι θετικό το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Θα δούμε. Πάμε για την ώρα να δούμε τα πρώτα θέματα από το creta1.gr. Τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο αλλά και πανελλαδικό. Μειώθηκαν οι θάνατοι στην Κρήτη το πρώτο εξάμεινο του 2026. Είναι λίγο αντιφατικό τώρα αυτό. Αυτό σημαίνει, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, δίνει ανάσα τώρα όλο αυτό στο δημογραφικό.
1: Καλά, γενικά η Κρήτη στο δημογραφικό, όπως είχαμε πει, ήταν σχετικά από αυτές τις περιοχές που κρατάνε.
0: Τις περιφέρειες που κρατάνε. Εντάξει, πτώση όμως και εδώ.
1: Ναι.
0: Στο Ρέθυμνο σήμερα το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ξερουδάκη, στα Σέλια. Είναι η Σελιά.
1: Σελιά.
0: Σελιά,
1: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ναι, τώρα μπορώ να κάνω λάθος.
0: Είναι ο άτυχος 53χρονος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα με την γουρούνα, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τρεις κόρες του. Εκεί οι δικοί του άνθρωποι θα τον αποχαιρετήσουν. Και άλλο τροχαίο, Δημήτρη.
1: Ναι, έχει γίνει λίγο δυστυχώς. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Στην Ελούντα, από την Ελούντα έρθε, η Γιωταχή τούμπαρε μέσα στο χωριό, στο νοσοκομείο, ένας άνθρωπος. Ελπίζουμε, φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Μακάρι.
1: Όπως και να έχει, το ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο.
0: Στα χέρια της αστυνομίας, 33χρονος με 20 γραμμάρια κοκαίνης. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η Αριάδνη λέει. Όχι, όχι η δικιά μας, η Κοπεδάκη, αλλά ούτε και του Θησέα. Άλλη είναι αυτή. Είναι η Αριάδνη που ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά στο ΚΤΕΛ. Και τώρα θα μας πείτε και τι μας το λέτε εμάς. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα νέο project του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Θα είναι η Αριάδνη που δεν είναι κάτι άλλο, Δημήτρη. Είναι μέσω τεχνητής νοημοσύνης που ουσιαστικά θα δίνει κατευθύνσεις, οδηγίες, πληροφορίες στους επιβάτες. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά και σε αυτό το χώρο. Εγώ βέβαια έχω μία πορεία. Για να δίνει πληροφορίες στους επιβάτες, ελληνικά θα μιλάει.
1: Τι είναι οι πληροφορίες?
0: Παίρνεις εσύ και θες να μάθεις τα δρομολόγια, τις ώρες.
1: Κάποιος θα χάσει τη δουλειά του.
0: Νομίζω ότι ήταν ηχογραφημένο. Έτσι κι αλλιώς. Νομίζω. Το μόνο που δεν έχουμε μάθει, γιατί λέω εγώ τώρα, θα μιλάει σίγουρα ελληνικά, θα μιλάει αγγλικά, γερμανικά, δεν ξέρω τι θα μιλάει. Ναι. Κριτικά θα μιλάει. Αριάδνη τη λένε. Το μύτο θα τον βρει. Το λαβέρι θα το λύσει. Εγώ αυτές τις απορίες έχω. Μαριάδνη. Πάντως σιγά σιγά το λέγαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει βήματα και θα μπει σε πάρα πολλούς χώρους. Τώρα έχουμε τα καύσιμα, τα λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που καίνε τον απλό κόσμο αλλά και τους επαγγελματίες. Βλέπω εκεί στην Αθήνα τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, περιμένουν λέει τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για να δουν πώς θα κινηθούν. Κινητοποίησεις μυρίζομαι.
1: Ναι.
0: Χωρίς τα ξεμυρίζουμε.
1: Το θέμα είναι να δούμε και τα μέτρα, πότε θα τα ακούσουμε και πότε θα είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια απεμπλοκή, να πέσουν λίγο οι τιμές. Φαίνεται πάντως ότι το βαρέλι έχει λίγο σταθεροποιηθεί, λίγο κάτω από τα 100 δολάρια. Επομένως, ναι, το επόμενο διάστημα δεν είναι απίθανο να έχουμε κάποιες μειώσεις. Αλλά νομίζω το θέμα δεν νομίζω τώρα είναι τα 10 λεπτά. Θα θέλαμε πιο ουσιαστικές μειώσεις. Τα καύσιμα.
0: Αφού είπαμε, δεν ξέρω. Άλλοι λένε ότι αυτό που λες με τις σταθεροποιήσεις, άλλοι λένε ότι θα πάρουν την ανιούσα και ότι θα φτάσουν λέει και τα 3 ευρώ. Και εγώ σου είπα ότι ξεκίνα να κάνουμε ποδήλατο, πατίνι, δεν ξέρω τι είναι, τρόπο θα βρούμε.
1: Ήζει κάτι ηλεκτρικά τα οποία κουνάς τα πόδια σου και αποθηκεύει ενέργεια και σου δίνει ως μέσα ανηφόρες.
0: Πατίνι ή ποδήλατο?
1: Ποδήλατο.
0: Α, όχι, δεν ξέρω.
1: Ναι, έχουν βγει τέτοια με το ποδήλατο.
0: Με φαντάζεσαι τώρα εμένα να φεύγω από το Μασταμά.
1: Να σε δω να ανεβαίνεις
0: στη βιομηχανική περιοχή με το πατίνι, με το ηλεκτρικό ποδήλατο. Καλά, εντάξει, θα γελάσεις και το παρδάλο κατσίκι. Να σου πω τι θα κάνουμε.
1: Τι?
0: Θα μοιραζόμαστε τα δρομολόγια. Δηλαδή θα λέμε ποια έχουμε την ίδια βάρδη. Έλα Δημήτρη, ξεκίνα. Την άλλη μέρα, έλα Μαρία. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι το βλέπω το θέμα. Που το κάνουν και πάρα πολύ εκπαιδευτικοί και πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω.
1: Καλά, στους εκπαιδευτικούς δεν γίνεται κι αλλιώς. Δηλαδή, αν είναι να πας στη Μεσαρά, εκ των ουκ άνεφινε.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, αν είναι κάθε πρωί να πηγαίνει Ηράκλειο Μεσαρά.
0: Έχει δώσει όλο το μισθό και κάνει τις μετακινήσεις σου. Για να δω, έχουμε μηνυματάκια να στείλουμε καλημέρες. Ναι, στέλνουμε καλημέρα. Να το. Έχουν έρθει ήδη πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε που έχει κινησούλα και έχει και ενδιαφέρον να δούμε τα τερτύπια του καιρού. Γιατί εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Οι δύο μας εννοώ. Εμείς που έχει ο καιρός αλλάξει, που έχει τη δροσιά του, που ήρθαν και οι πρώτες βροχές.
1: Έχει βέβαια τρομερή υγρασία.
0: Έχει, ναι.
1: Ειδικά τις πρωινές ώρες είναι full.
0: Εδώ βλέπω ότι ο κύριος Μαρουσάκης, ο μετεωρολόγος, βαράει το καμπανάκι, λέει, για τις επόμενες ημέρες κακοκαιρία. Το θέμα είναι εδώ στην Κρήτη μας πιάνει.
1: Έχουν δώσει κανένα εφάνταστο όνομα?
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι. Τουλάχιστον σε αυτό που διαβάζω στο κορετάω.
1: Κάτι πήρε το αυτή μου για, πρόσεξε, κακοκαιρία που θα ονομάζεται μπαρ.
0: Μπάρα.
1: Μπαρ.
0: Α, μπαρ. Λέω τι μπάρα, Δημητριακών.
1: Όχι, μπαρ. Ενώ το μπαρ σου ακούγεται πιο νορμάλ, ας πούμε.
0: Ήρθε το μπαρ. Πάντως φαίνεται ότι θα έχουμε από την Παρασκευή έως την Κυριακή υγρασία, βροχοπτώσεις. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, βοριάδες 6 με 7 μποφόρ.
1: Πτώση θερμοκρασίας.
0: Πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας. Θα πιάσει, λέει, και την Κρήτη. Και μετά θα πάει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ανάποδα θα πάει. Πρώτα δηλαδή θα πιάσει εμάς και μετά θα ανέβει προς τα πάνω. Ναι, τέλος πάντων. Φαίνεται πάντως ότι θα είναι έντονα, λέει, τα φαινόμενα και να είμαστε, λέει, προσεκτικοί για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Α, καλά.
1: Έτοιμοι είμαστε, σε παρακαλώ.
0: Είμαστε, είμαστε. Σου έχει τύχει δυνατή βροχόπτωση, χαμός και να περνάς εδώ κάτω από τη γέφυρα από βιομηχανική προς Αλικαρνασσό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί θέλεις σκουπιά. Να βγάλεις τα σωσίβια και να αρχίσεις να κολυμπάς. Δεν ξέρω να θυμάσαι πριν από πόσα χρόνια ήταν, ρε Αντώνη, που είχε γίνει ο χαμός σε αυτό το σημείο και άνθρωποι έβγαιναν από τα αυτοκίνητα και σκαρφάλωναν στους στήλους για να μην πνιγούν.
1: Φοβερές εικόνες.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι. Αυτή είναι η ετοιμότητα που έχουμε κάποιες φορές. Φαίνεται ότι θα έχουμε και επισκέψεις. Όχι εδώ, στο Κρατουάν, στην Κρήτη.
1: Για ποιο λες?
0: Άνωθε.
1: Μαργαρίτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Από...
1: Όχι τον γνωστό τραγουδιστή.
0: Όχι, τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Φαίνεται ότι θα έρθει στο Ηράκλειο 16 του Οκτώβρη. Έρχεται ο κύριος Σκηνάς, έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω τώρα, θα έρθει και κανείς άλλος. Πάντως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης νομίζω ότι έρχεται σε μια φάση που εδώ είναι πολύ τεταμένα τα πράγματα με τα αγροτικά.
1: Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο, ξέρεις, θα δώσει απαντήσεις. Νομίζω θα θέλει λίγο να τα λιάνει τα πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η επίσκεψή του εδώ. Ναι. Δηλαδή, εγώ το πρωί που το διάβαζα, λέω, εντάξει, δεν νομίζω επίσης ότι γίνεται τυχαία επιλογή της Κρήτης σχετικά με τα αγροτικά.
0: Καλά, βράζει. Καζάνι που βράζει είναι η Κρήτη με τα αγροτικά. Τι θα κάνουμε, να το βγάλω έξω?
1: Καραντίνα.
0: Μόνη μου.
1: Καραντίνα.
0: Να τον βάλουμε σε καραντίνα, να τον κλείσουμε. Έχουμε λοιπόν την επίσκεψη του κυρίου Σκηνά. Έχουμε και την επίσκεψη Γεωργιάδη. Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία. Θυμάσαι ότι η είδηση έγινε για τον κύριο Γεωργιάδη γνωστή μέσω του Κρατάων 102,3. Ο κύριος Γεωργιάδης το έχει ανακοινώσει εδώ στην Αντιγόνη Ανδράκη ότι θα έρθει στην Κρήτη στα μέσα του Οκτώβρη. Περιμένουμε να δούμε.
1: Χθες είδες Άδωνη?
0: Όχι, δεν είδα. Τι.
1: Τέλος πάντων, μια ατάκα ήταν.
0: Μην την πεις. Κατάλαβα τι θα πεις.
1: Εντάξει,
0: ναι, άστο, μην το πεις, μην το πεις.
1: Εντάξει, καλό είναι να μην λέγονται αυτά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε λίγο, δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Γεωργιάδη, κάποιες φορές αναφέρομαι σε διάφορους πολιτικούς, χάνουν λίγο την παλίτσα, χάνουν, δηλαδή εντάξει, μιλάμε.
1: Εντάξει, υπάρχει μια ένταση, το καταλαβαίνω αυτές τις μέρες, οπότε εντάξει, ας πέσουν το, δηλαδή είμαστε από τώρα έτσι που είναι 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το Φλεβάρι πώς θα είμαστε.
0: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει πιεστεί λόγω της προεκλογικής περίοδου. Νομίζω ότι τον έχει πιέσει όλη αυτή η υπόθεση, το άνοιγμα του ασκού του Αιώλου αναφορικά που έφερε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι εκεί έχει πιεστεί. Νομίζω. Η άποψή μου και η γνώμη μου είναι αυτή. Τώρα κατά τα υπόλοιπα που μπήκες εσύ τώρα στα προεκλογικά, ακούω ότι τα γραφεία του κυρίου Σαμαρά είναι έτοιμα, αλλά ναι, δυσκολεύεται να βρει κόσμο. Άδεια δηλαδή έχουν μείνει τα γραφεία.
1: Το έχουμε γράψει καιρό τώρα. Περίμενε, πού λες τα γραφεία, στην Αθήνα ή εδώ?
0: Όχι, εγώ μιλάω για τα κεντρικά, για την Αθήνα. Κάνει επαφές, συζητήσεις, αλλά έχει, αντιμετωπίζει προβλήματα. Και νέες θέσεις.
1: Στην Αθήνα, οκ, okay, δεν είναι τόσο μεγάλα. Εδώ, ας πούμε, είναι πιο έντονο. Εδώ ναι, πέρα δυσκολεύεται, από όσο ξέρω.
0: Ναι. Νομίζω ότι προσεγγίζει, δεν ξέρω Δημήτρη τι λένε σε ένα υπηγέ σου, ο κόσμος που προσεγγίζει έχει να κάνει με δεξιά Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει να κάνει σίγουρα με δεξιά, με καραμαλικό, ας το πούμε έτσι, καραμαλική Νέα Δημοκρατία. Θα είναι ένα τέτοιο, πώς να το πω, ένας χώρος στον οποίο θα θέλει να χτυπήσει στον παραδοσιακό ψηφοφόρο της κεντροδεξιάς. Θα έχει ενδιαφέρον. Εδώ πέρα πάντως σίγουρα στο Ηράκλειο έχει κάνει μερικές κρούσεις, έχει φάει άκυρα, έχει κάποιες πιο θετικές, αλλά ψάχνει ένα βαρβάτο όνομα, από όσο ξέρω.
0: Και δεν κάθεται μέχρι
1: το ναι, δεν κάθεται. Ναι, μπορεί ναι, να κάτσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί άμα δεν γίνει... εντάξει, πάντως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, θα πω εγώ, όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, πάει για όλους τους πολιτικούς, γιατί...
1: γιατί το λες έτσι?
0: Το λέω έτσι. Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ψάχνει ο κύριος Σαμαράς να δει πώς θα εδραιώσει το νέο του κόμμα, να το ανακοινώσει ναι, κτλ. Ο κύριος Τσίπρας κατεβαίνει, κάνει κινήσεις. Θα μας τα πει και αύριο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Καρποτσής, που θα τον φιλοξενήσουμε. Έχει βάλει πλώρη.
1: Καλό,
0: για να...
1: δυνατό ψηφοδέλτιο θα έχει ο Τσίπρας.
0: Γιατί με διακόπτει συνέχεια.
1: Συνέχισε, όχι. Συζήτηση κάνουμε. Δεν
0: συζήτηση κάνει όταν βάζει τελεία ο άλλος.
1: Μπορεί ναι, να προσθέτει.
0: Όχι, εγώ έχασα τον όνομά μου τώρα, δεν ξέρω τι θα πω.
1: Συνέχισε.
0: Και ελπίδα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος συνέχεια στις δηλώσεις του λέει: έχω έρθει για να γίνω πρωθυπουργός. Ή εμείς, λέει, κανείς.
1: Αχα, αυτό πώς ακούγεται σένα?
0: Εντάξει, λίγο υπερφύαλο. νομίζω. Ναι. Επικοινωνιακά δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη πολιτική. Που φαίνεται πάντως, Δημήτρη.
1: Ο Ρώσος ήταν στο Sky όμως.
0: Ναι, φαίνεται όμως ότι τον έχει επικοινωνιακό σύμβουλο. Δηλαδή, άμα τον παρατηρήσεις και τι λέει και τι κάνει. Ναι, ναι.
1: Έχει βελτιωθεί.
0: Αυτός,
1: σε αυτό
0: βέβαια,
1: έχει βελτιωθεί.
0: Που έχω πει και το ξαναλέω, το έχω πει και στο παρελθόν, που είναι πολύ καλός μαθητής, είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι ακούει κατά γράμμα και εκτελεί όλα αυτά. Που... σωστά ή λάθος, δεν έχει σημασία που
1: λένε. Πιστεύεις ότι έχουν κακούς δασκάλους ή απλά κακοί μαθητές?
0: Και τα δύο.
1: Ναι,
0: ναι, και τα
1: και είναι
0: δύο.
1: Κακό συνδυασμό αυτό.
0: Ναι,
1: φαίνεται.
0: Ναι, είναι κακό συνδυασμό.
1: Μ' αρέσει που συνοηθήκαμε όμως τώρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι γίνεται τώρα με όλα αυτά που ακούω εδώ περί μπότοξ, περί πλαστικών επεμβάσεων? Αρχίζει μία υπόθεση μετά την άλλη να ξεφουσκώνει και να βγαίνει προς τα έξω. Και εγώ έχω μία πορεία να την πω.
1: Πες τη.
0: Γιατί δεν μιλάγανε τόσο καιρό?
1: Γιατί να μιλάνε?
0: Όχι, ρε Δημήτρη, περίμενε.
1: Γιατί να μιλάνε διάσημοι άνθρωποι, θα σου το πω.
0: Όχι, ακούγεται δεν εννοώ διάσημοι. Και όχι διάσημοι. Δηλαδή, παράδειγμα, έχω πάει εγώ και έχω εμπιστευτεί να πάω να κάνω μια πλαστική, να μπω το ξέρω τι κάπου και τελικά ο άνθρωπος αυτός δεν είχε την. Δεν ξέρω τι ήταν και δεν θα έπρεπε να το κάνει και είναι αποτυχημένο. Γιατί να μην βγω να το πω? Ή και αν δεν το πω δημόσια, γιατί να μην πάω να κάνω καταγγελία και πρέπει να γίνει όλο αυτό για να βγω να μιλήσω? Δεν θα έπρεπε να προστατευτούν άλλοι άνθρωποι?
1: Καμιά φορά δεν σου έχει τύχει να κάνεις κάτι και από ντροπή να μην θες το πεις?
0: Τι, γιατί να ντρέπομαι να πω ότι έκανα πλαστική μπότοξ?
1: Τι θα σου λένε, ξέρω εγώ. Ναι, πολύ το ντρέπονται αυτό. Γιατί το σου κάνει εντύπωση?
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, Αντώνη Τσαπίνο. Τώρα δηλαδή που με δείχνει ο έξω από το Γεωργάκης live και φαίνονται εδώ πέρα οι ρητίδες και φαίνεται εδώ πέρα η άλλη ρητίδα και θα βγω και θα είμαι έτσι. Τι θα λέω, δηλαδή ότι κοιμήθηκα καλά το βράδυ?
1: Τραβήξου λίγο.
0: Μα ναι, σε παρακαλώ. Πάμε, μουσικούλα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Βαγγέλης Γερμανός, ε. 1989, τίποτα, ούτε σαν σκέψη.
1: Όχι.
0: Ούτε σαν σκέψη, πάντως νομίζω ότι είναι ένα από τα
1: τραγούδια. Το βρώμικο 89.
0: Ναι, το βρώμικο 89. Αλλού το πήγες τώρα. Ναι, ναι. Αλλού το πήγες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κράτα ΟΑΝΑ 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μάρια Ορφανάκη.
0: Εδώ στην παρέα μας ο Αντώνης Τσαπίνος και ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Και εσείς με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, τα ραδιοφωνάκια σας εκεί δυναμώστε τα, αλλά και διαδικτυακά κρέταοαν.gr, πατώντας το μπλε κουμπί. Μας βλέπετε, το κόκκινο μας ακούτε. Καλημέρες, καλημέρες εσάς που έχετε στείλει μήνυμα. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στη Μαρία. Καλή σας ημέρα. Είναι Πέμπτη και έχουμε έτσι μία, πώς να το πω τώρα, συγκρατημένη χαρά ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο.
1: Το νοσοποιητικό μου που είναι σε φάση, φίλε, δεν είσαι καλά. Δηλαδή, αν είχε φωνή το νοσοποιητικό μου, θα μου έλεγε.
0: Εσύ θα πας στο σπίτι τώρα να φτιάξεις ένα πάρα πολύ ωραίο χαμομηλάκι. Έτσι για να σου έρθει και πώς θα είναι τα επόμενα μετά από 30. Εσύ έχεις μέλλον καλά τώρα. Τι λέω, μετά από 40 χρόνια θα πίνεις χαμομηλά. Βοηθάει πάντως και μελάκι και
1: δεν
0: πρόπολη.
1: Μπορώ, ρε, μάρε, αυτά τα τσάγια, τα τέτοια.
0: Λίγο μέλλον, λίγο πρόπολη εκεί. Έτσι, κάνει καλό. Τώρα, έχουμε μία είδηση που έρχεται από τα Χανιά. Άκου τώρα και τι έγινε. Ήταν ένας κρατούμενος έγκλειστος στα Χανιά, στις φυλακές της Αγιάς.
1: Το είδα αυτό.
0: Τι έκανε λοιπόν, ένας 50χρονος βγήκε και τι έκανε. Πήγε να φροντίσει τη
1: καλλιεργιά
0: του. Την καλλιεργιά του. Δεν εννοώ τα αγκουράκια και τις ντοματούλες.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Πήγε να φροντίσει 35 δεντρίλια κάναβης και περισσότερα από 11 κιλά νοπών κλόνων. Ούτε ξέρω τι είναι η νοπή κλόνη.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Ναι, δεν έχω ιδέα. Πάντως συνελήφθη, εννοείται, ο 50χρονος. Ήταν έγκλειστος. Εγώ δεν κατάλαβα. Το δραπέτευσε ή πήρε άδεια.
1: Άδεια.
0: Ναι,
1: άδεια
0: μα, και απλά δεν.
1: Ωραίος. Σου λέει στη φυλακή που θα μου κάνουν. Δηλαδή.
0: Είχε έννοια όμως.
1: Τι εννοία είχε.
0: Να μην αφήσει αφρόντιστη την καλλιέργεια. Ναι, πώς θυμάσαι παλιά που είχαμε φάει ένα κόλλημα και ένα σκάλωμα με αυτό το που είχε βγει το. Πώς το λέγανε, μωρέ, φάρμα. Αυτό, παιδί μου, που είμαστε σε ένα κινητό και φυτεύαμε αγκούρια, ντομάτες, αυτά και τα κουμπάκια.
1: Έπαιζε αυτό το πράγμα.
0: Έπαιζε αυτό το πράγμα μέχρι που νευρίασα, ξέρεις γιατί. Γιατί, ρε παιδί μου, είχα μια δουλειά να κάνω ένα.
1: Σάψαν ντομάτες.
0: Ναι, ναι, και σαπίζαν όλα. Και λέω, α, το καλό, λέω. Τέτοιο άγχος, λέω. Φαντάζομαι ότι άγχος τραβάνει οι αγρότες. Έτσι, εγώ δεν μπορούσα ούτε στην οθόνη να το διαχειριστώ.
1: Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολο σπορ.
0: Δεν μπορούσα. Πάντως, δεν ξέρω αν είδες εικόνες από τώρα που είπα για τους αγρότες, από τις που τρέχουν για να προλάβουν, να δηλώσουν και να. Τι θα γίνει και με αυτήν την ιστορία.
1: Και πρόσεξε, δεν θα πάρω τις επιδοτήσεις του Οκτωβρίου. Πολύ. Και αν δεν γίνει μέσα στην παράταση, αν γίνει στην παράταση, θα πάει 30 Νοεμβρίου. Μαύρα Χριστούγεννα. Για πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Αυτό να το ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να γίνεις καλά. Έχεις μέρες ακόμα, γιατί έχουμε 24 του Σεπτέμβρη, αλλά έχεις πάρα πολλές μέρες. Θέλω
1: καλά, δεν
0: είναι ότι
1: είμαι και του θανάτα τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει πολύ καιρό ακόμα. 18 του Οκτώβρη. Θέλω και εσύ και όσοι μας ακούνε, Κυριακή στις 11 θα κατέβετε όλοι στο κέντρο.
1: Να έτσι. Κάνουμε τι.
0: Είναι ο 11ος περίπατος Ευζώμα τον Καρκίνο. Στηρίζουμε τον Σύλλογο. Είναι η 11η χρονιά περπατάμε μαζί για την πρόληψη του καρκίνου. Πρόληψη σημαίνει φροντίδα. Θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο στούντιο την ταμεία του Συλλόγου, ευζώματα, την κυρία Αναστασία Κουντού, για να τα συζητήσουμε όλα. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, εγώ θα πω. www.evzo.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε, μπορείτε να παραλάβετε το πακετάκι σας που είναι μια ωραία μπλούζα που αλλάζει κάθε χρόνο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μαζευόμαστε όλοι στην Lodge. Εκεί θα είμαι κι εγώ. Νομίζω είναι η τέταρτη. Η χρονιά ή η πέμπτη, δεν θυμάμαι, που παρουσιάζω όλο αυτό τώρα. Είναι δική μου εθελοντική συμμετοχή και σας περιμένουμε όλους συλλεκτικά τα μπλουζάκια, τα κρατάω. Να ξέρεις όσα χρόνια παρουσιάζω και συμμετέχω. Αυτή βέβαια είναι με δικιά μου συμμετοχή. Γιατί ξέρεις, ξεκινάει από εκεί ο περίπατος μέχρι κάτω το λιμενοβραχείο να το κούλε. Και επιστροφή.
1: Χαρά, ωραίο.
0: Χαλαρά όμως.
1: Ωραίο είναι, ναι. Ελπίζω... Αν έχει ωραία μέρα και η Κυριακή είναι μια τελευταία.
0: Αυτό, αυτό ελπίζω να μην μας τα χαλάσει.
1: Και εννοείται τέτοιες πράξεις και τέτοιες κινήσεις τις στηρίζουμε με πάρα πολύ αγάπη.
0: Έτσι, γιατί είναι σύλλογοι που κάνουν σημαντικό έργο, στηρίζουν ασθενείες, τις οικογένειές τους και ψυχολογική υποστήριξη και οικονομική σε ευάλωτες αποδεδεγμένες οικογένειες. Θα τα πούμε όλα αυτά την από τρίτη. Εβδομάδα. Έτσι, έτσι.
1: Μέχρι την Τρίτη θα με περδί, κύριε. Θα σου κάνω, θα κάνω εδώ πέρα κάμψεις.
0: Εγώ θα πω στην Αναστασία να μας φέρει μπλουζάκια να τα φορέσουμε.
1: Πολύ ωραίο θα είναι.
0: Πορτοκαλί νομίζω είναι φέτος.
1: Α, το αγαπημένο μου χρώμα, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω.
0: Είσαι ο δεύτερος άνθρωπος που γνωρίζω. Ποιος και λέτε το. Μια φίλη που λέει ότι το πορτοκαλί είναι το αγαπημένο της χρώμα.
1: Πριν 9 χρόνια έχω βγει με τη γυναίκα μου ραντεβού φορώντας πορτοκαλί.
0: Πρώτο ραντεβού.
1: Από τα πρώτα.
0: Και σε ξεκράτησε μετά.
1: Με κράτησε. Άρα καλά. Σημαίνει ότι όντως είχε πρόβλημα.
0: Καλά.
1: Εκτός από μένα.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στο Δήμο Μηνέα Παιδιάδος ο Δήμαρχος έχει μπλέξει με τις δουλειές του. Αναφέρομαι με στον κύριο Γεκέρογλου που είχαμε συνεννοηθεί για να μιλήσουμε, αλλά δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Κάπως πήγανε πίσω, μάλλον οι δουλειές του, γιατί είναι συνεπείς. Προσπαθούμε να τον βρούμε. Αν καταφέρουμε για να μιλήσουμε για το δημογραφικό. Διαφορετικά θα μετακινήσουμε τον Δήμαρχο για αύριο Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν πρέπει να το αφήσουμε σχολεία.
1: Μαζί θα το μετακινήσουμε, γιατί έτσι όπως με βλέπω δεν
0: μπορεί να έρθω αύριο μόνιμο.
1: Να σε βρω πάνω σολάρις δύο ώρες.
0: Τρίωρη εκπομπή και τετράωρη έχω κάνει. Εντάξει, η παρέα είναι καλύτερη, η παρέα είναι καλύτερη. 281-0383-282, στείλτε μας, μάλλον πάρτε μας τηλέφωνο να ακούσουμε τη φωνή σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, αν έχετε σχέδια και... Να το εδώ έχει έρθει, μα δεν μπορώ. Αν έχετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο, για γράψτε μας τι θα κάνετε. Λέει εδώ η Ελένη, καλημέρα. Άλλη έρχεται, λέει ο κύριος Σκηνέας, θα λύσει όλα τα προβλήματα των αγροτών.
1: Σωστή.
0: Ναι, έτσι. Μα αυτό
1: εγώ
0: είναι.
1: Εγώ δεν διακρίνω, σοβαρά μιλάω.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί όχι, δηλαδή. Να πάτε.
0: Α, πιστεύεις δηλαδή ότι θα κατέβει εδώ ο υπουργός και θα λυθούν όλα τα προβλήματα των αγροτών?
1: Μακάρι,
0: μακάρι, μακάρι.
1: Μπορεί να ειρωνεύομαι κιόλας.
0: Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, έχουν προβλήματα στον Κουρσόνα και έχουν και σοβαρά προβλήματα. Έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, Δημήτρη, 16 ώρες. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ΔΔΕ. Από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι σήμερα το πρωί η ηλεκτροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί. Αυτό καταλαβαίνεις πόσα πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει αυτή η πολύ ωραία διακοπή. Και με αφορμή τώρα τον Κρουσόνα, να πούμε ότι από εβδομάδα θα έχουμε εδώ στο στούντιο το Δήμαρχο Μελοβιζίου, τον κύριο Μποκέα, για να ανοίξουμε έτσι μια κουβέντα για πολλά πολλά θέματα. Πάμε να θες να πεις κάτι, να πάμε σε μουσικούλα. Πάμε σε μουσικούλα, Αντώνη Τσαπίνο, και επιστρέφουμε εδώ με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Αχ, αλλού μας έχει πάει σήμερα ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Αλλού μας ταξιδεύει. Λοιπόν, διαβάζω στο kretaon.gr το θέμα που φιλοξένησε χθες στην εκπομπή της η Μαρίνα Μανολακάκη. Μίλησε με τον κύριο Χριστοφοράκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, για ένα θέμα που νομίζω, Δημήτρη, ότι όλοι έχουμε απορίες. Τι γίνεται
1: με το Άιρις.
0: Ναι, με το Άιρις, με τις μεταφορές που κάνουμε. Τι ισχύει, ρε παιδί μου, με τις καθημερινές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Γιατί υπήρξε μία περίπτωση, Δημήτρη, παππούς μετέφερε στο εγγόνι 700 ευρώ. Και εκεί υπήρξε πρόβλημα. Είπε ο κύριος Χριστοφοράκης, αν τα έχω καταλάβει και εγώ καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτά τα μικροποσά. Mm-hmm. Δηλαδή, παραγγέλνουμε φαγητό, πληρώνει, σου βάζω τα λεφτά, βγαίνουμε μία έξοδο. Αυτά τα μικροποσά δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Και δεν θα έχουμε έτσι πρόβλημα στις συναλλαγές αυτές. Το πρόβλημα πότε εμφανίζεται? Όταν είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Δηλαδή, πόσο, ρε Δημήτρη, εγώ διαβάζω τώρα εδώ το άρθρο, πώς έπρεπε να είχαμε
1: φτιάξει. 1000 ευρώ δεν είναι το όριο. Αν δεν κάνω σοβαρό
0: λέει,
1: λάθος.
0: Το ημερήσιο όριο μεταφορών μέσω Άιρις ανέρχεται στα 1000 ευρώ από ιδιώτη προς επιχείρηση.
1: Όχι, ρε παιδιά, και από ιδιώτη σε ιδιώτη δεν πάει.
0: Θα φωνάξω τη Μαρίνα, να τη φωνάξουμε, σωστό ότι να μας εξηγήσει το θέμα. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και εγώ τώρα έχω μπερδευτεί. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι για ποσά 15, 20, 30 ευρώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνω. Όποιος λέει δεν παρανομεί, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Ναι, αλλά εμείς τώρα, δεν εννοώ σε επιχειρήσεις, μεταξύ μας που κάνουμε συναλλαγές, πότε θα έχουμε πρόβλημα? Δηλαδή, αν εγώ σου βάλω 400 ευρώ, 300 ευρώ, θα έχω πρόβλημα, πρέπει να το δικαιολογήσω και να το αιτιολογήσω. Ο Αντώνης Σαπίνος είναι απασχολημένος και δεν το άκουσε, γιατί άλλωστε θα μου έλεγε να το βάλω και εκείνου. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα μικροποσά. Διαφορετικά σε μεγαλύτερα ποσά θα πρέπει να αιτιολογηθούν.
1: Λοιπόν, μπήκα τώρα στο e-banking μου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Και πάω να κάνω μια μεταφορά. Ημερήσιο όριο 1000 ευρώ
0: ναι.
1: για προσωπικές πληρωμές με μηνιαίο όριο 5000 ευρώ και 1000 ευρώ για επαγγελματικές πληρωμές. Άρα ισχύει και για ιδιώτες και για επαγγελματίες.
0: Άρα δηλαδή, αν εσύ αυτή τη στιγμή λέμε, μου βάλεις 1000 ευρώ.
1: Σωστά.
0: Δεν πρέπει ούτε καν να το αιτιολογήσεις, γιατί λέει ο κ. Χριστοφορέκης ότι πρέπει να αιτιολογηθεί.
1: Πολλές φορές εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν στέλνω.
0: Γράφει.
1: Πατάω όχι. Χωρίς αιτιολόγηση.
0: Χωρίς αιτιολόγηση.
1: Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι. Πες ότι είσαι ο αδερφός σου, δίνει ο ένας τον άλλο δανεικά.
0: Ναι.
1: Μεταξύ μας τώρα συμβαίνει αυτό σε κάθε ελληνική οικογένεια αυτό το πράγμα, έτσι πώς είναι και τα πράγματα. Είσαι ένα φίλο σου.
0: Ναι.
1: Δανεικά, τι θα πατήσει αιτιολόγηση?
0: Δεν ξέρω. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί τις ύποπτες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας Άιρις. Είναι ασφαλές οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών αν γίνονται για μικροποσά και περιστατικά εξυπηρέτησης. Όμως υπάρχει πρόβλημα αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες μεταφορές που μπορεί λέει, να γύρουν υποψίες.
1: Από τον ένα στον άλλο.
0: Ναι, επαναλαμβανόμενα όμως.
1: Okay.
0: Και στις επαγγελματικές συναλλαγές ισχύουν αυστηρά αυτά τα τραπεζικά όρια για ποσά άνω των 500 ευρώ. Αυτά καταλαβαίνω εγώ. Όσοι λέει δεν παρανομούμε, δεν έχουμε λόγο ανησυχίας. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος άκουσε την εκπομπή της Μαρίνας.
1: Να σου πω κάτι, πιστεύω θα φορολογηθεί, Μαρία.
0: Θα φορολογηθεί.
1: Ναι. Ναι. Ενώ στην αρχή έλυσε τα χέρια σε πολλά ζητήματα. Μετά από ένα σημείο πιστεύω θα έχουμε θέμα με το Άιρις. Γενικά η ψηφιακή η μετάβαση, δεν ξέρω σαν πώς σου φαίνεται όλο αυτό με την ψηφιακή μετάβαση.
0: Έχω λίγο προβληματιστεί, γιατί θα σου πω, είναι καλό που προχωράει η τεχνολογία, είναι καλό που εξελίσσονται κάποια πράγματα και γίνεται η ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Ωστόσο, με στενοχωρούν κάποια πράγματα. Άνθρωποι, θέσεις εργασίας θα δούμε ότι θα χαθούν.
1: Okay, ναι, αυτό ισχύει.
0: Νομίζω ότι στο μέλλον, όχι στο άμεσο, μπορεί να μην μιλάμε

0: έτσι ήμουν.
1: Α, το πρόλαβα αυτό. Ναι. Ναι, έτσι ήμουνα. Πηγαίναμε και όχι μόνο αυτό. Και για να το. Και
0: είχα
1: για να
0: κάρτα εκεί, αίμα, αλλά.
1: Ναι, και για να πάμε εμείς στην τράπεζα, θυμάμαι το βιβλιάριο, την κάρτα ανάληψης. Θυμάμαι το βιβλιάριο που παίρναγε από αυτό και σου κάνανε ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσουν αυτά. Μου λείπουν αυτές οι εποχές.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, πάμε στην αίθουσα σύνταξη, Δημήτρη. Πάμε να μιλήσουμε με τη συνάδελφο, την Άννα Χαλεπάκη, γιατί είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στην Γέργερη. Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Άννα.
2: Πράγματι, σημειώθηκε ένα σοβαρό ατύχημα στη Γέργερη σήμερα το πρωί, όταν ένας 44χρονος άνδρας έπεσε από ύψος περίπου 4 μέτρων, ενώ βρισκόταν σε οικοδομή. Οι συνθήκες της πτώσης μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο 44χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, από που κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παγνί.
1: Άρα δεν έχουμε πληροφορίες ή εικόνα ακριβώς για την κατάσταση της υγείας του.
2: Όχι ακριβώς.
0: Ούτε ξέρουμε αν είναι, πώς το λένε, εργατικό ατύχημα ή κάποια. Προφανώς είναι εργατικό ατύχημα από αυτό που συμπεραίνω για το κείμενο σου, Άννα.
2: Ναι, και εμείς οι πρώτες πληροφορίες κάτι τέτοιο δείχνουν.
1: Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Κοίταξε τώρα να δεις, Δημήτρη, αυτές οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες και διάβαζα κάποια στοιχεία από την ΕΣΤΑΤ ότι έχουν γίνει πάνω από 3.400 εργατικά ατυχήματα από το 2020 στην Κρήτη.
0: Τρομακτικό νούμερο.
1: Ναι.
0: Τρομακτικό νούμερο.
1: Και μάλιστα είχαμε και νεκρούς, έτσι. Δεν είναι μόνο ατυχήματα, κάποια δυστυχώς είναι και δυστυχήματα. Νεότερα για τον άνθρωπο και την
0: εξέλιξη.
1: Μακάρι να είναι καλά στην υγεία του. Μοιάζει για εργατικό ατύχημα, εκτός τι να πω τώρα. Να ήταν δική του οικοδομή και να ανέβηκε ο άνθρωπος κάτι να δει, κάτι να. Και να είχαμε την πτώση. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
0: Όπως και να έχει, να σου πω κάτι. Γενικά αυτό το θέμα παλιά το είχα ψάξει. Ξέρεις τι φταίει. Παίζει και ρόλο ότι δουλεύουν υπερορίες. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Είναι και αυτό παίζει ένα ρόλο.
1: Τώρα 10 ώρα το πρωί που έγινε αυτό, κάτι έγινε τώρα. Κάτι.
0: Εντάξει, γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά τώρα.
1: Όχι, δηλαδή. Δεν είναι εύκολη δουλειά, αλλά εκεί τώρα έχει να κάνει με τις πολλές ώρες που δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Έχει να κάνει με τα μέτρα ασφαλείας αν τηρούνται. Ναι. Σε πόσες οικοδομές, Δημήτρη, περνάς και βλέπεις να φοράνε κράνη και
0: τέτοια. Ποιο, έχω σου δει καλωσιά, ωραία, κάνα πέφτει.
1: Γι' αυτό λέω, είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Εσύ νιώθεις ασφάλεια, ας πούμε, στο κέντρο του Ρακλού να περνάς κάτω από εκεί που γίνονται έργα. Εγώ με το κάρο της προσωπικά προτιμώ να μπω στο δρόμο. Παρά να μπω κάτω, ξέρεις τι λέω. Ναι. Αυτά που είναι στα πεζοδρόμια.
1: Να σου πω τώρα κάτι και έργα να μην γίνονται. Δεν μπορείς ούτε στο πεζοδρόμιο να περπατήσεις. Θα δεις από μηχανάκια, θα δεις από. Αυτό με τα μηχανάκια πάνω στο πεζοδρόμιο πια. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω.
0: Εντάξει, στην καλοκαιρινή είναι τόσο στενά. Που δεν χωράνε 2-3 άτομα στη σειρά.
1: Και το άλλο το κορυφαίο που έχω δει πολλές φορές και πραγματικά βλέπω έτσι. Να πηγαίνουν αυτοκίνητα, να παρκάρουν και να κλείνουν τις ράμπες αμαία. Δεν εννοώ αυτό που μπορεί. Καλώς ή κακώς να το έχουμε κάνει όλοι το δίλεπτο με το αλάρμ γιατί κάποιον περιμένουμε. Εννοώ να παρκάρουν κανονικά, να τους κάνεις την παρατήρηση και να λένε «Μα δεν βρήκα λίπου να παρκάρω, λέει, τι θέλετε να κάνω». Μα αλήθεια. Κοντά στην παιδαγωγική, την πρώην παιδαγωγική ακαδημία, επειδή μένω και κοντά, εργαζόμενη που δούλευε εκεί σε φούρνο ζαχαροπλαστείο, είχε κλείσει με το αυτοκίνητό στη ράμπα 8ωρο που δούλευε κανονικά. Όταν λοιπόν της είπαμε. Δεν μπορείς να έχεις κλειστή τη ράμπα. Δηλαδή δεν βρήκα λίγο να παρκάρω. Φεύγει, το παίρνει το αυτοκίνητο μετά τη σύσταση.
0: Πες μου, το ξαναφέρετε
1: και, και την επόμενη μέρα το βρήκαμε εκεί. Άρα αυτό τώρα τι είναι. Αυτό τι είναι. Δηλαδή το πήρα για να σου ρίξω στάση στα μάτια και να μην ακούω τη μουρμούρα, αλλά δεν έχω καμία συνείδηση και ενσυναίσθηση. Γι' αυτό λοιπόν παίρνεις τηλέφωνο, κάνεις καταγγελία σε τέτοιες περιπτώσεις και ξύλωμα. Σε κάποια πράγματα δεν πρέπει να έχεις ανοχή.
0: Βέβαια το να βρεις πάρκι στο Ηράκλειο είναι
1: αλλού παπέλα. Το ξέρω, αλλά αυτό δεν σου δίνει την δικαιολογία να μπορείς να κλείνεις τις ράμπες. Και πριν πάμε, Αντώνη Τσαπνίου, διαφημίσεις, θα πω και την είδηση της ημέρας. Μα δεν μπορώ να την πω. Γιατί μετά όλα αυτά τα σοβαρά μου σκάει και η είδηση. Παντρεύεται η Φέη Σκορδά για δεύτερη φορά. Να ζήσει.
0: Πάω να ράφτω.
1: Και να ευτυχήσει.
0: Ο Αντώνης.
1: Συγκίνηση. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, να είναι καλά η κοπέλα και να ζήσει και να ευτυχήσει.
0: Να είμαστε άνθρωποι σε κάποιες στιγμές, έτσι. Πολύ συγκινητικές στιγμές. Να είναι καλά η κοπέλα.
1: Και χτυπάει και το χέρι.
0: Άκουσα τον Αντώνη που βούρκωσε
1: γι' αυτό,
0: και με συνεπήρε.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικούλα. Ελένη Μακράκη έρχεται για τίτλους ειδήσεων και μετά τις 11 πάμε να ανοίξουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε χθες περί καυσίμων αλλά επαγγελματιών οδηγών ταξί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σοβαρό ατύχημα στη Γέργερη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 44χρονος μετά από πτώση από ύψος 4 μέτρων ενώ βρισκόταν σε χώρο οικοδομικών εργασιών. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται ένας άνδρας και οι δύο γη του μετά την αστυνομική επιχείρηση στον Μήλοπόταμο. Οι τρεις φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Το μπότοξ και το υαλουρονικό δεν είναι πράξεις αισθητικών αλλά ιατρικές πράξεις, τόνισε η δικηγόρος Αλεξάνδρας Πανάκης στο Creta One 102,3, επισημένοντας ότι επιτρέπονται μόνο από συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε στη Νότια Κρήτη, αυτή τη φορά στην παραλία του Αγιοφάραγγου στο Δήμο Φεστού. Οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε φυλακή στα Χανιά, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ένα 50χρονο έγκλειστο. Κατασχέθηκαν 35 δεντρίλια κάναβης και περισσότερα από 11 κιλά νοπών κλόνων. Στα χέρια της αστυνομίας 33χρονο στο Ηράκλειο με 20 γραμμάρια κοκαίνη στην κατοχή του, τα οποία κατασχέθηκαν. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με σειρά επαφών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Κρήτη θα σημειωθούν σήμερα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
10: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ποιο σταθμό?
1: Έξω το λέω, στο λέω.
0: Ναι, ναι, Γιώργος Δαγλάρης, Γιώργος Δαγλάρης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11, Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη, με έκαψες
0: λίγο. Στο Κρέτα Ωάνα 102,3, Αντώνης Τσαπίνος απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών και ο Άκης Αποστολογιωργάκης επιμελείται την εικόνα μας. Λέγαμε και ξεκινήσαμε από χθες μια, καλά και τις τελευταίες μέρες, μια συζήτηση, Δημήτρη, για το πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει με τα καύσιμα γενικότερα. Μιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο βενζινοπολών στο Ρέθυμνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πετράκη, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Τα καύσιμα οπωσδήποτε, κύριε Πετράκη, επηρεάζουν και το δικό σας κλάδο. Νομίζω ότι το γνωρίζετε καλύτερα και το βιώνετε όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, ότι το κόστος είναι πλέον δυσβάσταχτο.
2: Δυστυχώς, έχει παρασύρει όλα τα λειτουργικά έξοδα για την επιχείρηση που λέγεται ταξί. Καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι πλέον για να συνεχιστεί η αναλογική τάση, οι επιχειρήσεις πλέον δεν θα μπορούν να συντηρηθούν, δεν θα είναι βιώσιμες. Και μπορεί να δούμε φαινόμενα, ειδικά στην περιφέρεια, τα αυτοκίνητα να κλειδώνουν ή να καταθέτουν και πινακίδες στις διευθύνσεις μεταφορών.
1: Είμαστε κοντά σε αυτό το σενάριο.
2: Κοιτάξτε να είδε, στην περιφέρεια ειδικά που οι συμβάσεις των μαθητικών δρομολογίων, γιατί από εκεί ζουν οι περισσότεροι, ναι, και μιλάμε για περιφέρειες όπως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σύπηρο και Πελοπόννησο, με τις συμβάσεις που υπογράψαμε πέρυσι στο 1,60 των πετρελαίων, mm-hmm, οι συμβάσεις αυτές είναι τριετής, καταλαβαίνετε ότι από το 1,60 το 2,30 που είναι σήμερα στο Ηράκλειο, 29 ημέρα το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι δεν καταστούν τα δρομολογία βιώσιμα και ίσως αναγκαστούν οι συνόδευτοι να σταματήσουν. Και μιλάμε για σχολικά δρομολόγια τα οποία είναι παιδάκια αμαία, όπως επιτοπλίστων, παιδάκια που πρέπει να πάνε στο σχολείο καθημερινά. Έχουμε στην ίδια επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών να δουν και να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα όσον αφορά τις συμβάσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε την υλοποίηση του μεταφορικού έργου αυτού.
1: Σας έχουν ειδοποιήσει από το Υπουργείο, είχατε απάντηση ως
2: προς αυτό το ερώτημα? Όχι, εμείς στείλαμε επιστολή χθες προφέσου. Και περιμένουμε τώρα ξανά από δεύτερο να το δούμε τώρα αυτό και να κάνουμε κάποιες ειδοποιήσεις, να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε.
0: Κύριε Πετράκη, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι ανέκανε η κυβέρνηση τώρα, με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα βοηθούσε?
2: Κοιτάξτε, όπως το βλέπω εγώ, δεν θέλω να γυρίσει το πρόβλημα στον επιβάτη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο επιβάτης, και εμείς είμαστε καταναλωτές, και ο επιβάτης είναι καταναλωτής, όλα έχουν πάρει τα νιούς, αλλά θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια μείωση του ειδικού χώρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ που είναι στα καύσιμα, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα εμείς για να καταφέρουμε τις επιχειρήσεις και να μην έρθει το πρόβλημα στον επιβάτη. Ναι. Εάν αυτό το πράγμα γίνει, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι, θα γίνει? Δεν ξέρει.
0: Κανείς δεν ξέρει. Ούτε εμείς μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πετράκη, εσείς θα το γνωρίζετε καλύτερα, είναι τεράστια η διαφορά στο πετρέλαιο, αναφέρομαι, σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά στις τιμές, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είπατε. Τελευταία που θυμάμαι, όταν προγράφηκε και συμβάσει, το 1,60.
0: 1,60.
2: Μιλάμε 2,30. Μιλάμε για 70 λεπτά πάνω.
1: Και πρώτη φορά θυμάμαι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το πετρέλαιο κίνηση να περνάει τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό.
2: Ανεβαίνοντας η τιμή, ανεβαίνει και ο ειδικός χώρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Το θέμα είναι το εξής, ότι μπορούσε και πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης. Γιατί αν πούμε ότι στο 1 ευρώ το οποίο δαπανούμε αυτή τη στιγμή για πετρέλαιο, το 1 ευρώ, τα 60 λεπτά, όπως εγώ το έχω μετρήσει, αν δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα 60 λεπτά είναι ειδικός χώρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Ναι. Λέγατε πριν για τους συναδέλφους με τα ειδικά δρομολόγια, με τους μαθητές και τα μεταφορικά, συγγνώμη, είναι μεγάλο πλήγμα και για τους ίδιους τους μαθητές φυσικά, αλλά και για εσάς τους επαγγελματίες. Και έχω και την εξής απορία, κύριε Πετράκη. Μιλάμε και για το χειμώνα, που ούτως ή άλλως ο χειμώνας είναι πιο δύσκολος για εσάς τους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει ο τουρισμός.
2: Σας είπα προηγουμένως ότι η περιφέρεια δίνει και συντηρεί τις επιχειρήσεις από τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάμε για περιφέρεια όπως το Ηράκλειο ή το Ηρώδο ή την Κο, που έχουν δουλέψει κάπως το καλοκαίρι και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα σημείο. Μιλάμε για περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν μεταφορικό έργο παραπάνω το καλοκαίρι. Δηλαδή λέμε Πελοπόννησο, Ήπειρο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι θα είναι σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο.
1: Πάντως, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα, αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά, αυτό είναι ουσιαστικά που δημιουργεί, για να καταλάβουμε, είναι αυτό που δημιουργεί την κατάσταση να ξεφεύγει τόσο πολύ στις τιμές. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
2: Αυτό είπατε, στο ευρώ είναι 40 λεπτά το πετρέλαιο, τα υπόλοιπα είναι φόροι. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά οι τιμές, okay, για να γίνεται απολύτως αντιληπτό για το τι φταίει και είναι τόσο ψηλά οι τιμές.
0: Διαβάζω εδώ τώρα, κύριε Πετράκη, ένα ρεπορτάζ από την ΕΡΤ που λέει ότι στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει λίγη αποκλιμάκωση, καθώς η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά μέσα σε 5 μέρες, από το 1,64 λέει στο 1,57.
2: Πού το είδατε εσείς, τα πρατήρια, εγώ δεν το είδα.
0: Όχι, ούτε εγώ το είδα. διαβάζω ένα ρεπορτάζ από την ΕΡΤ και έτσι με απορία το διαβάζω, γι' αυτό σας ρωτώ. Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα, για παράδειγμα. Εσείς,
2: εγώ κάθε βράδυ που βάζω στη διαδικασία βλέπω ότι έχει πάρει κάποια λεπτά πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπω διαφορά που στα κάτω.
0: Κύριε Πετράκη, πόσο θα περιμένετε οι επαγγελματίες?
2: Δεν θα περιμένουμε πολύ, θα δούμε. Εγώ είπα μέχρι αύριο.
0: Ναι.
2: Θα περιμένω να δω, γιατί εντάξει, τα κυβερνικά στελέχη είναι στην Αμερική. Ναι. Περιμένω από εβδομάδα και βλέπουμε.
0: Αν δεν ικανοποιηθείτε ή δεν πάρετε απαντήσεις, να περιμένουμε κινητοποιήσεις, θα τραβήξετε χειρόφωνο.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή.
0: Αφήνετε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Είναι ανοιχτό.
2: Τα πάντα είναι ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
2: Όχι, δεν έχω τίποτα. Απλώς μακάρι να ακούσει η κυβέρνηση και να μην μετακινήσει το πρόβλημα στον επιβάτη και να πάμε σε μια μείωση του ειδικού χωροκατανάλωση. Ή ακόμα αν δεν θέλει να το κάνει, ας πάει σε ένα καύσιμο, ειδικά για τους επαγγελματίες. Γιατί έχουν πρόβλημα όχι μόνο τα γλυκές, έχουν τα χτέλ, έχουν τα φορτηγά, έχουν όλοι. Ναι. Ας πάει σε ένα πετρέλαιο το οποίο θα είναι μόνο για τους μεταφορείς.
0: Ναι.
2: Να το δει διαφορετικά, όπως το κάνει στους αγρότες, όπως το κάνει τα λύση.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα.
2: Καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για
1: καλημέρα,
0: την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Θυμάσαι που λέγαμε, δεν θυμάμαι τώρα, χθες ή προχθές, αν θέλετε να ταξιδεύετε, να συνταξιδεύετε με κάποιον επώνυμο, ποιος θα θέλατε να είναι. Και βλέπω τώρα εδώ το γιο του Γιάννη Πάρου και τη Σοφία Σελιμπέρτη, το Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη, που είχε σε αεροπορική πτήση μία συνάντηση με την Πενέλοπε Κρούζ.
1: Α,
0: τυχερός. Ναι. Και μάλιστα έβγαλε και φωτογραφία, χαμογελαστός. Έκανε και μία ανάρτηση και απάντησε και η μητέρα του, η Σοφία Λιμπέρτη. Μεγάλη χαρά, λέει, για τις φωτογραφίες του γιού της με τη διάσημη στάρ. Και ήθελε και η ίδια να ήταν εκεί, λέει, και να μπορούσε να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή. Εντάξει, δεν βλέπεις την Πενέλοπε Κρούζ τώρα κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια πού πήγαιναν. Ερχόταν εδώ στην Ελλάδα, πήγαινε ο γιος του Πάριου στην Αμερική, δεν ξέρω. Δεν λέει που πήγαιναν. Πάντως, εντάξει, άμα δεις τη φωτογραφία, Δημήτρη, πώς την κοιτάζει, χαμογελαστή βέβαια και η Πενέλοπε, και κούκλα και πολύ ταλαντούχα, να τα λέμε κι αυτά. Διαβάζω, έτσι για να μιλήσουμε και για τα σοβαρά, διαβάζω εδώ τις εξελίξεις αναφορικά με το ρεπορτάζ όσον αφορά το ιατρείο στο Κολωνάκι, στην Κορνεάδου. Έκαναν, λέει, κρυφά πλασμαφαίρεση και τα Σαββατοκύριακα. Αυτά αποκάλυψε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γίνονταν, λέει, έλεγχοι. Με συγχωρείτε στο ιατρείο, όμως, πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη, όταν βρήκαν τιμολόγια, τα οποία δεν φαινόταν από τα τιμολόγια ότι γινόταν τα Σαββατοκύριακα εργασίες, ωστόσο φάνηκαν οι ώρες και οι ημερομηνίες από το μηχάνημα. Στις 28 Αυγούστου, λέει, χρησιμοποιήθηκε 23 και 33 το μηχάνημα το βράδυ σε ασθενή, ενώ το ιατρείο έλεγε ότι λειτουργούσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ακόμα, λέει, και στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, δεν λειτουργούσε το μηχάνημα, φάνηκε ότι χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή. Είχαν κάνει, λέει, ελέγχους, είχαν στα σκαριά, λέει, να συνεχίσουν, λέει, να τέλος πάντων μαζεύουν, λέει, στοιχεία, αλλά τους πρόλαβαν τα γεγονότα. Εγώ τώρα εκεί δεν θέλω να σχολιάσω. Άστο, γιατί θα γίνω κακιά.
1: Γίνε, για γίνε.
0: Όχι, δεν θέλω. Πάντως φαίνεται ότι μάλλον ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε άδικα. Πάντως φαίνεται ότι δεν έχουν περιθώρια, Δημήτρη, και θα ανοίξουν πολλές τέτοιες παράλληλες και παρόμοιες υποθέσεις. Και εγώ θα πω και το εξής. Έβλεπα χθες και προχθές, έτσι, σε διάφορα που έκανα ζάπινγκ δελτία ειδήσεων, και έβγαινε κόσμος απλοί άνθρωποι, έτσι, ναι, και έλεγαν ότι είχαν επισκεφτεί το ιατρείο, ο άλλος πήγαινε από εδώ, η άλλη πήγαινε από εκεί, που έπαθε αυτή τη ζημιά, που έπαθε. Και βγαίνουν, εγώ εκεί έχω τώρα κολλήσει. Γιατί βγαίνουν και τα λένε σήμερα? Έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή για να βγουν να τα πούν.
1: Και
0: γιατί δεν έκαναν καταγγελία, άστο να μην το δημοσιοποιήσουν στα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν έκαναν καταγγελία? Δηλαδή, μέσω της καταγγελίας θα μάθαινε ο γείτονας ή διπλανή ότι πήγαν και έκαναν ό,τι έκαναν ενώ δεν ήθελαν να μαθευτεί. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, κινδυνεύεσαι είναι η υγεία σου. Γιατί έχεις κάνει μία λάθος επιλογή και δεν θα προστατεύσεις τον συνάνθρωπο που μπορεί να πάει εκεί? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έτσι γίνεται πάντα και σε ένα μήνα θα έχει ξεχαστεί.
1: Αυτό που λέω, Αντώνη, το ακούω, να ξέρεις. Μέχρι να. Okay, όταν θα εκδικαστεί η υπόθεση, θα ξαναβγεί στο προσκήνιο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ ξέρω ότι και εδώ, Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, γίνονται καταγγελίες, γίνονται μηνύσεις και έχουν αρχίσει και γίνονται έλεγχοι. Και εγώ θέλω να έχω έτσι την πίστη ότι δεν θα σταματήσουν.
1: Μακάρι.
0: Αυτό θα πω. Αυτό. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 11. Δεν είδα, βρε Κώστα, την ερώτησή σου. Δεν την είδαμε νωρίτερα. Ρωτούσε ο Κώστας, καλημέρα, να στείλουμε τα φιλιά μας. Αν, λέει, στείλω 200 ευρώ, λέει, στην κοπέλα μου, θα έχω θέμα? Ήτανε για το θέμα που λέγαμε με το Άιρις.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι είπε, μωρέ, δεν ακούω.
1: Ξαναπες το, Αντώνη.
0: Θα έχει θέμα, εσύ τι κατάλαβες?
1: Δεν νομίζω θα έχει.
0: Και εγώ νομίζω, Κώστα, από αυτό που κατάλαβα από το ρεπορτάζ της Μαρίνας Μανολακάκη, ότι δεν θα έχετε θέμα. Και νομίζω ότι είναι πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα και μήπως θα έπρεπε η Μαρίνα να κάνει έτσι ένα περιληπτικό, που το έχει καλύτερα το θέμα αργότερα που θα πάρει το μικρόφωνο. Πάντως η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, ότι τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αυτή την.
1: Ναι, έχει βολέψει.
0: Ναι, έχει βολέψει πολύ. Αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε για να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι και για να μην έχουμε προβλήματα.
1: Όπως και να σου πω ότι νομίζω έχει βολέψει απλά καθημερινά πράγματα, τύπου δανεικά που μεταξύ μας όλοι.
0: Άντε πάλι με τα δανεικά. Μα όλα δανεικά.
1: Σε οικογένειες. Δηλαδή, περίμενε, ρε εσύ, Μαρία.
0: Δηλαδή, δεν παίρνω
1: είναι, δανεικά. Ωραία. Δεν είναι δανεικά βασικά. Πες ότι πας έξω και δεν κρατάς λεφτά, δεν κρατάς πορτοφόλι. Επίσης, να σου πω με το Άιρις τι άλλο. Και γενικά τώρα, δεν κρατάω ποτέ πορτοφόλι. Τα έχω όλα στο κινητό.
0: Αυτό τώρα άλλο θέμα τώρα αυτό. Τώρα θα σου πω εγώ ότι έχω πάθει. Το ξέρεις ότι έχει χρειαστεί πολλές φορές να έχω κέρματα μαζί μου, να δώσω κάποιο. Και δεν έχω. Γιατί είμαι και εγώ με την κάρτα ή είμαι με το κινητό. Χρειάζεται. Χρειάζεται και ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις το κάτω.
1: Το ρευστό χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Δεν έχουμε πολλά, αλλά ό,τι έχουμε χρειάζεται.
1: Καλά, κάτι ψηλά είναι.
0: Κάτι ψηλά είναι. 24 λεπτά μετά τις 11 είμαστε εδώ. Είσαστε κι εσείς μαζί μας. Κρατεών 102,3 ακούτε. Κρατεών.gr μας βλέπετε και μας ακούτε επίσης.
1: Για όσο αντέξουμε.
0: Για όσο αντέξουμε. Εδώ ο Δημήτρης ταλαιπωρείται λίγο. Γίνονται έργα. Ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά, Παπαπέτρου Γαβαλά και δεν θυμάμαι τον άλλο δρόμο. Είστε έξω, είστε κοντά σε αυτά τα σημεία να μας πείτε τι γίνεται. 24 και 25 του μήνα οι εργασίες εκεί στην Παπαπέτρου Γαβαλά. Για πείτε μας αν είστε εκεί στη γειτονιά και αυτά πώς πάνε τα πράγματα, αντιμετωπίζετε προβλήματα ή είναι όλο under control.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, under control, δύσκολο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως ότι είχε γίνει ενημέρωση και είχε ανακοινωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να γνωρίζει ο κόσμος, αυτό είχε γίνει.
1: Έχουν τώρα... γίνει πολλές ασφαλτοστρώσεις τελευταία. Ιδέα μου είναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Πάντως θα μάξω μια χαρά σιλακούβες πέφτει. Δεν ξέρω τώρα αν φταίω εγώ οι δρόμοι ή οι δρόμοι που παίρνω. Αλλά μια χαρά το αμάξι μου σιλακούβες πέφτει.
0: Πάμε. Πάμε. Τι είναι ο Περβολαράκης? Ο Πυροβολαράκης. Όχι, Πάμε μουσικούλα, διαφημισούλες και επιστρέφουμε μετά τις 11.30 για να πάμε μακριά, για να ανοίξουμε την κουβέντα που αφορά τον Τραμπ και τον Κινέζο ομολογό του.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 11.30. Είμαστε μερικά λεπτά, δηλαδή πριν τις 12.
1: Αντώνης Τσαπίνος εδώ προσπαθεί να μας φτιάξει τη διάθεση, γιατί ο Δημήτρης Κανάκης δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. Εσείς οι άντρες αυτά δεν είστε πολύ ανθεκτικοί, να το πούμε κι αυτό.
0: Μια χαρά ανθεκτικό σου, δεν έχω.
1: Ένα κρυολόγημα απλό είναι, θα περάσει.
0: Μαμά.
1: Τώρα θα σε πάω και στα θέματα αυτά που σου αρέσουν. Θα πάμε να μιλήσουμε για τη συνάντηση που.
0: Ποια από όλες συναντήσεις αυτό είναι.
1: Εννοώ με τον Τραμπ. Αυτή τη συνάντηση που λέγαμε νωρίτερα ότι έσπασε και το πρωτόκολλο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συζήτηση.
0: Με το διεθνολόγο, τον κύριο Θοδωρή Τσίκα. Κύριε Τσίκα, καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Γεια σας από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσίκα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέρετε, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από την φωτογραφία με τον βομβαρδιστικό B1. Το οποίο ρίχνει, ο Τραμπ κάνει αυτές τις γκριμάτσες που πρέπει να τις δείτε όλοι όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή σε φάση «Όχ, τι θόρυβος είναι αυτός». Και ο πρόεδρος Σι, ο σωστός Κινέζος, που έχει την ψυχραιμία πολλά απ' όλα, είναι ανέκφραστος. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να σχολιάσετε επ' αυτού.
2: Κοιτάξτε, ο Τραμπ συναντάει τον Σι, τον Κινέζο πρόεδρο, θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης.
0: Ναι.
2: Θέλει να του δείξει ότι τον σέβεται και ότι ανταποκρίνεται και ανταποδίδει την επίσκεψη που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ στο Πεκίνο πριν ένα μισή μήνα περίπου, ναι. Όπου τον υποδέχθηκε ο Σι με μεγάλες τιμές και προσπαθεί να υποδεχθεί τον Σι επίσης με μεγάλες τιμές. Ξέρουμε μάλιστα ότι είχε γίνει και ένα παρασκήνιο για το πώς ακριβώς θα είναι το τυπικό της επίσκεψης, αλλά την ίδια στιγμή οι δύο χώρες θέλουν να δείξουν ότι είναι υπέρτερες η μία της άλλης ή τουλάχιστον ισότιμες. Επομένως όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν σε όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπουμε, τις εικόνες κλπ.
0: Και τους εντυπωσιασμούς, έτσι.
2: Ναι, φυσικά αυτό είναι σημαντικό. Ο Κινέζος πρόεδρος θέλει να δείξει ότι είναι ισότιμος με τον Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να υπενθυμίσει ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής η Κίνα δεν τις έχει φτάσει τις ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλει να έχει ένα μορατόριο, ας πούμε, με την Κίνα. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό, διότι οι δύο χώρες αλληλεξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε.
0: Πολύ σωστά, γιατί υπάρχουν και τα μοντέλα AI που είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τις δύο χώρες μεταξύ τους. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι πραγματικά, υπάρχει όμως κοινό έδαφος αυτές οι δύο χώρες να συνεννοηθούν? Θέλω να πω ότι μπορώ να φανταστώ και μερικά αντικρουόμενα συμφέροντα.
2: Έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, κυρίως στον τομέα της οικονομίας. Mm-hmm. Δεν είναι, διότι, ας πούμε, για παράδειγμα, η Κίνα τι κάνει? Η Κίνα κρατάει υποβαθμισμένο το νομισμά της τεχνητά, mm-hmm. το Yuan, και επίσης επιδοτεί με κρατικές ενισχύσεις τις εξαγωγές των προϊόντων της. Το αποτέλεσμα είναι να πλημμυρίζει η αμερικανική αγορά, όχι μόνο η αμερικανική και η ευρωπαϊκή και παντού, αλλά τώρα μιλάμε για την αμερικανική, με πάμφινα κινέζικα προϊόντα. Αυτό δημιουργεί εμπορικά ελλείμματα. Και προφανώς, ας πούμε, οι Αμερικανοί δεν το επιθυμούν αυτό. Δεν θέλουν όμως να ξαναγυρίσουν στην περίοδο των εμπορικών δασμών. Για να μην ξαναγυρίσουν στην περίοδο των εμπορικών δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, στις οποίες αντιστάθηκε η Κίνα, πρέπει να βρουν ένα modus vivendi, μια ισορροπία, ας πούμε, στα θέματα της οικονομίας. Στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία πολύ σωστά επισημάνατε, είναι οι δύο χώρες που είναι μπροστά, τεχνητή νοημοσύνη, ναι. σε όλο τον πλανήτη. Εκεί πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι πώς, ας πούμε, δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να μπορούν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν πια μόνα τους, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε εκτός ορίων παρέμβαση και ίσως και με καταστροφικά αποτελέσματα. Εδώ πέρα η δυσκολία είναι η εξής, ότι δεν θέλει καμία από τις δύο, Αμερική και Κίνα, να υστερήσει από την άλλη, αλλά υπάρχει και καχυποψία ότι αν βάλουν κάποιους κανόνες ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία από τις δύο πλευρές για να ξεπεράσει την άλλη.
0: Λίγο Γκορμπατσόφ Ρίγκαν μου ακούγεται αυτό. Λίγο Γκορμπατσόφ Ρίγκαν όταν έγινε η συμφωνία για τα πυρηνικά μου ακούγεται αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά με σε νέους όρους.
2: Υπάρχει αυτό ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Mm. Πάντοτε όταν υπάρχουν υπερδυνάμεις. Όταν η μία προσπαθεί να φτάσει την άλλη και η άλλη να διατηρήσει την την πρωτοκαθεδρία της.
1: Κύριε Τσίκα,
2: μας είπε ο Υπουργός Οικονομικών, έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, τον είπα, ο οποίος συναντήθηκε για την προετοιμασία της συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κινέζικης Κυβέρνησης, ότι θα έχουν ένα είδος, πώς να το πω, κόκκινης τηλεφωνικής γραμμής, ας το πω έτσι, για να συζητούν ειδικά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν δούνε σε κάποια, ας το πω, εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάποια μοντέλα ξεφεύγουν, να μπορεί να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον και να το επισημαίνει. Τώρα, το πόσο θα τηρηθεί αυτό, είναι ένα θέμα που θα φανεί στο μέλλον.
1: Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τσίκα, τι πρέπει να παρακολουθήσουμε μετά τη συνάντηση για να καταλάβουμε αν υπάρξει μια βελτίωση, αν υπάρξει μια συμφωνία ή αν ήταν απλά μια προσωρινή πολιτική προσέγγιση. Τι πρέπει να δούμε μετά?
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι τα μεγάλα θέματα, τα ουσιαστικά, αυτά που χωρίζουν τις δύο χώρες, δεν θα ρυθμιστούν. Δεν θα ρυθμιστούν. Δηλαδή, από ό,τι ξέρουμε από το παρασκήνιο, περισσότερο κράτησε η προετοιμασία αυτών των τυπικών εξωτερικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών στα οποία αναφερθήκαμε προλίγου, ναι, παρά επί της ουσίας στις μεγάλες διαφορές. Θα παρακολουθήσουμε καταρχάς, θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες συμφωνίες. Εγώ έχω μια επιφύλαξη στο τι τύπου συμφωνίες μπορούν να υπάρξουν. Να το δούμε ως εξής. Οι δύο χώρες είναι βασικά ανταγωνίστριες και θα παραμείνουν ανταγωνίστριες. Προσπαθούν όμως να κρατήσουν τον ανταγωνισμό τους μέσα σε ορισμένα όρια. Mm-hmm. Μέσα σε ορισμένα όρια, για να μην ξεφύγουν και γίνει ανοιχτός οικονομικός και εμπορικός πόλεμος. Διότι αυτό δεν συμφέρει καμία από τις δύο χώρες. Ο Μεν Τραμπ θα επιβάλλει εμπορικούς δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Οι Κινέζοι μπορούν να περιορίσουν τη διάθεση των λεγόμενων σπάνιων γεών, δηλαδή των μεταλλευμάτων, των ορυκτών που χρησιμοποιούνται πολύ
0: σε μπαταρίες,
2: στα κινητά τηλέφωνα, σε μπαταρίες, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Άρα θέλουν να κρατήσουν τον ανταγωνισμό τους σε κάποια ελεγχόμενα όρια. Δεν θα γίνουν φίλες, δεν θα γίνουν σύμμαχες, έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, αλλά δεν θέλουν να πάνε και σε ανοιχτό πόλεμο.
0: Στο Ιράν τι βλέπετε? Το λέω με την έννοια, αν περιμένουμε κάτι μετά από αυτές τις συναντήσεις, και αν υπάρχει κάποιο είδους, πώς να το πω, καλή στέλεση, ναι, από τις δύο μεγάλες δυνάμεις να λύσουν αυτό, ναι, το θέμα, γιατί πρέπει να λυθεί. Και ναι, η Ευρώπη είναι στη μέση, συγγνώμη,
2: Γιώργο. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και η Ευρώπη είναι στη μέση και βιώνει έτσι έναν οικονομικό στραγγαλισμό με τα καύσιμα να ανεβαίνουν και την ακροδεξιά να καλπάζει, ναι, που επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο να παρέμβει στο Ιράν. Διότι η Κίνα είναι μια χώρα με μεγάλη επιρροή στο Ιράν. Ίσως είναι η χώρα που μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από όλους το Ιράν, προκειμένου να βρεθεί μια, ας το πω, μια διευθέτηση, εν πάση περιπτώσει, στη σύγκρουση με το Ιράν. Δεν ξέρουμε όμως ποιες είναι οι προθέσεις της Κίνας και της κινέζικης ηγεσίας. Και άρα αυτό πρέπει να δούμε. Τι θα γίνει. Δεν θα το δούμε αμέσως, δηλαδή, μετά την επίσκεψη. Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν μετά, ναι, το τέλος της επίσκεψης, ναι.
0: Πάντως δεν ξέρω, οι Κινέζοι μας έχουν αποδείξει περισσότερες φορές, ειδικά στα τελευταία χρόνια όσο είναι ο Τραμπ στην εξουσία, ότι είναι ίσως πιο σωστή στη διπλωματία και πιο ήρεμη δύναμη. Δηλαδή ενδεχομένως να έχουν μπει στη μέση για να βρουν λύσεις σε ορισμένα ζητήματα, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα. Δηλαδή το λέω σχετικά με το administration του Τραμπ αυτή της περίοδου, που είναι λίγο από τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς.
2: Ναι, εντάξει, ότι είναι αλλοπρόσελη, του Τραμπ είναι αλλοπρόσελη. Κοιτάξτε, η Κίνα είναι μια δύναμη η οποία αισθάνεται ότι προχωράει πολύ.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρει ότι σε αρκετά σημαντικά σημεία, σε αρκετά σημαντικά πεδία δεν έχει φτάσει στο σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστή.
2: Επομένως προσπαθεί να ασκήσει μια επιρροή κάτω από τα ραντάρ για να μην βρεθεί σε εχθρότητα με τη ΣΥΠΑ και χτυπηθεί. Διότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία της. Mm-hmm. Από την άλλη, πιστεύω ότι η Κίνα θα ήθελε να εξασφαλίσει από τον Τραμπ μία άνεση κινήσεων στην Ασία. Δηλαδή, ας πούμε, να της εκχωρήσει ο Τραμπ μία σφαίρα επιρροής στην Ασία. Διότι η Κίνα, δυστυχώς, στην Ασία, ειδικά για τα θέματα της Ασίας, έχει ανεβάσει πολύ την εθνικιστική της ρητορική και τις επιθετικές της ενέργειες εναντίον όλων των γειτόνων της. Καλά, δεν συζητώ για την Ταϊβάν, που είναι βέβαιο ότι ότι θέλει, ναι, ότι θέλει να προχωρήσει και υπάρχουν και φόβοι ότι μπορεί να κάνει και στρατιωτική ενέργεια, αλλά ανησυχούν πολύ και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες, ως ένα βαθμό και η Ινδία και η Αυστραλία. Όλοι αυτοί είναι φίλοι και εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί ο Τραμπ να το κάνει, αλλά εάν θέλει να πάρει κάποια ανταλλάγματα, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι ένα δύναμο σημείο του Τραμπ. Δηλαδή μπορεί να θεωρήσει δηλαδή ότι δίνοντας στην Κίνα το ελεύθερο για την περιοχή της Ασίας μπορεί να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Αυτό όμως μπορεί να τεινάξει τον αέρα την κατάσταση στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σας πω ότι η Κίνα, θα καταλάβετε τώρα και το που το πάω, κάνει το εξής. Επειδή θέλει να έχει πλήρη έλεγχο αυτού που λέγεται Νότια Συνική Θάλασσα, δηλαδή η θάλασσα που είναι στη Νότια Κίνα και οδηγεί από τον Ειρηνικό στον Ινδικό ωκεανό, ένα πολύ σημαντικό εμπορικό πέρασμα, πηγαίνει, καταλαμβάνει νησίδες ή φτιάχνει τεχνητές νησίδες, βάζει στρατιωτικά φυλάκια πάνω σε αυτές τις νησίδες, σε περιοχές τις οποίες η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και αυτές οι χώρες θεωρούν ότι είναι δικές τους. Δηλαδή πιέζει πάρα πολύ. Σύν ότι έχει αυξήσει πάρα πολύ τις κυκλωτικές κινήσεις με στα κρατικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν. Εκεί πέρα μπορεί να υπάρξει ζήτημα. Γιατί τι θα κάνουν οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών που θέτουν αυτά τα θέματα? Μην ξεχνάτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύναμη και του Ειρηνικού ωκεανού. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάνε και στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό ωκεανό. Επομένως, εκεί πέρα παίζονται πολύ σημαντικά στρατηγικά συμφέροντα.
1: Κύριε Τσίκα, να σας ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας επηρεάζει την Ελλάδα? Μπορεί να επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα?
2: Κοιτάξτε, την επηρεάζει κυρίως στο οικονομικό και στο εμπορικό, και στο εμπορικό πεδίο. Ναι. Διότι ό,τι συμφωνίες γίνουν και αν γίνουν ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα στο οικονομικό και στο εμπορικό πεδίο, σίγουρα επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο και βεβαίως και την Ευρώπη, έτσι, διότι είναι πολύ μεγάλες οικονομικές και εμπορικές, ας πούμε, δυνάμεις. Τι θα γίνει με τα κινέζικα προϊόντα, ποια θα μπαίνουν και δεν θα μπαίνουν, και επειδή η Ευρώπη βρίσκεται ήδη υπό μια πίεση από τον Τραμπ λόγω των εμπορικών δασμών και λοιπά, στις οποίες υποτίθεται έχουμε συμφωνήσει, αλλά κατά καιρούς ο Τραμπ τα αμφισβητεί, θα ήθελε να έχει ένα άνοιγμα τουλάχιστον στο οικονομικό και εμπορικό πεδίο με την Κίνα, αλλά δεν είναι βέβαιο, ας πούμε, το τι θα κάνει η Κίνα, γιατί η Ευρώπη έχει το ίδιο πρόβλημα και με την Αμερική.
0: Σωστή.
2: Δηλαδή την πλημμυρίζει η Κίνα με τεχνητά φτηνά προϊόντα, τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Κίνα προς το παρόν αμφίσταται σε αυτό, δεν θέλει να κάνει βήματα, λέει θα κάνει, αλλά δεν κάνει.
0: Κύριε Τσίκα,
2: αυτά είναι θέματα που μας αφορούν φυσικά και ως Ελλάδα. Ναι.
0: Κύριε Τσίκα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, ήθελα μια ερώτηση μόνο τελευταία και δύο λόγια για το Ρωσο-Ουκρανικό. Γιατί σαν να έχει πέσει την αντίληψή μου ότι κάτι πάει να κινηθεί στη σκακέρα αυτή μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Ότι θα κινηθεί, αλλά δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουν. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, είναι πιο αρκετές οι κινήσεις.
2: Ναι, δεν βλέπω ότι ο Πούτιν μπορεί να αυτή τη στιγμή να κάνει πίσω στις διεκδικήσεις του και να δεχθεί έναν συμβιβασμό που να είναι αξιοπρεπής για την Ουκρανία. Βεβαίως μπαίνουμε σε ένα χειμώνα και πιστεύω ότι, επειδή εκεί ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, πιστεύω ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να στείλει τον πληθυσμό της Ουκρανίας στο κρύο και στο σκοτάδι, χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις. Εάν προχωρήσει αυτό, θα έχουμε δυσκολίες μέσα στο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Πάμε να πούμε και μία έκτακτη είδηση που δεν αφορά εμάς, αφορά την Αθήνα. Να πούμε, Δημήτρη, ότι στα δικαστήρια Πειραιά έχουμε συναγερμό. Υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα και φυσικά εκενώνεται το δικαστικό μέγαρο για να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Θέλω εδώ, αγόρια, να κοιτάξετε το κινητό σας. Λάβατε μήνυμα, λάβατε SMS.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι διαβάζω. Χιλιάδες λέει μηνύματα που ήρθαν στους Έλληνες πολίτες για επιστράτευση.
1: Ρε παιδιά, να δει ορβή λέτε αυτό.
0: Τι πρέπει λέει να κάνετε αν λάβετε SMS? Τι? Έχει προκαλέσει λέει πολλά ερωτήματα μεταξύ εφέδρων που δεν είχαν λέει τα τελευταία χρόνια επαφή με στρατιωτικές διαδικασίες. Όλο αυτό λέει έγινε λόγω λέει της ψηφιοποίησης του συστήματος εφεδρείας. Τα εν λόγω μηνύματα δεν αποτελούν διαταγή άμεσης παρουσίασης. Ούτε σημαίνει λέει ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιστράτευση. Και μετά μου λες εσύ για ψηφιοποίηση και για τεχνολογία.
1: Τι είναι αυτά, ρε?
0: Ξέρω εγώ, γι' αυτό. Επικαιροποίηση στοιχείων, ναι, αλλά εδώ λέει ότι. Επιστρατεύουσα αρχή, φιλοπορίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Πάντως, αν έχετε λάβει, λήξη συναγερμού.
1: Σε γυναίκες δεν θα πάει τώρα, δεν πάνε στρατό?
0: Κάποιες πάνε εθελοντικά.
1: Α, εθελοντικά.
0: Ναι, κάποιες πάνε εθελοντικά. Ναι. Εγώ δεν πρόκειται να πάω.
1: Τώρα, γιατί?
0: Μεγάλωσα, μωρέ Δημήτρη, τώρα θα πάω.
1: Θα πήγες δηλαδή, δεν ήσουν 20?
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Η κόρη μου, η μικρή, είμαι σίγουρη ότι θα ήταν πρώτη-πρώτη, να ξέρεις. Εγώ όχι, δεν το έχω και τόσο. Λοιπόν, με αυτά, με εκείνα, με τούτα και μετά, αλλά λίγο βήξαμε, λίγο συνέχεια είχαμε, λίγο πονοκέφαλο έχουμε. Αλλά...
1: σε δύσκολη κατάσταση.
0: Αλλά όλα καλά. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε εδώ το Δημήτρη αύριο. Πήγαινε σπίτι εκεί να κουκουλωθείς, να χαπακωθείς για να έρθεις και μην με κολλήσεις, καημένε μου.
1: Να ξέρεις, δεν έχω φέρει την ίωση, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ εδώ έτσι.
0: Εντάξει,
1: για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Τίτλοι ειδήσεων στις 12. Έρχεται η Μαρίνα Μανολακάκη Αμάν σήμερα με τα ονόματα μεταξύ μας. Γιάννης Ραψομανίκης παίρνει τη σκυτάλη με το Newsroom.
1: Μετά στις 2 έχουμε κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Και στις 3 έρχεται ο Γιώργος Κοτσιδάκης με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, εκεί γύρω στις 10. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Γέργερη, όπου ένας 44χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση από ύψος 4 μέτρων. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στον ανακριτή Ρεθύμνου οδηγούνται ένας πατέρας και οι δύο γη του μετά από αστυνομική επιχείρηση στον Μιλοπόταμο. Οι τρεις φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα που ερευνάται από τις αρχές. Το Botox και το υαλουρονικό δεν είναι πράξεις αισθητικών αλλά ιατρικές πράξεις, υπογράμμισε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη, επισημένοντας ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές επιτρέπονται μόνο από συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Αστυνομικοί στα Χανιά εντόπισαν οργανωμένη καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική περιοχή κοντά σε φυλακή. Για την υπόθεση συνελήφθη 50χρονος έγκλειστος, ενώ κατασχέθηκαν 35 δενδρύλια και περισσότερα από 11 κιλά νοπών κλόνων. Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά κινητοποίησε την αστυνομία που εκενώνει το κτίριο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρκοβο από νέο ρωσικό βομβαρδισμό, ενώ η Μόσχα έπληξε και δεξαμενόπλιο στη Μαύρη Θάλασσα. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα κυρίως κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινά εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο, ενώ στη ρύθμιση της εικόνας έχουμε τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας δύο πολύ απλά κουμπιά. Στο ένα, στο χρώμα μπλε, μπορείτε να μας δείτε κιόλας ζωντανά, ενώ πατώντας το κόκκινο κουμπί μπορείτε να μας ακούσετε. Λίγο παρακάτω θα δείτε και την φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα τα μηνύματά σας. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Δεν θα καθυστερήσω όμως, θα μπω στο ψητό καθώς ο καλεσμένος μας έχει πάρει ήδη τη θέση του εδώ απέναντί μου στο στούντιο και θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο καλώς ή κακώς έχει ξεκινήσει να μας απασχολεί και εμάς οι οποίοι δεν βρισκόμαστε στον πρωτογενή τομέα και μιλάμε για το ελαιόλαδο. Κύριε Σταύρο Τζεδάκη, να σας καλωσορίσουμε, να πούμε βέβαια ότι είστε ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας της περιφέρειας Κρήτης για όσους μας που είναι εκτός του νησιού και θέλω να μας πείτε έτσι λίγο πώς είναι τα πράγματα τώρα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Σεπτέμβρη που ξεκινάμε λίγο να μπαίνουμε στη διαδικασία η ελαιοπαραγωγή τουλάχιστον για να ξεκινήσουν την ελαιοκομιδή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Το θέμα της ελαιοσυγκομιδής, της ελαιοκαλλιέργειας γενικότερα, μιας καλλιέργειας, της πιο δυναμικής καλλιέργειας του νησιού μας, με ένα προϊόν, το ελαιόλαδο, το οποίο προσφέρει πολλά στην εθνική μας οικονομία, προσφέρει πολλά στην επισητιστική μας επάρχεια. Η ελαιοκαλλιέργεια προσφέρει πολλά, ένα πολύ θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όταν φαντάζεστε το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού μας καλύπτεται από ένα δάσος ελαιώνων. Όταν λέμε για κλιματική κρίση καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και που δεν της έχει δοθεί όμως η πρέπουσα σημασία ως καλλιέργεια και από την πολιτεία. Και είναι σημαντικό να της δώσουμε την πρέπουσα σημασία, την πρέπουσα στήριξη προκειμένου να μπορεί ο παραγωγός μας να είναι βιώσιμος. Ερχόμαστε σε μια χρονιά όπου φαίνεται ότι η παραγωγή θα είναι καλή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και ας συνεχίσουν και αρκετές συνθήκες κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή φέτος ποσοτικά και ποιοτικά. Το πρόβλημα είναι με το θέμα των τιμών. Των τιμών που όπως φαίνεται και στις τιμές που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτω του κόστους παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές μας παράγουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον με τα προβλήματα του μικρού κλήρου, με τα προβλήματα του υπαυξημένου κόστους παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της Κρήτης, με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, με την έλλειψη νερού και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και στην ποσότητα και στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, το έλλειμμα των εργατών γης που αυτό αυξάνει τα μεροκάματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε μια δύσκολη χρονιά όπου οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής. Όχι απλά δεν ανταποκρίνονται, όχι απλά δεν μπορεί να βγάλει κάτι κέρδος ο παραγωγός, αλλά δεν βγάζει το κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό να δούμε πώς θα στηρίξουμε την ελαιοκαλλιέργεια, πώς η πολιτεία θα στηρίξει την ελαιοκαλλιέργεια. Θέλω να σας πω ότι μέσα από τη διαβούλευση που κάνουμε ως Περιφέρεια Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη νέα προγραμματική περίοδο, έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέντα το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας. Και πρότασή μας θα είναι, ξέρετε ότι 16 Οκτωβρίου θα είναι εδώ και ο Υπουργός για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ, θα είναι εδώ στο Ηράκλειο, όπου θα μπορούν οι φορείς να τοποθετηθούν, θα τοποθετηθούμε σαν περιφέρεια γιατί έχουμε κάνει μια ευρύτερη διαβούλευση με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης. Έχουμε κάνει διαβούλευση με τις ομάδες εργασίας που έχουμε συγκροτήσει σαν περιφέρεια Κρήτης για όλα μας τα προϊόντα Και είναι ψηλά στην ατζέντα το θέμα στήριξης της ολοκαλλιέργειας. Δεν μπορεί μια δεδρώδης καλλιέργεια όπως είναι η ελιά και με την προσφορά που έχει να εξισώνεται παράδειγμα με μια αρρωτρέα μονοετή καλλιέργεια. Πρέπει να στηριχτεί, να της δοθεί πρέπουσα σημασία, να δούμε πώς θα αποκτήσει το ελαιόλαδό μας μια προστιθέμενη αξία, να δούμε το θέμα της τυποποίησης, όπου πριν κάποια χρόνια ήμασταν στο 5-10%, τώρα είμαστε κοντά στο 30%, όμως δεν φτάνει. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η τυποποίηση, να φεύγει το ελαιόλαδο τυποποιημένο και όχι χύμα. Είναι σημαντικό η πιστοποίηση που πήραμε μετά από πολυετή προσπάθεια του ΠΟΥΓΟΕ ελαιόλαδο Κρήτη, που μιλάμε για μια ονομασία για όλο το νησί και καταλαβαίνετε όλοι ότι θα του δώσει μια δυναμική ταυτότητα, γιατί αλλιώς είναι, αλλιώς ξέρουν την Κρήτη, αλλιώς ξέρουν τμηματικά τις περιοχές της Κρήτης. Άρα λοιπόν, πρώτα να φτιάξουμε ένα θεκτικό σύστημα αγροδιατροφής, να δούμε τα θέματα του νερού, της λειψιδρίας και μέσα από τη νέα ΚΑΠ με τα υγειοβελτικά έργα, να δούμε το θέμα της προστιθέμενης αξίας, να επενδύσουμε στην ποιότητα. Εμείς σαν Περιφέρεια Κρήτης έχουμε προχωρήσει σε εκπαιδευτικές ενημερώσεις σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους δήμους Κρήτης, και για τους ελαιοπαραγωγούς και για τους ελαιορούς και για τους τυποποιητές. Στόχος είναι να μπορέσουν να τους εμπλουτίσουμε με επιπλέον γνώσεις για μια σειρά ζητημάτων, πώς θα βγάλουν ποιοτικότερο ελαιόλαδο, πώς θα κάνουν σωστή διαχείριση της άδρευσης προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση του νερού σε μια εποχή που είναι λιγοστό το νερό, και όλες οι καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθήσουν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής προκειμένου να έχουμε το καλύτερο ποιοτικό ελαιόλαδο.
0: Για να πάρετε έτσι και μία ανάσα, είπατε προηγουμένως και για την κλιματική αλλαγή, πόσο επηρεάζουν οι θερμοκρασίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα γενικότερα. Φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την ποιότητα και την περιεκτικότητα του ελαιολάδου η αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, και με την ανομβρία βέβαια, γιατί έχουμε βιώσει ούκο λίγες φορές παρατεταμένη ανομβρία στο νησί, κάτι το οποίο καταγράφεται στον καρπό, μένει στο κάθε δέντρο και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το ακολουθεί και στη μετέπειτα πορεία του.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καύσωνες, η έλλειψη νερού είναι παράγοντες, και γενικότερα οι κλιματολογικές συνθήκες οι ακραίες είναι παράγοντες που θα επηρεάσουν και την ποσότητα, γιατί μπορεί να περιμένει ο παραγωγός μια ποσότητα ελαιολάδου και μια στιγμή σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο να τα ελαιόδεντρα να πέσουν ελιές και να μην έχει εισόδημα, όπως επηρεάζουν και την ποιότητα όλοι αυτοί οι παράγοντες. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε και η πολιτεία να δει και μέσα από τα σχέδια βελτίωσης και μέσα από τα προγράμματα νέων αγροτών και μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης να δει στοχευμένες πολιτικές. Είναι σημαντικό να μην γίνονται οριζόντιες πολιτικές, πρέπει να λαμβάνονται σημαντικά το θέμα της ορεινότητας, το θέμα της νησιωτικότητας, το θέμα της ποιότητας, και όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη της προκειμένου να διενεργεί πολιτικές. Και η ελαιοκαλλιέργεια για την Κρήτη είναι μια πολύ δυναμική καλλιέργεια. Όλος ο κόσμος έχει ελαιόδεντρα. Φανταστείτε να εγκαταληφθούν αυτές οι περιουσίες. Τι σημαίνει, θα μιλάμε για μια σαχάρα να γίνει Κρήτη. Άρα λοιπόν η προσφορά των ελαιοδέντρων, του ελαιολάδου είναι τόσο μεγάλη που η πολιτεία πρέπει να στηρίξει την καλλιέργεια αυτή προκειμένου να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας.
0: Και είναι βέβαια και άλλο ένα θέμα, ένα διαχρονικό αγκάθι σχετικά με το δάκο, με τη δακοκτονία. Είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα και πολλά παράπονα από παραγωγούς ότι είχαν αργήσει να γίνουν ψεκασμοί. Βλέπετε αυτό να έχει επηρεάσει στην παραγωγή, και αν σε τι βαθμό?
1: Νομίζω φέτος είμαστε σε καλό δρόμο μέχρι τώρα. Βέβαια το στίχημα το μεγάλο κερδίζεται από τώρα μέχρι την ελαιοσυγκομιδή, δηλαδή αυτός ο μήνας που έρχεται είναι πάρα πολύ κρίσιμος, γιατί αυξάνονται οι υγρασίες, οπότε υποφελεί το δάκος. Γενικότερα είμαστε μια χρονιά φέτος που ωφελούσε το δάκο, δεν είχαμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες γενικότερα. Νομίζω το πρόγραμμα δακοκτονίας έχει τρέξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσβολές αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν τα θέματα του ρυσίτη που υπήρξε μια καρπόπτωση από αυτό το, από το έντομο. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Θέλει προσοχή από εδώ και πέρα μέχρι την ελοσυγκομιδή. Το πρόγραμμα δακοκτονίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω βελτιώνεται από χρόνο σε χρόνο. Πέρυσι είχαμε το πρόβλημα με τα φάρμακα, γιατί για πρώτη φορά δεν ενέκρινε το ελεκτικό συνέδριο το διαγωνισμό της περιφέρειας για να πάρει φάρμακα πρώτη φορά στα χρονικά. Φέτος έκανε το διαγωνισμό συνολικά το Υπουργείο όσον αφορά την προμήθεια φαρμάκων για την τακοκτονία. Ευτυχώς ήρθαν νωρίς τα φάρμακα, γιατί συνήθως τα παίρναμε τα φάρμακα του Υπουργείου τον Νοέμβριο, δηλαδή μετά το τέλος της διδακτικής περίοδου. Τα πήραμε στα μέσα Αυγούστου. Είχαμε και δύο ψεκασμούς στις αποθήκες μας από την προηγούμενη χρονιά, οπότε δεν είχαμε πρόβλημα στο θέμα των φαρμάκων. Έχουμε φάρμακα προκειμένου να γίνουν όσοι ψεκασμοί χρειάζεται. Άρα λοιπόν, μέσα από τη συνεργασία των τομεαρχών, των εποπτών, των στελεχών των υπηρεσιών μας, που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν μια πολύ καλή δουλειά, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, τα οποία έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, νομίζω ότι εξελίσσεται, θα έλεγα, καλά μέχρι τώρα, αλλά θέλει προσοχή και από εδώ και πέρα μέχρι να ξεκινήσει η ελοσυγκομιδή, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
0: Και εγώ κάπως έτσι τα ακούω, ότι είναι θετική η εικόνα μέχρι στιγμής. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση για το ποια θα είναι η τιμή όπου θα κλειδώσει και το αγουρέλαιο, αλλά και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο? Μπορείτε να κάνετε έτσι μία εκτίμηση, είναι πάρα πολύ νωρίς?
1: Εκτίμηση όσοι κάνανε στο παρελθόν πέσαν έξω. Άρα δεν θέλω να προχωρήσω σε εκτιμήσεις. Η τιμή, όπως διαφαίνεται, δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή, αυτή που θα εκκινήσει το ελαιόλαδο. Νομίζω ότι πάμε σε μια καλή παραγωγική χρονιά για όλες τις χώρες του Νότου και ιδιαίτερα για την Ισπανία. Αυτό που πρέπει να δούμε εμείς είναι και μετά την κατοχήρωση του ΠΟΥ ελαιολάδου Κρήτη, που όπως είπαμε είναι ένα δυνατό μπραντ για όλο τον κόσμο, να δούμε πώς θα διεκδικήσουμε και κονδύλια προώθησης και από το Υπουργείο, δηλαδή να προωθήσουμε την ονομασία που λέγεται Κρήτη. Δεύτερον, είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρή μεταποίηση και υπάρχει ισχυρή μεταποίηση, έχει ξεκινήσει, υπάρχει μια καλή κατεύθυνση στην Κρήτη για μεταποίηση. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στους τυποποιητές, γιατί και αυτοί είναι πολύ δύσκολο με αυτά τα σκαμπανεβάσματα των τιμών να μπορούν να προχωρούν σε τυποποίηση, να αγοράζουν το λάδι ακριβότερο, να το πουλάνε φτηνότερο ή και το ανάποδο. Δηλαδή και οι τυποποιητές, που είναι πάρα πολλοί πλέον, κάνουν μια καλή προσπάθεια να γίνουν οι παραγωγικοί μας χώροι επισκέψιμοι, δηλαδή όλες οι μονάδες τυποποίησης να γίνουν και επισκέψιμοι, ώστε έτσι να αποκτήσουν προστέμενη αξία. Είναι σημαντικό τους τουρίστες μας, τους επισκέπτες μας, να τους τραβήξουμε στην ενδοχώρα, να πάνε να δουν επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, να πάρουν την εμπειρία την οποία πρέπει να πάρουν και να είναι οι καλύτεροι διαφημιστές της Κρήτης, να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν, να πετύχουμε μια καλύτερη τιμή πώλησης από την πηγή και να κερδίσουμε και το στίχημα και των ξενοδοχείων, γιατί όταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας πάει σε μια επισκέψιμη παραγωγική μονάδα ελαιολάδου, δοκιμάσει το καλό ελαιόλαδο, πάει σε ένα επισκέψιμη παραγωγική μονάδα του τυροκομείου και φάει το καλό τυρί, όταν πάει σε μια επισκέψιμη παραγωγική μονάδα ηνοποιείου και πιει το καλό κρασί, αν πάει στο μέλι και φάει το μέλι της Κρήτης, να είστε σίγουροι ότι θα πάει και στο ξενοδοχείο ή οπουδήποτε είναι και θα το ζητήσει και θα το απαιτήσει. Και θα πει ότι εγώ πήγα εκεί, δοκίμασα αυτά τα προϊόντα, γιατί δεν μου τα προσφέρεις και εμένα στο ξενοδοχείο.
0: Και αυτό βέβαια ανοίγει μια τεράστια συζήτηση, τόσο για τα τοπικά προϊόντα που προσφέρονται από την εστίαση, από τις ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και τελικά στο εξωτερικό, πόσες πόρτες μπορεί να ανοίξει να ζητάει ένας ξένος καταναλωτής ένα ελληνικό προϊόν. Και εδώ η επόμενη ερώτηση είναι αν με τα τωρινά δεδομένα, εμείς σαν χώρα που βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, είμαστε στις πρώτες χώρες ελαιοπαραγωγής, Ισπανία, Ιταλία, είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα. Μπορούμε όμως να μιλάμε και να είμαστε έτσι επίσης όρης σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο?
1: Κοιτάξτε, εμείς επίσης όρης. Εμείς αυτό πρέπει να στηρίξουμε την ποιότητα. Όχι τόσο πολύ την ποσότητα, όσο την ποιότητα. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Αυτό είναι το πολιτιστικό μας απόθεμα που έχει να κάνει και με την ολοκαλλιέργεια με το ελαιόλαδο, το οποίο έρχεται από πολύ παλιά. Έχει να κάνει με τη διατροφική του αξία, το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, και συνολικά το ελαιόλαδο, το οποίο είναι άριστα ποιοτικό, πρέπει να το ντύσουμε με όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστικό. Το αυτό που λέγεται που ουε Κρήτη, να το μάθει όλος ο κόσμος, και είναι πιο εύκολο να το προωθήσουμε ως μια ονομασία παρά να προωθούμε 15 pop σε όλη την Κρήτη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να προωθούμε μια ονομασία. Ένας τυποποιητής που θα βάλει το που ουε Κρήτη στην ετικέτα του μπορεί να χρησιμοποιήσει το pop το οποίο ήταν, για παράδειγμα, πιστοποιημένος. Μπορεί να έχει τα δύο σήματα. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτή την προώθηση και την ταυτότητα, νομίζω ότι θα υποφεληθούν όλη η παραγωγή μας. Εμείς κάνουμε μια σειρά προωθητικών ενεργειών κάθε χρόνο και με τους ελαιοπαραγωγούς μας, με τους τυποποιητές μας. Καλό τους ελαιοργούς να πιστοποιηθούν στο ΠΟΥΓΟΕ Κρήτη. Είναι σημαντικό να πιστοποιηθούν τα ελαιοτριβία μας, να πιστοποιηθούν τα τυποποιητήριά μας, προκειμένου αυτή η χρονιά που έρθει να βγει αρκετό ΠΟΥΓΟΕ Κρήτη, το οποίο σίγουρα θα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και μια προστέμενη αξία σε σχέση με το αυτά που δεν έχουν ονομασία κτλ.
0: Βέβαια, εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που συζητήσαμε λίγο έξω σχετικά με τους εργάτες γης. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και στα social media, σε διάφορες σελίδες για παραγωγούς, οι οποίοι λένε αξίζει φέτος να πάω να κάνω ένα μεροκάματο στις ελιές. Κάποιος απλός πολίτης, ο οποίος είχε μάθει να πηγαίνει να δουλεύει ως εργάτης γης. Και λένε κάποιοι ότι ναι, δεν έχουμε τόσο μεγάλη ποσότητα. Πώς θα τον πληρώσουμε τον εργάτη γης, γιατί μιλάμε για κάποια ποσά που σε κάποιους μπορεί να ακούγονται εξωφρενικά, 90 ευρώ το μεροκάματο, για να πάει κάποιος μία μέρα να ραβδίζει, αυτό που λέμε πατροπαράδοτα. Όταν βέβαια δεν έχει πάει κάποιος, να δει τι δουλειά χρειάζεται και πόση δουλειά βγαίνει, ναι, όντως μπορεί να του φαίνεται υπέρογκο ένα τέτοιο ποσό. Υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή για αγροτικά χέρια?
1: Σίγουρα θα υπάρχει συζήτηση, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή. Σίγουρα τα μεροκάματα αυτά με την τιμή αυτή δεν μπορεί να τα πληρώσει ο παραγωγός. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα μεροκάματα. Σας είπα το μεγάλο ζήτημα με το μικρό κλήρο που έχουν οι ελαιοπαραγωγοί μας. Οι περισσότεροι, στο 90% είναι επαγγελματίες, κάνουν και μια άλλη δουλειά, γιατί προφανέστατα δεν μπορούν να ζήσουν μόνο από την ελαιοκαλλιέργεια. Αν είχαν ένα μεγάλο κλήρο, θα μπορούσαν να ασχοληθούν μόνο με την ελαιοκαλλιέργεια και ενδεχομένως να είχαν και μικρότερα κόστη παραγωγής. Γιατί η ενασχόλησή τους θα ήταν περισσότερη, προφανέστατα θα είχαν πάρει και μηχανήματα τα οποία θα μείωναν το κόστος παραγωγής, δεν θα χρειαζόταν το εργατικό προσωπικό πάρα πολύ μεγάλο, προκειμένου είτε να συγκομίσουν είτε να κλαδέψουν οτιδήποτε, είτε να καλλιεργήσουν την καλλιέργειά τους. Μιλάμε λοιπόν για μια καλλιέργεια με ιδιαιτερότητες στην Κρήτη, όπου ναι μεν είναι η πιο δυναμική μας καλλιέργεια, όμως ο κλήρος είναι πολύ μικρός, ανακαλλιεργητή, το οποίο αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, τα οποία αναγκάζει τον παραγωγός να χρειάζεται οπωσδήποτε και εργατικά χέρια, προκειμένου να κλαδέψει, προκειμένου να σκάψει τα ελαιοτεμάχια του, προκειμένου να συγκομίσει τον ελαιόκαρπο, και όλα αυτά με τα προσθέσεις καταλαβαίνετε ότι δεν αξίζει τον κόπο, δεν είναι βιώσιμο τέλος πάντων, προκειμένου να μαζέψει τις ελιές του.
0: Τώρα βέβαια δεν μπορώ να ρωτήσω και για το άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχει γενικότερα μία απογοήτευση και με την πλατφόρμα MyAgro και με το πώς θα κάνουν η παραγωγή τη δήλωση των δικαιωμάτων τους, και είχαμε και το κομμάτι, αυτό το μεγάλο κομμάτι, το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου πολλοί απογοητεύτηκαν. Σου λένε αν είναι όλα τα χρήματα να πηγαίνουν στους απατεώνες, έτσι να το πούμε λαϊκά. Εγώ πώς στηρίζομαι πραγματικά σε αυτό που θέλω να κάνω στην παραγωγή μου, έστω και αν είναι η προσωπική παραγωγή του καθενός, από την πολιτεία? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο αυτή τη στιγμή για αυτούς τους μικρούς παραγωγούς, για αυτούς τους μικρούς καλλιεργητές, ακόμη και όταν η συγκομιδή γίνεται για προσωπικό όφελος, για το σπίτι του καθενός, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του? Υπάρχει κάτι που μπορεί ο άλλος να στηριχτεί αυτή τη στιγμή για να βγάλει όλα αυτά τα έξοδα που μας είπατε προηγουμένως?
1: Κοιτάξτε, η επιδότηση είναι μια επιπρόσθετη στήριξη στον παραγωγό, πρώτο για να αντισταθμίσει το μεγάλο κόστος παραγωγής, και δεύτερον να μπορέσει το προϊόν να φτάσει φτηνότερα στον καταναλωτή. Είναι μια σειρά από παράγοντες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα ενός αγρότη. Είναι προφανές και δεν το συζητάμε ότι οι όποιες ενισχύσεις υπάρχουν πρέπει να πηγαίνουν στον πραγματικό παραγωγό και βάσει της παραγωγής του καθενός. Βάσει της παραγωγής της οποίας έχει, να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα που θα τον βοηθήσει. Πάμε στο κόστος παραγωγής. Μιλάμε για κόστος παραγωγής. Σαν περιφέρεια Κρήτης, είχαμε έτοιμες ενεργειακές κοινότητες για όλα τα ΤΟΕΒ της Κρήτης. Ενεργειακή κοινότητα για όλα τα ΤΟΕΒ της Κρήτης. Έτοιμη χρηματοδότηση, έτοιμη μελέτη. Εδώ δόθηκε ενεργειακός χώρος στα ΤΟΕΒ, προκειμένου να πληρώνει φτηνότερο νερό ο παραγωγός. Γιατί δόθηκε στους πέντε μεγάλους ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, ενέργεια, ένα μεγάλο κομμάτι. Προτεραιότητα η παραγωγική Ελλάδα. Γιατί να μην έχει ο άλλος στο φωτοβολταϊκό, στο χωράφι, στο υπόστεγό του, για τα ζώα του, να μειώσει το κόστος παραγωγής από την ενέργεια. Να δώσουμε λύσεις και να δώσουμε κίνητρα σε ομάδες παραγωγών. Δεν γίνεται αντί να δώσουμε κίνητρα σε ομάδες παραγωγών, για παράδειγμα στον ελοκομικό τομέα, που έχουν γίνει κάποιες ομάδες παραγωγών στην Κρήτη πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και υπάρχει συνένωση δυνάμεων, υπάρχει συνεργατικότητα. Έχουν πάρει μηχανήματα οι άνθρωποι και μειώνουν το κόστος παραγωγής. Μαζεύουν πολύ γρηγορότερα τις ελιές, χωρίς να χρειάζεται το εργατικό προσωπικό το οποίο χρειάζεται ένας μεμονωμένος παραγωγός. Έχουν μπει σε προγράμματα, έχουν κάνει επενδυτικά προγράμματα, έχουν πληρώσει, έχουν δανειστεί από τις τράπεζες, δουλεύουν οι τόκοι και αυτή τη στιγμή δεν τους πληρώνει το Υπουργείο για τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία κάνουν. Αντί λοιπόν να δώσουμε επιπλέον κίνητρα, να κάνουμε και άλλες ομάδες παραγωγών, να υπάρχει συνεργατικότητα. Γιατί μέσα από οικονομία κλίμακας, μέσα από μια ομάδα, όταν κάνουν κοινές παραγγελίες, θα μειωθεί το κόστος παραγωγής. Όταν θα δώσουν το προϊόν τους ως μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα, γιατί θα υπάρχει μια κοινή παραγωγική κανόνες στην καλλιέργειά τους, όλα αυτά θα τους βοηθούσαν να είναι πιο βιώσιμοι. Δεν τους βάζεις καλά πόδι όμως αυτούς. Θα πρέπει να τους πληρώσεις τα επενδυτικά τους προγράμματα που σύμφωνα με την προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο μπήκαν οι άνθρωποι και τώρα είναι, αυτή τη στιγμή είναι αίωροι, αιωρούνται, χρεωμένοι, δουλεύουν τόκοι τα χρήματά τους. Άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν παρακάτω. Μέσα από αυτά τα συνεργατικά σχήματα θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα. Διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αγροτικός τομέας είναι λαβωμένος, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και φυσικά χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας. Κύριε Τζεδάκη, θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, αν γίνεται.
0: Φυσικά.
1: Επειδή είπατε για τον ΠΚΠ και επειδή στοχοποιήθηκε πάρα πολύ το νησί μας Κρήτη, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό άδικα. Με τα προβλήματα που υπάρχουν και στο νησί μας, όπως υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, η Κρήτη είναι μια παραγωγική περιφέρεια. Παράγει το 35-40% του ελαιολάδου της χώρας, παράγει το 50% των εξαγόγημων τσιπευτικών της χώρας, έχει δυνατή εγωπροβατοτροφία και γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει το μέλι, έχει τα βότανα, άρα είμαστε μια περιφέρεια πολύ δυναμική. Και στα πλαίσια διαβούλευσης της νέας ΚΑΠ που έχουμε κάνει ως περιφέρεια Κρήτης, στόχος μας είναι να προκριθεί η παραγωγική Κρήτη. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι αυτό που μας εδόθη χωρίς λόγο, με τα προβλήματα που λέω ότι υπάρχουν και εδώ, όπως υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, να προτάξουμε τον παραγωγικό κόσμο, να δοθεί κίνητρα στον παραγωγικό κόσμο να συνεχίσει να παράγει. Είναι σημαντικό να δούμε παράγοντες πριν πάμε στο υπόστεγο του κτηνοτρόφου και πριν πάμε στο χωράφι του Γιώργου, να δούμε ποιες είναι οι υποδομές που χρειάζονται η πολιτεία, πρέπει να δει ποιες υποδομές χρειάζεται για να εγκατασταθεί ένα νέο ζευγάρι στην Ήπεθρο. Δεν είναι μόνο να είναι βιώσιμο στην παραγωγή. Έχει ένα καλό σχολείο ο Δήμος του να πάει το παιδί του. Έχει δομές προσχολικής αγωγής να πάνε τα παιδιά του στο βρεφικό, στο παιδικό. Έχει όλες εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται και τις υπηρεσίες προκειμένου να είναι εισάξιο ένα παιδί, να έχει ένα παιδί του αγρότη που θα κάτσει στην Ήπεθρο και θα ενισχύσει το δημογραφικό της χώρας, θα έχει τα ίδια ισχύγια που έχει ένα παιδί στην πόλη. Αυτά πρέπει να δει η πολιτεία, γιατί αν δεν φτιάξουμε το περιβάλλον εγκατάσταση νέου Γιώργου στην Ήπεθρο με όλες τις υποδομές και αν δεν είναι βιώσιμο στην παραγωγή του, δεν θα έχουμε μέλλον.
0: Κίνητρα. Με μία απλή λέξη. Κίνητρα. Δεν υπάρχουν τα κίνητρα που θα έπρεπε μέχρι στιγμής. Κύριε Τζεδάκη, εγώ θα αφήσω έτσι ανοιχτό ένα πλαίσιο να τα πούμε και τον επόμενο μήνα μετά από αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό για τη νέα ΚΑΠ. Αλλά για τώρα θα σας αφήσουμε και εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Να σας θυμίσω όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του cretaone.gr πατώντας δύο απλά κουμπάκια. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω της πλατφόρμας του site, αλλά και στα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram, TikTok. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810-383-282. Και μιας και είπα ότι μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, την επόμενη καλεσμένη μας για την ακρίβεια για σήμερα, την κυρία Τζίνα Μποστολάκη, η οποία είναι συνεργάτης ευρωπαϊκού έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Καλό μεσημέρι, κυρία Μποστολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, και το θέμα συζήτησης σήμερα είναι κάτι το οποίο καίει. Καίει κυριολεκτικά γονείς, παιδιά. Τι προβλέπετε με τα social media στα παιδιά και την απαγόρευση? Αυτό που έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές, αλλά έχει επιστρέψει, έχει επανέλθει στο προσκήνιο εδώ και μερικές ημέρες μετά από κάποιες ανακοινώσεις που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία στην ουσία είπε ότι απαγορεύονται τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Λίγο πριν ξεκινήσουμε όμως, συζητούσαμε για το πώς χωρίζονται και σε τι κατηγορίες χωρίζονται ηλικιακά τα παιδιά, οπότε ας ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Σωστά. Έχουμε μια ανακοίνωση πολύ σημαντική της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προτείνει μια απαγόρευση, βασικά καλύτερα να το λέμε περιορισμό, γιατί έχουμε κάποιες κατηγορίες. Έχουμε από 3 ως 13, όπου τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν καθόλου πρόσβαση στα social media τα οποία γνωρίζουμε, δηλαδή Instagram, TikTok, Facebook, και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε εκπαιδευτικό υλικό. Για παράδειγμα, έχουμε το YouTube Kids. Εκεί κάπως το περιεχόμενο ελέγχεται, οπότε είναι πιο εύκολο και οι γονείς να είναι ήσυχοι ότι τα παιδιά τους έχουν πρόσβαση σε κάτι ποιοτικό. Γιατί πλέον και για όλους μας το ίντερνετ και τα social media είναι πηγή πληροφόρησης και είναι και πηγή εκμάθησης πλέον. Μαθαίνουμε πράγματα από αυτό. Μετά έχουμε την κατηγορία στα 13-15, όπου εκεί οι γονείς μπορούν να κάνουν ένα μίνι λογαριασμό, κάπως έτσι το λέει, στα παιδιά, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση, αλλά περιορισμένη. Και μετά, από το 15 μέχρι το 18, βεβαίως, τα παιδιά είναι ελεύθερα να μπορούν να έχουν τα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντα και σε όλες τις κατηγορίες τονίζεται πάρα πολύ ο γονικός έλεγχος, που προσφέρεται. Η τεχνολογία μας τον προσφέρει αυτόν, έχουμε τα εργαλεία να το κάνουμε, αλλά φυσικά και τα ίδια οι γονείς να παρακολουθούν το τι συμβαίνει. Γιατί αλήθεια είναι, όταν έχουμε μπροστά μας μια οθόνη, όπως είμαστε τώρα εμείς εδώ, εγώ δεν ξέρω τι βλέπετε, είναι το ίδιο με τα παιδιά. Γιατί μπορούν από το ένα βίντεο να τους πετάξει κάτι και να πάνε σε κάτι άλλο και σε κάτι άλλο και μετά να πέσουν σε αυτό το rabbit hole, την τρύπα, τη λαγουδότροπο που λέει, ανέφερε και η ίδια η πρόεδρος. Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί ανά πάσα στιγμή το παιδί να βλέπει.
0: Και είναι βέβαια και αυτό που σχολίασα προηγουμένως, πώς ξεπηδάμε από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο κάτι της λίγο παραπάνω, στα social media, και μετά ξαφνικά έχουμε ελεύθερη πρόσβαση, γιατί το κομμάτι του γονικού ελέγχου, όπως λέτε, είναι λίγο περίεργο, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, δίκοπο μαχαίρι θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ελέγχει το παιδί όμως, αν θέλει να βρει έναν τρόπο να σου το κρύψει, αυτό που βλέπει θα τον βρει.
1: Σωστά, και είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί, που ουσιαστικά έχουν ένα περιεχόμενο που δεν σε αφήνει να σταματήσεις να σκρολάρεις, το κάνει συνέχεια, και το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και όλες, όχι μόνο δηλαδή για την προστασία των παιδιών, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές. Δηλαδή είναι τόσο εθιστικό το περιεχόμενο, το οποίο, δηλαδή, μπορεί να το έχουμε δει και στους ίδιους εαυτούς μας, όπως μάλλον στα παιδιά, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πάμε από το ένα βίντεο στο άλλο, από το ένα βίντεο στο άλλο, και ξαφνικά έχει περάσει μια ώρα. Οπότε, επειδή εμείς σαν ενήλικες έχουμε και κάποιους τρόπους να το διαχειριστούμε αυτό, σκεφτείτε ένα παιδί που δεν τους έχει μάθει ακόμα. Και το μόνο που μπορεί να κάνει όλη τη μέρα είναι να καταναλώνει περιεχόμενο, το οποίο στην ουσία δεν του προσφέρει και τίποτα. και πολύ, πολύ έτσι, ωραία το έχουν περιγράψει στα social media, στο brain rot. Ουσιαστικά έχεις περάσει άπειρες ώρες χωρίς να έχεις μάθει τίποτα καινούριο, άντε να έχεις χαχανίσει λίγο και αυτό είναι όλο. Οπότε το χρόνο σου δεν τον αξιοποιείς κάπου ωραία, κάπου σωστά, για να μπορέσεις να έχεις και μια εξέλιξη.
0: Βέβαια, εμένα τώρα μου γεννιέται και η άλλη απορία. Πώς θα μπορέσει να γίνει πρακτικά η ταυτοποίηση στις ηλικίες, γιατί σκέφτομαι, ακόμη και όταν ανοίγαμε εμείς τον πρώτο λογαριασμό στο Facebook, δειλά-δειλά, μπορεί να ήμασταν στα 15 μας χρόνια και να βάζαμε ότι είμαστε 35.
1: Σωστά.
0: Μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε και να βάλουμε ότι είμαστε και ελεύθερος επαγγελματίας και ότι έχουμε σπουδάσει και ότι έχουμε και 3 παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση ανάλογα με την ηλικία, για να είμαστε σίγουροι ότι το κάθε παιδί βρίσκεται στη σωστή ηλικιακή κατηγορία, να το πούμε και έτσι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ότι αυτή η ευθύνη θα μετακυλιστεί στους ίδιους τους παρόχους. Οπότε θα πρέπει να έχουν ένα είδος διπλής επιβεβαίωσης της ηλικίας, όπως ας πούμε έχουμε σε πάρα πολλά, ας πούμε όταν παίρνουμε στο mail μας, πάντα έχουμε πλέον διπλή επιβεβαίωση. Και προτείνει ότι θα έχει και εκείνη θα δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο θα δίνει αυτή τη δυνατότητα στο να ελέγχει κάθε πλατφόρμα ότι όντως αυτός ο οποίος πάει να γραφτεί είναι όντως άνω των 15, σε αυτή την περίπτωση που τα παιδιά μόνα τους γράφονται. Από την άλλη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ίδιους τους γονείς πλέον, όπου θα πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο τι κάνουν τα παιδιά, το οποίο εννοείται πως δεν είναι πάντα εύκολο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το πιάνει αυτό το θέμα, αλλά πάρα πολλές έτσι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε δει και από καθηγητές πανεπιστημίου είναι ότι κανένας μηχανισμός, τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σωστή εκπαίδευση και στο να εξηγήσουμε στα παιδιά γιατί δεν είναι καλό για τα ίδια να χάνονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι με την ίδια έννοια ίσως που θα εξηγούσαμε στα παιδιά σε εμάς όταν είναι στη δική μας ηλικία που λέγανε μην πηγαίνεις μόνος στον δρόμο ή μην πηγαίνεις σε πάρα πολύ κόσμο γιατί μπορεί να χαθείς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι εύκολο να χαθείς σε ένα πλαίσιο το οποίο σου προσφέρει τα πάντα σχεδόν.
0: Και όταν μιλάμε βέβαια και για παιδιά και ακόμη και όταν γίνεται μία ταυτοποίηση, δεν ξέρω και με ποιο τρόπο ακριβώς θα γίνεται, ενδεχομένως να είναι και με το σκανάρισμα του προσώπου.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που τα ακούμε τόσο συχνά τα προσωπικά δεδομένα. Πιστεύετε ότι μπορεί να παρακαμφθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το μέτρο εξαιτίας των προσωπικών δεδομένων?
1: Αυτό το έχουμε δει, έχουμε προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή ισχύει δεν ισχύει ουσιαστικά ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν για παράδειγμα εγώ είμαι σε ένα live στο Facebook και βλέπω ότι γίνεται κακοποίηση ενός παιδιού, μπορώ να το καταγγείλω. Και δεν παραβιάζω καθόλου τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, γιατί εδώ πρόκειται για την προστασία ενός ενηλίκου. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι βέβαια, γιατί γενικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία, γιατί πλέον τα χρησιμοποιούμε παντού. Οπότε θα θέλει τεράστια προσοχή στο πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πρόταση καθώς σε διαμορφώνεται. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτό και σύγκρουση και σε άλλους τομείς. Γιατί είναι ένα βασικό, ας πούμε, σημείο τριβής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λένε ότι εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ σωστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλες τις άλλες τις τεχνολογίες υψηλής νοημοσύνης και παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να έχω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Γιατί πλέον, κάτι άλλο το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, τα προσωπικά δεδομένα μας αξίζουν κάτι και μεταφράζονται σε χρήματα. Οπότε, και σου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχω προστασία των προσωπικών δεδομένων πάντα. Οπότε είναι δύσκολο, ήδη δύσκολα θα μπει ένας περιορισμός, ή να το πω σωστότερα, δύσκολα θα μπορούσαμε να το οριοθετήσουμε έτσι ώστε και να έχουμε προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές πλατφόρμες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί καλώς κακώς πρέπει να τα δώσουμε αυτά τα δεδομένα για να χρησιμοποιήσουμε κάτι. Είτε αυτό είναι για εκπαίδευση, είτε είναι για να περάσουμε όμορφα, είτε ακόμη και για να αγοράσουμε κάτι.
0: Και να πούμε ότι στην πραγματικότητα είναι πολλά χρόνια που γίνεται ανάλυση των προσωπικών μας δεδομένων, ανεξάρτητα αν εμείς δεν το είχαμε καταλάβει στο βαθμό που το καταλαβαίνουμε τώρα. Όλα αυτά τα μπισκοτάκια που πατούσαμε, αποδέχομαι, απορρίπτω, όλα αυτά είναι ανάλυση προσωπικών δεδομένων. Εντάξει, είναι μια ξεχωριστή συζήτηση βέβαια αυτό που αναφέρετε τώρα, πώς εμπορικά μπορεί να υπάρχουν ωφέλη μέσα από από τη διαλογή των προτιμήσεών μας. Ωστόσο, στο κομμάτι των social media, λέμε τώρα ότι το Facebook μπορεί να έχει κάποιες απολαβές από τις διαφημίσεις που τα προσωπικά δεδομένα δείχνουν τις προσωπικές μου προτιμήσεις. Τελικά, σε ποιον πέφτει το βάρος της ευθύνης? Πέφτει στους γονείς, πέφτει στην κάθε πλατφόρμα, στη Meta, στο TikTok? Ποιος θα έχει το βάρος να ελέγχει τα παιδιά και ποιος θα παίρνει και τα πρόστιμα βέβαια?
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ότι το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης θα το έχουν οι ίδιες πλατφόρμες. Ουσιαστικά είναι σαν ένα τελεσίγραφο. Δηλαδή, αν θέλετε να λειτουργείτε μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλετε πολύ ψηλά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Των παιδιών και όλων ουσιαστικά. Των παιδιών βεβαίως ένα ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και η πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα που το χρησιμοποιεί. Τα πρόστιμα θα μπαίνουν κατευθείαν, όποιος δηλαδή δεν το τηρεί αυτό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθείαν στις πλατφόρμες, στις μεγάλες όπως είναι η Meta. Και πρόσφατα είχαμε και ένα διακανονισμό εξαιτίας αυτού, δηλαδή για να μην πληρώσει η Meta το υπέρογκο ποσό που της αναλογούσε στην καταπάτηση ορισμένων διατάξεων για το εθιστικό περιεχόμενο που έχουν οι πλατφόρμες της. Ήρθε ένα συμβασμός και θα μπορέσει να λειτουργήσει και στην Ευρωπαϊκή αγορά και να πληρώσει λιγότερο. Οι προτάσεις της Επιτροπής, μάλιστα, είναι για πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα. Μιλάνε για 6% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου. Σκεφτείτε πόσο βγάζει η Meta. Είναι σημαντικό. Και είναι ένας τρόπος, ένας μοχλός πίεσης αυτός για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να συμβαδίσουν με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Βασίζεται πάνω σε προηγούμενο πάλι, γιατί έχουμε πόλεμο συσταγωγικά της πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγάλες πλατφόρμες έχουμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Έχουμε και την προηγούμενη επιτροπή, δηλαδή, εντάξει, να πούμε τώρα γύρω στα 5-6 χρόνια σίγουρα. Και μετά η Επιτροπή δεν το προτείνει αυτό, αλλά σίγουρα σε δεύτερο βαθμό έχει να κάνει πάρα πολύ με τους γονείς και όλους μας ουσιαστικά εκπαιδευτικούς, πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά στους να χρησιμοποιούν κάτι.
0: Και πάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης και τα social media στην ουσία είναι ένα εργαλείο το οποίο το εκπαιδεύουμε εμείς. Μπορούμε να διαμορφώσουμε εμείς τον αλγοριθμό μας. Ίσως θα ήταν πιο εύκολο ενδεχομένως εάν γίνονταν έτσι κάποιες αλλαγές στον αλγόριθμο, αντί να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε κάποιες υποχρεώσεις σε γονείς και παιδιά, είτε μιλάμε για περιορισμούς είτε μιλάμε για απαγορεύσεις.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο οι ίδιες εταιρείες θα πρέπει να δούνε, ουσιαστικά μετακυλώντας αυτό το βάρος που λέγαμε πριν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι ειδικά η Meta, που έχουμε δεδομένα, γιατί η βάση της είναι στη Ιρλανδία. Μπορείς πιο εύκολα ουσιαστικά να κινηθείς εναντίον της Meta από ότι μπορείς να κινηθείς εναντίον του TikTok, που είναι σε μια χώρα όχι τόσο στενά συμβιβλημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζει ο αλγόριθμος. Αλλά ίσως προς το χειρότερο, δηλαδή σκεφτείτε κάποια στιγμή αλλάξαν τον αλγόριθμο γιατί είδαν ότι οι αντιδράσεις μίσους και θυμού μαζεύουν περισσότερα likes, οπότε έχουν περισσότερους χρήστες, το οποίο μεταφράζεται περισσότερα χρήματα. Αλλάζει συχνά ο αλγόριθμος. Τώρα πρέπει όμως δηλαδή αυτό πώς μπορεί να το ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Μπορεί σε ένα βαθμό, ανάλογα βλέποντας το περιεχόμενο το οποίο παράγεται. Σίγουρα και εμείς το επηρεάζουμε. Ο αλγόριθμος, όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι ουσιαστικά βλέπουν και ακούνε τι είναι αυτό το οποίο μας αρέσει και αντίστοιχα μας πετάνε το περιεχόμενο το οποίο θέλουμε. Απλά κάποιες φορές, γιατί υπάρχει και το For You page, μπορεί να μας πετάξει και άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε, επειδή μαζεύουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα αυτό για το πώς θα εξελιχθεί ο έλεγχος αυτός, και σίγουρα μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα, πώς μπορεί να ξεσκαρτάρει κάποια πράγματα.
0: Και βέβαια στο κομμάτι της χρήσης αυτό και το rage bet που λέμε, mm-hmm. τι πουλάει αρνητικά, αυτό θα πουλήσουμε κι εμείς γιατί ο κόσμος πάει και το αγοράζει. Νομίζω και θέλω να μου πείτε έτσι εσείς, γιατί γνωρίζετε σίγουρα καλύτερα, ένας από τους βασικούς λόγους που μιλάμε για περιορισμούς στα social media είναι και το cyberbullying.
1: Βεβαίως, ναι, το ανέφερε και η ίδια η πρόεδρος στο λόγο της μπροστά στο κοινοβούλιο. Πολύ μεγάλο φαινόμενο, γιατί πλέον μπορείς να κατηγορείς ή να επιτίθεσαι σε κάποιον χωρίς να το βλέπεις μπροστά σου, χωρίς να έχεις τις αντιδράσεις που θα είχε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια συγκεκριμένη αντίδραση όταν προκαλούμε πόνο. Εδώ δεν το βλέπουμε, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε. Και πάρα πολλά παιδιά δυστυχώς πέφτουν θύματα αυτού του μαρτυρίου ουσιαστικά. Είναι βασανιστήριο το να μην μπορείς να υπάρξει

0: να κάνει διαφορά στη ψυχική υγεία των παιδιών, αυτός ο περιορισμός θα μπορούσε, τι πιστεύετε εσείς?
1: Νομίζω, δεν ξέρουμε ακριβώς, θα το δούμε στην πράξη εννοείται, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε, γιατί αν το δούμε σαν μια ευκαιρία όχι απαγόρευσης αλλά οριοθέτησης, δεν είναι όλα για όλους ή για όλες τις ηλικίες. Καθώς μεγαλώνουμε, συναντούμε και άλλα πράγματα. Στο πλαίσιο λοιπόν της εξέλιξης ενός παιδιού, σε αυτό το οποίο βλέπει καθημερινά, σε αυτό που βιώνει, ίσως αυτή τη στιγμή, όπως και άλλα πράγματα, δεν είναι ακόμα ώρα να τα ζήσει. Θα τα ζήσει αργότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακεί σε αυτόν τον κόσμο, τον social media. Δεν χρειάζεται να βιάζεται το κάθε παιδί. Σίγουρα δεν χρειάζεται να βιάζεται να μεγαλώσει, αλλά σιγά σιγά θα τα δει όλα και δεν είναι περιορισμός, είναι κάπως διαβάθμιση αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει και μελετών και ερευνών, επιστημονικών δεδομένων, δεν το αποφάσισε έτσι μια μέρα, και το τι γίνεται γύρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια έτσι αφού γκράζεται κάπως και τις αγωνίες των ίδιων των Ευρωπαίων. Ναι, σίγουρα δεν χρειάζεται να έχουμε πρόσβαση σε όλα, γιατί δεν μας χρειάζονται κιόλα. Το ότι έχουμε κάτι διαθέσιμο δεν σημαίνει ότι το χρειαζόμαστε και στην καθημερινότητά μας. Και το λέω εγώ που κάθομαι ώρες, ας πούμε, όταν δεν θέλω τίποτα να κάνω και κάθομαι και χαζεύω στα διάφορα βίντεο. Ναι, δεν είναι απαραίτητο.
0: Και κάτι τώρα έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πότε θα περιμένουμε, πότε να περιμένει κανείς την εφαρμογή αυτού του μέτρου? Ακούσαμε τις δηλώσεις, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Η εφαρμογή πότε θα έρθει?
1: Αυτό είναι ένα περίπλοκο κομμάτι, γιατί ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τον κανονισμό. Δεν είναι κανονισμός, είναι μια πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλά προτείνει νομοθεσία και τώρα θα τη δώσει αυτή στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όλους τους υπουργούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27 δηλαδή κρατών μελών, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουν για αυτή την πρόταση. Οπότε θα έχουμε αλλαγές, θα έχουμε ενδεχομένως καθυστερήσεις, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα. Και αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία και συμφωνήσουν αυτοί οι δύο στο περιεχόμενο, τότε θα έχουμε τον κανονισμό. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα το θέσει σε προτεραιότητα, είπε εντός 6 μηνών, αλλά επειδή έχουμε και άλλα πολύ καυτά ζητήματα, τα βλέπουμε και στην επικαιρότητα, ίσως να καθυστερήσει λίγο ακόμα. Απλά αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ανακοινώνεται κάτι από την Επιτροπή, μέχρι όντως να γίνει πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας, παίρνει αρκετό χρόνο. Γιατί σκεφτείτε ότι χρειάζεται να συνεννοηθούν 27 υπουργοί των κρατών μελών και παράλληλα οι 500 πλάς βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μεταξύ μας, ας πούμε, τι θα φάμε σήμερα.
0: Οπότε χρειαζόμαστε χρόνο, είναι κάτι που δεν θα γίνει αύριο, είναι όμως κάτι το οποίο θα το δούμε να γίνεται μελλοντικά.
1: Και αν μπορώ να πω κάτι τελευταίο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει στο κείμενο της νομοθεσίας, το ίδιο πράγμα το οποίο λίγο πριν συζητηθεί από τα δύο βασικά όργανα θα το θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε, εγώ, εσείς, οποιοδήποτε μας ακούει, μέσω της πλατφόρμας EU Have Your Say, μπορεί να μπει να το διαβάσει και να γράψει σχόλια. Και να πει: εμένα δεν μου αρέσει αυτό, εγώ θέλω να δω κάτι διαφορετικό, να βάλει τους προβληματισμούς του. Και από μεγάλες εταιρείες, από οργανώσεις πολιτών, από εκπαιδευτικούς μέχρι τον απλό πολίτη, όλα τα σχόλια τα λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ενσωματώνει στην πρότασή της και έπειτα πάει για ψήφιση.
0: Οπότε και εδώ θα είμαστε για να δούμε πώς θα πάει αυτό ακριβώς το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος θα έρθει στη μία με την εκπομπή του, το Newsroom. Αλλά νωρίτερα θα έχετε την μονόλεπτη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 12 με 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε ένας 44χρονος μετά από πτώση από ύψους περίπου 4 μέτρων στη Γέργερη, όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες. Περιπτώσεις παράλυσης και τύφλωσης μετά από μπότοξ ανέφερε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένες ειδικότητες. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται ένας πατέρας και οι δύο γιοι του που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης στο Μυλοπόταμο. Οι τρεις τους εξετάζονται για φερόμενη συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα που ερευνάται από τις αρχές. Δύο τροχεία σημειώθηκαν στα Χανιά με έναν 50χρονο και μία 50χρονη να τραυματίζονται ελαφρά στις περιοχές Καλαμάκη και Βαμβακόπουλο και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων. Στα Χανιά οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία κάναβης κοντά στις φυλακές και συνέλαβαν έναν 50χρονο κρατούμενο. Κατασχέθηκαν 35 δενδρίλια και πάνω από 11 κιλά νοπών κλόνων κάναβης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρκοβο από νέο ρωσικό βομβαρδισμό, ενώ η Μόσχα έπληξε και δεξαμενόπλιο στη Μαύρη Θάλασσα. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα κυρίως κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ή εμείς ή κανείς. Και αναφέρομαι βεβαίως Κρέτα One 102,3, ή εμείς ή κανείς. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι στη συχνότητα 102,3 από τον ομό Ηρακλείου, που μπορείτε να μας ακούτε είτε βρίσκεστε στην εργασία σας, είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας και βεβαίως από το αυτοκίνητό σας καθοδόν. Ναι. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα πηγαίνετε στα σχολεία προκειμένου να πάρετε τα παιδιά από την σχολική δραστηριότητα, άλλοι θα είστε στο δρόμο. Βεβαίως πολλοί από εσάς ενδεχομένως να είστε και στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί ήδη έχουμε πάρει φωτογραφίες, όλη μέρα παίρνουμε φωτογραφίες από το σημείο όπου οι Κρητικοί, όπου οι Ηρακλειώτες δεινοπαθούν καθημερινά, το σημείο βεβαίως που εκτελούνται τα έργα από Χερσόνησο προς Ηράκλειο και ιδιαίτερα στο σημείο στο Κακό Όρος. Ναι, και μιας ξεκίνησα ή εμείς ή κανείς, βεβαίως θα πρέπει να σχολιάσουμε την ατάκα που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου ουσιαστικά αναφερόμενος στο μέλλον της κεντροαριστερής παράταξης είπε ότι ή εμείς ή κανείς, εννοώντας βεβαίως ότι ή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή κανένας άλλος πολιτικός φορέας και πρόσωπο μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βεβαίως μετά από αυτή την ατάκα του πρώην Πρωθυπουργού σηκώθηκε πολύ μεγάλη σκόνη, πολλές ήταν οι αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι μιλούν για υπεροψία, άλλοι μιλούν βεβαίως όμως και για αντικειμενικότητα. Και λέω αντικειμενικότητα γιατί προφανώς, φίλες και φίλοι, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που άρχισε να μετριέται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, είναι πλέον παγιωμένο ως δεύτερο κόμμα με ποσοστό κοντά στο 17%, που είναι 4 με 5 μονάδες πάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον Πασόκ. Και ξέρετε κάτι, γιατί διαβάζοντας πέρα από την πρόθεση ψήφου ή την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, πρέπει να διαβάζουμε και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, των ερευνών που γίνονται. Έχει αιτιολογία στο γιατί δηλαδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας έρχονται στη δεύτερη θέση με τόσο μεγάλη διαφορά, θα έλεγα, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο μην ξεχνάμε ότι για 3 χρόνια όντως είχε την ευκαιρία, έπαιζε μπάλα μόνο του, να το πούμε έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους, ως αντιπολίτευση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε επί της ουσίας. Έχει λοιπόν αιτιολογία, μπορούμε πολύ εύκολα να εξάγουμε συμπεράσματα, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν βλέπεις την καταλληλότητα πρωθυπουργού, ο νυν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι πρώτος, δεύτερος να έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και τρίτος ο κανένας και να ακολουθεί τέταρτος και καταϊδρωμένος στις περισσότερες δημοσκοπήσεις ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, φυσικά και αυτό μπορεί να ερμηνευθεί πολύ πολύ εύκολα στο τι φταίει και δεν μπορούσε το Πασόκ όλο αυτό το διάστημα να ανακάμψει και να αποτελέσει εκείνο τον εναλλακτικό προοδευτικό πόλο ή κυβερνητικό πόλο, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί στην πολιτική και στο πολιτικό μας σύστημα, που είναι προσωποκεντρικό, είναι αρχηγοκεντρικό, είναι προφανές ότι και τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλη σημασία. Μουσική.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε τοπικό επίπεδο ξεχωρίζουμε πολλές ειδήσεις και σήμερα που έχουν συμβεί στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Με κυρίαρχο βέβαια θα έλεγα το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στη Γέργερη, όπου ένας 44χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και βέβαια θέλω λίγο να δούμε και την είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρεται βεβαίως σε ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Αντιγόνης Ανδρεάκη, όπου στη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύμβαση ύψους 37.000 ευρώ για τη συντήρηση των κλιματιστικών από το Δεκέμβρη του 2025, μαντέψτε, η Βικελαία δεν έχει κλιματισμό. Αυτό καταγγέλνουν εργαζόμενοι και επισκέπτες στο Κρέτα One και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει σύμβαση ενεργή που προβλέπει τη συντήρηση του κτηρίου ύψους 37.000 ευρώ. Και βεβαίως εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, ο κύριος Καλοκαιρινός μπορεί να απέτυχε στο κομμάτι της διαχείρισης της καθημερινότητας, της διαχείρισης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Το ζήσαμε όλοι 2,5 χρόνια τώρα που έχει αναλάβει την τύχη των δημοτών. Μπορεί να απέτυχε στο ζήτημα του κυκλοφοριακού, των θέσεων πάρκινγκ, της ποιότητας ζωής συνολικά στο Ηράκλειο. Μπορεί να απέτυχε να προτείνει και άλλες εναλλακτικές ενδεχομένως προτάσεις στο ζήτημα της δομής μεταναστών. Ωστόσο, θα περίμενε κανείς, μιας και ο ίδιος προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο, είναι ακαδημαϊκός, είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα περίμενε τα ζητήματα που αφορούν τη Βικελαία, βεβαίως, βιβλιοθήκη, να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Σας παροτρύνω λοιπόν να μπείτε στο creta1.gr και να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ της Αντιγόνης Ανδρεάκη. Καταρχάς να πω, φίλες και φίλοι, μιας και είπα για μπείτε στο creta1.gr, μπορείτε πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο σας, για όσους βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα μας, μέσα από το creta1.gr. Επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο, στις εγκαταστάσεις μας, στο Creta One 102,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχετε ήδη μάθει, θα έχετε ήδη ενημερωθεί ότι προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στις πρώην αποθήκες του εργοστασίου Σκουλούδη. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Ηρακλείου, απέτυχε να βρει έναν εναλλακτικό χώρο, να τον προτείνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου ουσιαστικά και μετά από τις εύλογες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, των Σταυρακίων και συνολικά του τρίτου διαμερίσματος Ηρακλείου, να προτείνει έναν εναλλακτικό χώρο όπου θα μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργηθεί συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας μεταναστών, μιας και όλοι οι αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι όμως χωρίς καμία εξαίρεση, συμφωνούν και συνενούν στο ότι υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, προκειμένου βεβαίως να αποσυμφορηθεί το ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου εκεί η συγκεκριμένη υποδομή και δομή, πέρα από το ότι είναι παράνομο, είναι και οι συνθήκες διαβίωσης, οι συνθήκες είναι πραγματικά απάνθρωπες. Και βεβαίως οι αντιδράσεις των κατοίκων συνεχίζονται, φίλες και φίλοι. Έχουν αποφασίσει επαόριστον αποκλεισμό, κινητοποιήσεις και αποκλεισμό, συμβολικό αποκλεισμό του σημείου στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, προκειμένου να εκφράσουν την αγανάκτησή τους με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, μιας και αναφέρθηκα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής μας, μιας και αναφέρθηκα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του ΒΟΑΚ, που αντιμετωπίζουν όλοι οι Ηρακλειώτες αλλά και οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης λόγω των εργασιών που εκτελούνται στο τμήμα από τη Χερσόνησο, κυρίως από τις Γούβες μέχρι και τον Καρτερό. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Καθημερινά αναγνώστες και χρήστες και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής μας στέλνουν φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύουμε. Είναι πραγματικά το να θέλεις μια μισή ώρα να επιστρέψεις από τη δουλειά σου διανύοντας μια απόσταση 15 ή 20 χιλιόμετρων, αν μη τι άλλο, είναι τραγικό. Πέρα από το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα, έχουμε υψηλές πληρότητες και ακόμα υπάρχουν πολλοί επισκέπτες στο νησί μας, οι οποίοι βρίσκονται και αντιμέτωποι με το να χάνουν την πτήση τους. Πάμε λοιπόν με αφορμή αυτό να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 και στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, μας είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο σοβαρό, μια πρόταση να γίνει μια συνάντηση μεταξύ της εταιρείας, του αναδόχου, του εργολάβου, μεταξύ της Actor, των επιχειρηματιών και των φορέων, ουσιαστικά βεβαίως αντιπροσωπεία των φορέων, προκειμένου να δουν τεχνικά ζητήματα για να διευκολύνουν τα προβλήματα και να μειώσουν ουσιαστικά τον κυκλοφοριακό φόρτο και τα προβλήματα που παρατηρούνται, γιατί έχουμε μια εξέλιξη σήμερα. Κύριε Αυγενάκη, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Όντως, την προηγούμενη εβδομάδα, στο ξεκίνημα μάλλον αυτής της εβδομάδας που φιλοξενήθηκα στο στούντιό σας και σας ευχαριστώ, υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για να υπάρξει έτσι ένας καλός συντονισμός από πλευράς αναδόχου εταιρείας, κοινοπραξία στην ουσία, και να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση με μια αντιπροσωπεία ολιγομελή των τοπικών φορέων, κυρίως αυτών που κάνουν χρήση συστηματικά, καθημερινά, λόγω επαγγέλματος του βόρειου άξονα και κυρίως των τμήματων τα οποία παρουσιάζουν τα προβλήματα και που είναι αρμοδιότητα της συγκεκριμένης χειροπραξίας. Ενώ λοιπόν υπήρχε ένα καλό κλίμα συνεννόησης, η επιστολή η οποία έλαβε επαντητική πετούσε τον μπαλάκι στο συντονισμό αυτής της συνάντησης στην πολιτική ηγεσία, πράγμα το οποίο το θεωρώ λάθος. Δηλαδή ο άκτορας δεν μπορεί να επικαλείται, να αρνείται να συντονίσει μια συνάντηση εργασίας, όχι σε θέματα υψηλής πολιτικής ή πολιτικών αποφάσεων, παρεμβάσεων, τεχνικά ζητήματα. Θέλω να ξεκαθαρίσω για πολλαστή φορά ότι είμαστε και προσωπικά είμαι υπέρμαχος και περήφανος που το έργο αυτό εξελίσσεται. Είναι σημαντικό πως αυτός ο Πρωθυπουργός, που και εγώ στηρίξω όπως και πολλοί άλλοι, αλλά και η πλειονότητα του νησιού μας, κάνοντας για πρώτη φορά μπλε την Κρήτη, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και μετά από εμπεγμό στους Κρήτες πολλών ετών, με δικές του πρωτοβουλίες, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το έργο αυτό εξασφάλισε μείγμα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, τρέχει ένα απέραντο εργοτάξιο Κρήτη από άκρη σ' άκρη, τόσο το αεροδρόμιο όσο και ο βόρειος οδικός άξονας, εξελίσσεται μελετητικά και το θέμα της Ιτίας ή Καστέλη Κισάμου, άρα απόλυτα συνεπή σε αυτά που έχει πει, είναι αδιανόητο, είναι λάθος, μικρά καθημερινά που όμως προβλήματα που όμως προκαλούν πονοκέφαλο, ταλαιπωρία, κόστος, εκνευρισμό, τόσο στους χρήστες, όλους εμάς δηλαδή, στους επαγγελματίες, αλλά ακόμα και στους φιλοξενούμενούς μας, έρχονται από άκρη σ' άκρη για να απολαύσουν μερικές μέρες διακοπών, να μην μπορούν πρώτον να είναι συνεπείς στις συναντήσεις τους, στα ραντεβού τους, στις πτήσεις τους, ή να μην υπάρχει σαφή και οριζόντια και σωστή πληροφόρηση, όπως άλλωστε πρότεινα, δανειζόμενος την πρόταση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, να στηθεί μια πλατφόρμα που σε πραγματικό χρόνο, σε real time, θα δίδει απευθείας ενημέρωση τι γίνεται, που υπάρχει καθυστέρηση, τι θα κλείσει, τι θα καθυστερήσει, συνδεμένο με την αστυνομία, με την περιφέρεια, με τους δήμους, με τους επαγγελματικούς λόγους των επαγγελματιών οδηγών, αλλά και προσβάσιμη και σε κάθε χρήστη να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή τι γίνεται σε αυτά τα τμήματα που εξελίσσονται έργα. Δεν έγινε δεχτή πρόταση και δεν έγινε δεχτή και η πρόταση να γίνει αυτή η συνάντηση. Και τώρα η απάντηση από τον άκτορα είναι να συντονίσει το Υπουργείο αυτή τη συνάντηση. Είναι ένα μπαλάκι, ένα βόλεϊ μεταξύ.
0: Ξέρετε, αυτό είναι
1: είναι εκνευριστικό και προσβλητικό. Το λέω καθαρά και δυνατά.
0: Στην απάντηση που σας έδωσε
1: το Υπουργείο. Δεν είμαστε απάντηση. Δεν είμαι απέναντι, δεν είμαστε απέναντι. Είμαστε μαζί και χαιρόμαστε που το έργο αυτό εξελίσσεται. Και τι θέλουμε, μια συζήτηση, πιθανόν κάποια πρακτικά ζητήματα που έχουν να καταθέσουν οι άνθρωποι που είναι καθημερινοί χρήστες, να είναι λύσεις από ένα πονοκέφαλο που δεν χρειάζεται να έχουμε. Δηλαδή δεν μπορεί η Κρήτη να είναι εργοτάξιο απέραντο από τον Άγιο Νικόλαο να πάει σχεδόν στα Χανιά, να έχουμε το αεροδρόμιο να εξελίσσεται και να υπάρχει γκρίνια και τα μέσα ενημέρωση μονομερώς να παίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν και όλος τυχαίως, και κρατήστε το αυτό, σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, στις τελευταίες 2-3 μέρες να έχουν δει την δημοσιότητα, όχι ψευδή στοιχεία, πραγματικά στοιχεία για τη σπουδαιότητα του έργου αυτού, όλος τυχαίως. Όλος τυχαίως. Το ξέρουμε, χαιρόμαστε που το έργο αυτό είναι σημαντικό, χαιρόμαστε που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια από την κυβέρνηση και φέρνει αποτελέσματα. Μη μας ρίχνουν χρυσό σκόνη, δεν καταλαβαίνουμε το επειδή είναι σημαντικό και επειδή μας το δημοσιοποιούν όλος τυχαίως τις τελευταίες 2 ημέρες, όλος τυχαίως, αυτομάτως λύθηκαν τα προβλήματα. Δεν λύνονται τα προβλήματα, γιατί αποφεύγει ή προσπαθεί να αποφύγει μια συζήτηση που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και αναφέρομαι στον
0: Άρτορα,
1: και αναφέρομαι στον Διευθύνων Σύμβουλο και αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να κάλλιστα με ένα απλό ανθρώπινο και με καλή διάθεση τρόπο να βρεθούν λύσεις για τα πάντα. Καθαρές κουβέντες. Και δεν έχω τα λόγια.
0: Βέβαια, κύριε Αυγενάκη, για να είμαστε ειλικρινείς, εμένα πηγαίνει τώρα το μυαλό μου κατευθείαν όμως και στο Υπουργείο. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι προφανώς ο Άκτορας πετάει τον μπαλάκι στο Υπουργείο, αλλά εφόσον το Υπουργείο είχε δώσει στις ερωτήσεις που είχατε καταθέσει αρνητική απάντηση, μάλλον δεν το ξεκαθάρισε καθόλου ο Υπουργός το αν θα συναντήσει τους φορείς, που εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση γιατί το αναφέρατε. Όταν όλοι εμείς, και εγώ νωρίτερα το ανέφερα, ότι πολίτες και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες μας στέλνουν καθημερινά φωτογραφίες από το συγκεκριμένο σημείο, το ότι το αναδεικνύουμε δεν σημαίνει ότι διαφωνούμε με την υλοποίηση του ενός έργου που έπρεπε να έχει γίνει 30-40 χρόνια στο νησί μας. Είναι προφανές αυτό. Αλλά να γίνει με την λιγότερη δυνατή κοινωνική και οικονομική όχληση, κύριε Αυγενάκη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Πώς με πρακτικούς τρόπους θα λύσουμε προβλήματα. Θα αντιμετωπίσουμε καθημερινά ζητηματάκια τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή και την ταλαιπωρία που εκ των πραγμάτων υπάρχει και ξέραμε ότι θα υπάρχει. Άλλωστε, ένα έργο πάνω σε ένα υψάμενο δικό άξονα δεν περιμέναμε να γίνει και να μην κουνηθεί και να μπει αυτή η τρίχα.
0: Εντάξει, είναι προφανές.
1: Από την καθημερινή βόλεψη του καθενός είναι αδιανόητο. Θα περιμέναμε κάτι τέτοιο.
0: Σκοπεύετε να μιλήσετε με τον Υπουργό.
1: Να κάνω τα δέοντα, διότι αυτή η κατάσταση θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά, όμορφα, συνεργατικά, ειρηνικά, πολιτισμένα. Δεν έχω καμία διάθεση να γίνομαι θεατής σε ένα μπαλάκι ευθυνών από εδώ και από εκεί. Είναι λάθος. Και στο κάτω-κάτω είναι και προσβολή στο θεσμό που και εγώ υπηρετώ, αλλά και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων υπηρετούν με αγάπη και με σεβασμό στους συναδέλφους τους.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Κύριε Αυγενάκη, μιας και συνομιλούμε, έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε σήμερα μαζί σας, δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην σας ρωτήσω για το γεγονός, εχθές βεβαίως η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να μην άρει την βουλευτική ασυλία, τη δική σας και του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας, κάτι που ήταν αναμενόμενο να πω σε αυτό το σημείο, καθώς ούτως ή άλλως η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε αρνητική εισήγηση. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ακούγονται διάφορα και γράφονται διάφορα σήμερα, που έχει τύχει και έχω ακούσει και εγώ προσωπικά και έχω διαβάσει, θα ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με τις απουσίες από την ψηφοφορία, κύριε Αυγενάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω σχετικά με το θέμα αυτό είναι, σύμφωνα και με το υπόμνημα που κατέθεσα τόσο στην Επιτροπή Διοντολογίας, όσο φυσικά και λίγο πριν την όρεξη συζητήσεως χθες στην Ολομέλεια, σέβομαι απόλυτα τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Βουλής που ελέγχει το πόθεν έσχος του δικό μου και όλων των βουλευτών κάθε χρόνο με συνέπεια και με απόλυτη λεπτομέρεια. Άρα λοιπόν, εδώ είμαι, στη διάθεσή τους, αν υπάρχει το οτιδήποτε, όχι όμως πολιτικοί καιροσκοπισμοί όπως αυτοί που έκανε ο κύριος Κασελάκης την περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσπαθούσε και εκείνος να αναδειχτεί και να φανεί και να ακουστεί η φωνή του, αλλά με σοβαρότητα ότι χρειάζεται, αν χρειάζεται, εδώ είμαστε όπως όλοι οι βουλευτές, να απευθυνθούμε, να προσκομίσουμε οτιδήποτε, εάν απαιτείται συμπληρωματικό ή έγγραφο, ό,τι απαιτείται. Ό,τι απαιτείται. Καθαρός ουρανός, όπως το έχω πολλές φορές, δεν έχει κάτι να κρύψει. Ούτε φοβάται τις αστραπές. Εδώ είμαι. Τώρα, για αυτούς που απήχαν, θα προτιμούσα να κάνετε το τηλεφώνημα, την επικοινωνία και το ερώτημα αυτό στους ίδιους. Εγώ προσωπικά σέβομαι το ρόλο και την αποστολή του κάθε βουλευτή, είτε συμμετείχε είτε δεν συμμετείχε, είτε υπερψήφισε είτε καταψήφισε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την πορεία μας με σεβασμό σε κάθε συνάδελφο, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό μελανό σημείο στη σχέση μας και στην συνεργασία μας. Άλλωστε, όποιες διαφωνίες μπορεί να έχουμε και ειδικά με βουλευτές άλλων κομμάτων είναι καθαρά πολιτικές και όχι προσωπικές.
0: Είναι προφανές αυτό. Θέλω να ρωτήσω ωστόσο, αν σας, πώς να το πω τώρα, ουσιαστικά δυσαρέστησε η απόφαση να ψηφίσουν κατά βούληση οι βουλευτές της
1: Όχι, μη χαρέτε, έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό.
0: Κατά συνείδηση.
1: Βέβαια και έτσι είναι το σωστό, δεν κατάλαβα. Να με ενοχλεί ότι που ζητάμε, ζητήθηκε από την ηγεσία του κόμματος να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Χαίρομαι. Και 151 βουλευτές έναντι 121-22 υπερψήφισαν και είπαν δεν μπορεί να ζητάμε άρση ασυλίας για ένα πασιφανές θέμα, για ένα καθαρό και ξεκάθαρο ζήτημα. Από εκεί και πέρα κάποιοι επέλεξαν, αρκετοί επέλεξαν να απέχουν, ας τους ρωτήσετε γιατί απήχαν αντί να είναι εκεί πέρα να ψηφίσουν, και φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέγει. Και πολύ σωστά η ηγεσία του κόμματός μας ζήτησε να ψηφιστεί, να συμμετάσχει ο κάθε βουλευτής κατά συνείδηση. Άλλωστε για την κρίση μας εκλεγόμαστε.
0: Κύριε Αυγενάκη,
1: και για τα κάλλη μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. ή τουλάχιστον έτσι πρέπει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee.
3: στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Έχει μερακλωθεί ο Αντώνης, όπως το καταλάβατε, ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Δύο πολύ όμορφα τραγούδια. Τι να φταίει, τι να φταίει, που δεν πήγαμε μπροστά, αναρωτιέται. Είναι ερμηνεύτρια Μαρινέλα, βεβαίως. Σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλα. Το ίδιο βέβαια μπορεί να αναρωτιέται και ο Νίκος Ανδουλάκης. Αντώνη, από εκεί το πήρες δηλαδή, και το υιοθέτησες μετά. Σκέφτηκες το τραγούδι από αυτή τη συζήτηση, λοιπόν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φιλοξενήσαμε νωρίτερα τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Μας είπε βεβαίως για μία είδηση της τελευταίας στιγμής, η συνάντηση που ουσιαστικά είχε προγραμματιστεί να γίνει μεταξύ της αναδόχου εταιρείας, της Actor, και των εκπροσώπων των φορέων, μοιάζει να ακυρώνεται, να αναβάλλεται επαόριστον, καθώς πετάει ο Actor, όπως το θεωρώ και λίγο λογικό, το μπαλάκι στο Υπουργείο Μεταφορών. Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, στις ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο κύριος Αυγενάκης, απάντησε χωρίς να αναφέρει καθόλου το αν θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τους φορείς. Σας υπενθυμίζω εδώ σε αυτό το σημείο ότι 27 φορείς, μεταξύ αυτών η Ένωση Ξενοδόχων, εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, επαγγελματίες οδηγοί, άνθρωποι δηλαδή που καθημερινά χρησιμοποιούν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης προκειμένου να μετακινηθούν προς την εργασία τους και να επιστρέψουν βεβαίως μετέπειτα, ταλαιπωρούνται καθημερινά από το εργοτάξιο που έχει στηθεί στα συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή από τις Γούβες μέχρι και τον Καρτερό, μέχρι το Κακό Όρος και τον Καρτερό. Η κατάσταση πραγματικά είναι προβληματική, δεν λείπουν οι αναφορές προσωπικά σε μένα με πολλούς εργαζόμενους και επιχειρηματίες που έχω συνομιλήσει. Μου αναφέρουν ότι χρειάζονται ακόμα και μια μισή ώρα για να επιστρέψουν από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο τις μεσημβρινές ώρες. Η όχληση, ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, γεγονός βεβαίως που μην ξεχνάμε βρισκόμαστε ακόμα στο Σεπτέμβριο, ο τουρισμός ακόμα καλά κρατεί, είναι πάρα πολύ υψηλές οι πληρότητες, δεν έχει αλλάξει κάτι, είμαστε ακόμα στη high season και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Επομένως οφείλει ο Υπουργός ουσιαστικά μεταφορών και υποδομών να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των φορέων προκειμένου όχι να μην γίνει το έργο που όλοι θέλουμε να γίνει. Είναι αδιαμφισβήτητο αυτό, δεν νομίζω να υπάρχει ένας κριτικός που να αναφέρει ότι δεν θέλει να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά η κριτική, η Κρήτη το στερείται εδώ και 40 χρόνια, εδώ και μισό αιώνα. Είναι προφανές ότι όλοι θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο για τις μετακινήσεις μας, ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο όπως χαίρονται στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και καλώς χαίρονται, έτσι όμως απαιτούμε και θέλουμε και εμείς ένα ασφαλές και σύγχρονο οδικό δίκτυο για τις μεταφορές μας. Δεν αμφισβητεί λοιπόν κανείς την αξία του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Ωστόσο, αυτό που ουσιαστικά αναφέρουν και οι εκπρόσωποι των φορέων και στην δημόσια επιστολή τους και προς τον Υπουργό Μεταφορών και υποδομών είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει με ένα σωστό χρονοδιάγραμμα, πρέπει ουσιαστικά να γίνει με σωστή ενημέρωση για τον κυκλοφοριακό φόρτο που παρατηρείται στα εργοτάξια του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και βεβαίως να γίνει με τη λιγότερη κοινωνική όχληση. Γιατί, φίλες και φίλοι, φανταστείτε ότι οι επισκέπτες, οι τουρίστες του νησιού μας που έχουν χάσει πτήσεις μετακινούμενοι από τη Χερσόνησο, από τα Μάλια, από τη Σταλίδα, από τις τουριστικές περιοχές ουσιαστικά, που είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού στην Κρήτη αυτές τις περιοχές, μην το ξεχνάμε, που έχουν χάσει τις πτήσεις τους, είναι η τελευταία εμπειρία που κρατάνε από τις διακοπές τους στην Κρήτη. Το διανοείς, Άντωνη? Δηλαδή να έχουν έρθει για 7 ή 10 μέρες, να έχουν φιλοξενηθεί άρτια, να έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από το ξενοδοχείο τους, από τις εγκαταστάσεις, να πέρασαν όμορφα και τελικά την τελευταία στιγμή να χάνουν την πτήση τους προς την χώρα τους κατά την επιστροφή τους. Προφανώς είναι εξοργιστικό και είναι και η τελευταία εμπειρία που μένει στον επισκέπτη, που νομίζω κανείς δεν το θέλει, δεν το επιδιώκει αυτό κανένας κριτικός, γιατί οφείλουμε να διαφυλάξουμε, και το λέω ανεξάρτητα με το αν δραστηριοποιείται κανείς ή όχι στον τουριστικό κλάδο, οφείλουμε όλοι οι κριτικοί να διαφυλάξουμε το τουριστικό προϊόν του νησιού μας. Επομένως θεωρώ αυτονόητο ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών να πραγματοποιήσει μία συνάντηση με τους εκπροσώπους των φορέων προκειμένου να βρεθεί μία λύση, να υπάρχει η λιγότερη δυνατή όχληση στα εργοτάξια του βορειοδικού άξονα Κρήτης. Βεβαίως ο κύριος Αυγενάκης μας απάντησε στο ερώτημα που του θέσαμε και για την απόρριψη του αιτήματος για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας που ψήφισε εχθές η Βουλή, και συγκεκριμένα στο ερώτημα της αποχής βουλευτών από το κυβερνών κόμμα, από την κυβερνητική πλειοψηφία, η απάντησή του ήταν ότι ρωτήστε αυτούς που απήχαν, έξυπνη διπλωματική. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Creta One 102,3. Είπαμε για το τουριστικό προϊόν, αλλά έχουμε άλλο ένα προϊόν που οφείλουμε να προστατεύσουμε, άλλον ένα τομέα που οφείλουμε να προστατεύσουμε στο νησί μας, και αυτός βεβαίως είναι ο πρωτογενής τομέας. Έχουμε συζητήσει και με εκπροσώπους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων και με επιχειρηματίες δηλαδή, αλλά και με πραγματικούς παραγωγούς. Τα μηνύματα που παίρνουμε τις τελευταίες 15 μέρες είναι κυριολεκτικά εκατοντάδες από παραγωγούς που ανησυχούν για το τι θα γίνει τελικά με τις επιδοτήσεις, τι θα γίνει με τη βασική ενίσχυση. Ανησυχούν αν θα πάρουν τα χρήματά τους, όχι για να τα κάνουν όπως το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν, για να τα κάνουν εφέ, για να τα κάνουν αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής που και ο πόλεμος στο Ιράν έχει επιφέρει, και η εκτόξευση των καυσίμων, των τιμών των καυσίμων, των λιπασμάτων, προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, και πραγματικά οφείλουν με αυτά τα χρήματα να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους η παραγωγή του νησιού μας. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να συνομιλήσω με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, και αναφέρουμε βεβαίως στον πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Τζιαχρίστα Δημήτρη, ο οποίος βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Τζιαχρίστα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά και χαιρόμαστε που σας ακούμε.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Κύριε Τζιαχρίστα, την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στις 18...
1: Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε τη συνεδρία της Επιτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Που μας δίνει τη δυνατότητα μια φορά το χρόνο να συνεδριάζουμε και εκτός Αθηνών. Mm-hmm. Και συνεδριάσαμε στο Νότιο Πύλιο. Και ένα από τα θέματα, το κυρίαρχο που απασχόλησε τη συνεδρίαση, είναι και οι καθυστερήσεις στις δηλώσεις καλλιέργειας ως το 26, που είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς άργησε να ανοίξει το σύστημα, άνοιξε στις 4 Αυγούστου, ενώ παλαιότερα όλα τα χρόνια, εκτός από πέρσι και φέτος, ήταν πιο, φέτος είναι η χειρότερη χρονιά και πέρσι δεν ήταν καλή, όσον αφορά την εργοπορία, ανοίγανε στις 15 Μάη και προς το τέλος Ιούνιου γίνανε τις δηλώσεις και κάνανε τους ελέγχους διασταυρωτικούς και είχαν έτοιμη εμπληρωμή για να πληρωθεί η προκαταγωγή στα τέλη Οκτωβρίου. Λοιπόν, ανοίγουν στις 4 Οκτώβρη με πλατφόρμα καινούρια, σύνδεση με την ΑΔΕ, σύνδεση με κτηματολόγιο. Όλα αυτά μας έφεραν στο σημείο ότι και τελευταία να είναι μόνο το 2% που έχει κάνει οριστική δήλωση ΟΣΔΕ, από τους 650.000 που είναι η παραγωγή που κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας, δηλαδή κοντά στις 12.500 με 13.000 είναι αυτές σήμερα που είναι οριστικά ενταγμένες στο σύστημα και είναι αυτές που κανονικά παίρνουν την επιδότηση και μόνο αυτές. Μάλιστα. Η προκαταβολή στην πρώτη φάση, γιατί ακολουθεί και η εκαθάριση.
0: Άρα επομένως οι 635.000 που είναι η συντριπτική πλειοψηφία
1: μέχρι σήμερα είναι εκτός.
0: Είναι εκτός.
1: Και αυτό που αυτή τη στιγμή μπορεί να δεν είναι σωστή βάση, δεν κάνει προς τη σωστή βάση, αλλά υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Mm-hmm. Είναι, και αυτό πρότεινε όμως η Επιτροπή, είναι να δοθεί η προκαταβολή κανονικά όπως δίνεται 5 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τα περσινά στοιχεία να προχωρήσουν οι δηλώσεις και η εκαθάριση να γίνει με τα πραγματικά στοιχεία που θα είναι φέτος. Δηλαδή είναι μια δυνατότητα και βέβαια εκεί θέλει πολιτική λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί αν συνεχιστεί με τους ρυθμούς που πάει, δηλαδή αν στον 1,5 μήνα κάνανε 12.500, καταλαβαίνετε πόσο γερό θέλει να φτάσουμε σε εγώ.
0: Σε ένα χρόνο περίπου θα δοθούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, κύριε Τσιαχρίστα, άρα εσείς ουσιαστικά προτείνετε ως η αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔΕ μια πολιτική λύση να δοθεί προκαταβολή.
1: Δεν βλέπουμε να υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Έχετε μεταφέρει αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής.
1: Ναι.
0: Και σας έχουν απαντήσει?
1: Πιστεύω ότι όχι, ακόμα εντάξει, τώρα την προηγούμενη Παρασκευή ήταν που μέχρι να τη γράψουν, πήγε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήμασταν και εκτός. Πιστεύω όμως ότι εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούν εκεί, γιατί δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μια λύση προσωρινή, με την έννοια ότι θα πάρουν κάποια χρήματα οι παραγωγοί, που περίπου, δηλαδή αναλογικά, πάντα την ίδια καλλιέργεια έχουν σχεδόν οι περισσότεροι παραγωγοί, οπότε για τα χρήματα θα είναι και βέβαια δεν ζημιώνει σε κανέναν, γιατί στην εκαθάριση θα βγουν τα πραγματικά στοιχεία, όποτε γίνει αυτή.
0: Ναι, ακούγεται λογική η πρόταση, οφείλω να πω. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΔΕ είναι αυτή που στην ΑΔΕ είναι αυτή που δημιούργησε και τα προβλήματα. Η ένταξη του κτηματολογίου, μας έχουν πει και εμάς εδώ πολλές φορές ότι το κτηματολόγιο έχει τόσα πολλά λάθη και παραλήψεις.
1: Ένας που το έχει κάνει σωστά,
0: δηλαδή
1: έχει δώσει τα κτήματά του σωστά, με το που πας και να κάνεις τη δήλωση όρισης και εμφανίζεται ο χάρτης του χωραφιού, δίνει το ΚΑΕΚ αυτό που λένε ότι είναι προβληματικό αμέσως. Δηλαδή ένας που έχει κάνει σωστά τη δήλωσή του στο κτηματολόγιο δεν έχει κανένα μπορούσαμε, κανένα, γιατί το έχω δει, το έχω κάνει και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή στην Ελλάδα είμαστε, μισοί και περισσότεροι δεν έχουν κάνει ακόμα το κτηματολόγιο, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να προχωρήσουν αυτοί. Αλλά και σωστά να είναι αργή η ρυθμή. Δηλαδή η πλατφόρμα αυτή συγκεκριμένη, πέρα από το κτηματολόγιο, δεν είναι, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι αυτοί, οι 635.000 που μένουν, 640, δεν είναι ότι έχουν πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Είναι η πλατφόρμα που αργεί και κάθε μέρα φέρνει και νέα στοιχεία η ΑΔΕ. Δηλαδή τροποποιούν τις αποφάσεις που έχουν, φέρουν άλλες αποφάσεις και γι' αυτό αργεί. Δεν είναι μόνο το κτηματολόγιο. Δηλαδή οι μισοί και παραπάνω δεν το έχουν εντάξει το κτηματολόγιο. Και αυτοί όμως δεν έχουν προχωρήσει, γιατί η πλατφόρμα πάει αργά και δεν είναι αυτή η εταιρεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα, γιατί πάντα από τότε που γίνει η δηλώση μέσω του ΟΣΔΕ, πάντα υπάρχει μια εταιρεία που
0: διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα, προφανώς.
1: Ναι. Και δεν είναι αυτή που για με αμείβεται κανονικά, αλλά βλέπουμε ότι και πέρσι πήγαμε αργά, αλλά φέτος πάμε επιπληκτικά αργά, με ένα χερό, με τον περιθμό χελώνας μπορώ να πω. Και δεν βλέπουμε, δηλαδή δεν φταίει μόνο το κτηματολόγιο, είναι η πλατφόρμα αργή.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό. Γι' αυτό άλλωστε έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, και 36 περίπου αναβαθμίσεις στην πλατφόρμα προκειμένου να...
1: Και κάθε μέρα αλλάζει κάτι, δηλαδή εκεί που λες ότι είσαι εντάξει,
0: ναι.
1: Σου βγάζει μετά την ημέρα ότι σου φίλησε κάτι ακόμα.
0: Άρα...
1: Δηλαδή η επικαιροποίηση της τράπεζας, δηλαδή εμφανίζει πάρα πολλά.
0: Σωστά, είναι πολλά και τα δεδομένα που...
1: Αυτό που φοβάται και πολλοί παραγωγοί αγρότες, γιατί επειδή τώρα συνδέεται με την ΑΔΕ, μήπως και αυτοί που έχουν οφειλές, τώρα που για 10 θα κάνει πλέον φέτος το κουμάντο, μην τους τραβάει και τα χρήματα για τις οφειλές προς
0: μάλιστα. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι... από τα στοιχεία που έχουμε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μαζί, περισσότερο από τους μισούς, χρωστάνε στο ασφαλιστικό ταμείο.
0: Και είναι και λογικό, θα έλεγα, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Άρα εκτιμάτε ότι ο φόβος αυτός είναι υπαρκτός, κύριε Τζιαχρίστα, των παραγωγών?
1: Είναι υπαρκτός, στη στιγμή που είναι μέσω της ΑΔΕ. Βέβαια, λέγαν παλιότερα ότι οι επιδοτήσεις δεν παρακρατούνται, αλλά...
0: Σωστά.
1: Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι καταπατείται η αυτή η λογική των επιδοτήσεων να είναι ακατάσχετες. Και βέβαια υπάρχει ένα όριο των 7.500 που είπαν ότι αυτό θα διατηρηθεί. Και μόνο αυτό που το λες ότι θα διατηρήσω το όριο τα ακατάσχετα 7.500 σημαίνει ότι αν είναι κάποιος παραπάνω μπορεί και να τα κρατήσουν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτός ο φόβος.
0: Η ανησυχία είναι, ναι,
1: ανησυχία,
0: λογικό.
1: Ναι, γιατί...
0: Στη μεγάλη εικόνα τώρα, κύριε Τζιαχρίστα, τι θεωρείτε, η μετάβαση αυτή είναι προφανές ότι έχει παρουσιάσει προβλήματα, αναφέρουμε βεβαίως η μετάβαση, η μεταρρύθμιση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι,
0: στην ΑΔΕ. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε και να βεβαίως η παραγωγή τα ίδια προβλήματα ενδεχομένως και την επόμενη χρονιά? Και το λέω αυτό γιατί και όλοι οι πολίτες θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αν δεν κάνω λάθος, το γεγονός ότι έχουμε καθυστερήσει θα επιφέρει και πρόστιμο για τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά, συνηθισμένοι. Είμαστε κάθε χρόνο πληρώνουμε για ένα πρόστιμο, γιατί ποτέ δεν πληρωθεί κάτι παραγωγή στην ώρα του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει χρονιά που να μην υπάρχει πρόστιμο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι είχαμε έναν οργανισμό που ήταν ο οργανισμός ελέγχου και πληρωμών. ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σωστά.
1: Τώρα πάμε στην ΑΔΕ. Το θέμα είναι τους ελέγχους ποιος θα τους κάνει. Δηλαδή η ΑΔΕ σήμερα πληρώνει. Τους ελέγχους, δηλαδή να πάει να δει τα ζωντανά παράδειγμα υπάρχουνε. Ποιος ελεγκτικός μηχανισμός θα πάει να τα μετρήσει, ας πούμε. Γιατί σε μια σύνδεση που είχα εγώ με κάποιους, ναι, ας πούμε, κοντά στο Υπουργείο, μου λένε θα παίρνουμε τα παραστατικά. Δηλαδή τα παραστατικά, αν κόβει γάλατα, αν κόβει τροφές και τέτοια. Δεν αποδεικνύει

0: τώρα, παλιά έπαιρναν δείγμα ας πούμε μια φορά το χρόνο δύο, τώρα είναι καθημερινά, οπότε υπάρχει μια βελτίωση στο να μην γίνονται μεγάλες κουλουπές. Αλλά ποιος θα ελέγξει, θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει ελεγκτικός μηχανισμός, δηλαδή να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση του ελέγχου πιο πολύ παρά της πληρωμής. Γιατί η ΑΔΕ πληρώνει, δεν ελέγχει.
1: Άρα μιλάτε για μια σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού ή για στελέχωση της ΑΔΕ προκειμένου να πραγματοποιεί
0: και αυτή. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποιο τμήμα, γιατί τώρα είναι μόνο πληρωμή.
1: Σωστά.
0: Πληρώνει η ΑΔΕ, δεν ελέγχει. Ποιος θα ελέγξει τώρα όταν διαλύουμε τον ΟΠΚΠΕ, δηλαδή φεύγουν οι πάλι εκεί, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Δεν υπάρχουν πλέον, ήταν που ήταν λίγοι δηλαδή για τους ελέγχους, τώρα δεν έχουμε ελέγχους.
1: Ναι, είναι τώρα, πολύ κρίσιμο το ερώτημα που τίθεται.
0: Σε σκέψη ότι θα ελέγχουμε τα παραστατικά, αυτά τα παραστατικά δεν αποδεικνύουν παράδειγμα, γιατί οι μεγαλύτερες ας πούμε, νοθείες γινόταν στα ζώα και κυρίως στα γελάδια που ήταν μεγάλες οι επιδοτήσεις. Εκεί ποιος θα πάει να τα μετρήσει. Θυμάμαι στα Τρίκαλα παρουσιάστηκε ένα ζευγάρι, θυμάστε, με 3.000-4.000 ζωντανά υπήρχαν. Μετριώθηκαν ότι υπάρχουν, λέμε ένα παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Δηλαδή ποιος θα είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός με την ενσωμάτωση του ΕΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Πιστεύω λοιπόν ότι έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο και όχι στην πληρωμή. Γιατί τώρα παιδευόμαστε για να πληρωθούμε, ενώ δεν έχουμε. Κατά την άποψή μου, λέω τη γνώμη μου.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Ναι, όχι, νομίζω ότι πρέπει ο έλεγχος να γίνεται πρώτα και όχι να επιβαρύνουμε τη διαδικασία των πληρωμών, δηλαδή να αργοπορούμε στις πληρωμές.
1: Μάλιστα.
0: Σαν το κτηματολογιό, ναι. Να πούμε καιρό για αυτό, σωστό είναι να μπει. Γιατί ένας που έχει εκτοπιμένα τα θέματα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να συλληφθούν τα κτήματα, να ξέρει ο καθένας τι έχει.
1: Σωστό, ωστόσο βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά λάθη και ειδικά και στην περιοχή μας.
0: Όλοι μας είμαστε τελευταία στιγμή. Πολλοί δεν έχουν κάνει ή πολλοί έχουν τα κληρονομικά, δηλαδή δεν ανοίγουν μια διαθήκη από τον πατέρα τους. Είναι πολλά τα παραδείγματα.
1: Σωστά.
0: Είναι από κοινού συνδικιούχοι, παιδιά που δεν έχουν κάνει ας πούμε το τελικό μέρας μας στο κάθε αντιαναλογή και είναι συνδικιούχοι σε κληρονομίες που δεν έχουν προχωρήσει. Όλα αυτά είναι προβλήματα, αλλά αυτά είναι διαδικαστικά. Ο έλεγχος όμως για τις επιδοτήσεις είναι άλλο αυτό. Δηλαδή αν κάποιο χωράφι δεν έχει ξεκαθαριστεί θα το πάρει ένα παιδί.
1: Σωστά. Και άλλο αν είναι υπαρκτά τα ζώα ή τα...
0: Ναι. Πιστεύω ότι φύγαμε προς τη μία κατεύθυνση και χάνουμε την άλλη. Έτσι είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο κύριε Τζιαχρίστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ εγώ. Στη διάθεσή σας πάντα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Με λίγα λόγια και κλείνω, Αντώνη, μου κάνει νόημα ο Αντώνης. Φίλες και φίλοι, αν δεν δοθεί πολιτική λύση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ποια είναι η πολιτική λύση, να πληρωθούν οι παραγωγοί μέχρι τέλειο Οκτωβρίου την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσής τους και τέλος του χρόνου να γίνει η εκαθάριση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τα πραγματικά στοιχεία. Αν δεν γίνει αυτό, μάλλον ούτε και σε ένα χρόνο δεν θα είναι ικανή η ΑΔΕ να πληρώσει τις επιδοτήσεις στους Έλληνες παραγωγούς. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούω από τώρα ότι θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι. Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, μουσική σύνθεση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Καλό μεσημέρι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Χωρίς κλιματισμό καταγγέλουν ότι λειτουργεί η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, ενώ εργαζόμενοι και επισκέπτες αναφέρουν και προβλήματα με καμένες λάμπες ακόμα και στο αναγνωστήριο. Την ίδια ώρα ο Δήμος Ηρακλείου έχει υπογράψει σύμβαση ύψους περίπου 37.000 ευρώ για τη συντήρηση των κλιματιστικών στα δημοτικά κτίρια. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Μαρίνα Μανολακάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Όπως είπες, εκλείω προβλημάτων βρίσκεται η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων και επισκεπτών στο Κρέτα One. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αντιγόνης Ανδρεάκη, παρά τη σύμβαση συντήρησης κλιματιστικών ύψους σχεδόν 37.000 ευρώ που υπέγραψε ο Δήμος τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία, να πούμε σε αυτό εδώ το σημείο, ότι προβλέπει διπλή ετήσια συντήρηση για τη Βικελαία, ο κλιματισμός είναι εκτός λειτουργίας και ταλαιπωρεί καθημερινά το κοινό. Την εικόνα της εγκατάλειψης συμπληρώνουν οι καμένες λάμπες ακόμη και μέσα στο αναγνωστήριο που παραμένουν αναντικατάστατες. Το ρεπορτάζ θέτει αμήλικτα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για την ποιότητα των ελέγχων, την καθημερινή φροντίδα των δημοτικών κτηρίων, αλλά και το πότε ακριβώς θα αποκατασταθούν οι βλάβες σε ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, Μαρία.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη μίλησε η δικηγόρος Παραρίο Πάγου Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αναφέρθηκε στους κινδύνους από τις ενέσιμες αισθητικές παρεμβάσεις όπως το Botox και το αλουρονικό. Όπως ανέφερε, για αισθητικούς λόγους οι συγκεκριμένες πράξεις πρέπει να πραγματοποιούνται από γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Άννα Χαλεπάκη. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από παράνομες ενέσιμες αισθητικές παρεμβάσεις αναδεικνύουν οι αποκαλύψεις της δικηγόρου Αλεξάνδρα Σπανάκη στο Κρέτα One 102,3. Όπως τόνισε, η εφαρμογή Botox και υαλουρονικού οξέως αποτελεί αυστηρά ιατρική πράξη και επιτρέπεται αποκλειστικά από δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και γνανθοπροσωπικούς. Η κυρία Σπανάκη αναφέρθηκε σε σοκαριστικά περιστατικά με μόνιμες βλάβες, όπως παραλύσεις προσώπου, αλλά και γυναίκα που έχασε την όρασή της μετά από εφαρμογή σε μη εξουδετερωμένο χώρο. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη χρήση αμφίβολων σκευασμάτων χωρίς έγκριση του ΕΟΦ σε κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η δικαστική δικαίωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη και ψυχοφθόρα. Μαρία.
0: Άννα, να πούμε ότι την ίδια ώρα έχουμε και εξελίξεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αναφορικά με τους ελέγχους στα ιατρία και συγκεκριμένο στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολονάκι.
2: Πολύ σωστά, Μαρία. Ναι, σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προαναγγέλει μηνύσεις, αγωγές, αλλά και την υποστήριξη της κατηγορίας στη δικαστική διαδικασία για εξαπάτηση των ελεκτικών του μηχανισμών. Μιλώντας στην έρτη νομική σύμβουλος του Συλλόγου, Κατερίνα Φραγκάκη, αποκάλυψε ότι η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι έφερε στην επιφάνεια στοιχεία για παράνομες πράξεις πλασμαφαίρεσης, οι οποίες εκτελούνται αργά το βράδυ και μέσα στα Σαββατοκύριακα, εντελώς εκτός δηλωμένου ωραρίου και χωρίς καμία απολύτως έγκριση. Όπως εξήγησε η κυρία Φραγκάκη, το επίμαχο μηχάνημα είχε παρουσιαστεί αρχικά στα έγγραφα ως συσκευή ζωνοθεραπείας, ενώ η πραγματική του ιδιότητα αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον εντοπισμό των σχετικών τιμολογίων. Παράλληλα, η νομική σύμβουλος υπογράμμισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα κλιμάκια ελέγχου, σημειώνοντας ότι στο χώρο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, κουδούνι χωρίς όνομα του γιατρού, αλλά και εσκεμμένες καθυστερήσεις στο άνοιγμα της πόρτας, γεγονός που επέτρεπε την εύκολη μετακίνηση του εξοπλισμού σε αποθηκευτικούς χώρους. Όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας έχουν ήδη παραδοθεί στις δικαστικές αρχές για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης.
0: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε μέχρι το Ρέθυμνο, που εκεί προκαλεί έντονο προβληματισμό σοβαρό περιστατικό που καταγγέλει η τοπική ΕΛΜΕ, σύμφωνα με την οποία μαθητής εμφανίστηκε σε σχολείο της πόλης φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής και στη συνέχεια φέρεται να απείλησε μαθητές σε στεγαζόμενο σχολείο, ενώ ακολούθησε επίθεση με μπουκάλια μαζί με συμμαθητές του. Κατά την ίδια καταγγελία, ένας μαθητής χτυπήθηκε στο κεφάλι. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Γέργυρη, όπου ένας 44χρονος έπεσε από ύψους περίπου 4 μέτρων σε χώρο οικοδομικών εργασιών. Ο άντρας τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Οργανωμένη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στις φυλακές Χανίων από αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου κρατούμενου. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 35 δενδρύλια κάναβης και περισσότερα από 11 κιλά νοπών κλόνων. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026. Συγκεκριμένα από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν 3.408 θάνατοι, δηλαδή 68 λιγότεροι, με τη μείωση να φτάνει το 2% σε σχέση με το 2025. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες οι θάνατοι παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Σε επανελλαδικό επίπεδο τώρα οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 1,4%. Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο μετά από έλεγχο στο κέντρο της πόλης. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια κοκαίνης. Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Στο Κρατεώνα 102,3 και στην εκπομπή μεταξύ μας μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρο Τζεδάκης, ζητώντας να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα στους νέους ανθρώπους για να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Την ίδια ώρα ο κ. Τζεδάκης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Κρήτη μπήκε στο στόχαστρο του, υποστηρίζοντας ότι το νησί στοχοποιήθηκε, ενώ επεσήμανε τη σημαντική συμβολή της Κρήτης, η οποία, όπως είπα, αντιστοιχεί περίπου στο 35% του αγροτικού εισοδήματος της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Τζεδάκης.
3: Το πρόβλημα είναι με το θέμα των τιμών. Των τιμών που, όπως φαίνεται και στις τιμές που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι κάτω του κόστους παραγωγής. Οι ελοκαλλιεργητές μας παράγουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με τα προβλήματα του μικρού κλήρου, με τα προβλήματα του επαυξημένου κόστους παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της Κρήτης, με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, με την έλλειψη νερού και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και στην ποσότητα και στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, το έλλειμμα των εργατών γης, που αυτό αυξάνει τα μεροκάματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είμαστε σε μια δύσκολη χρονιά, όπου οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής. Επειδή είπατε για τον ΠΚΠ και επειδή στοχοποιήθηκε πάρα πολύ το νησί μας Κρήτη, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό άδικα, με τα προβλήματα που υπάρχουν και στο νησί μας, όπως υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, η Κρήτη είναι μια παραγωγική περιφέρεια. Παράγει το 35-40% του ελαιολάδου της χώρας, παράγει το 50% των εξαγόγημων τσιπευτικών της χώρας, έχει δυνατή αιγοπροβατοτροφία και γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει το μέλι, έχει τα βότανα, άρα είμαστε μια περιφέρεια πολύ δυναμική. Και στα πλαίσια διαβούλευσης της νέας ΚΑΠ που έχουμε κάνει ως περιφέρεια Κρήτης, στόχος μας είναι να προκριθεί η παραγωγική Κρήτη. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι αυτό που μας εδόθη χωρίς λόγο.
0: Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε στη Νότια Κρήτη και συγκεκριμένα στην παραλία Αγιοφάραγκου στο Δήμο Φεστού. Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί και αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των ατόμων, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες αλλά και ο τρόπος άφιξής τους στην περιοχή. Την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί, προειδοποιώντας ότι το αυξημένο λειτουργικό κόστος απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί, Λευτέρης Πετράκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, τόνισε ότι οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα ταξί που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Δυστυχώς έχεις παρασύρει όλα τα λειτουργικά έξοδα για την επιχείρηση που λέγεται ταξί. Καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι πλέον για να συνεχιστεί η αναδρομική τάση, οι επιχειρήσεις πλέον δεν θα μπορούν να συντηρηθούν, δεν θα είναι βιώσιμες. Και μπορεί να δούμε φαινόμενα, ειδικά στην περιφέρεια, τα αυτοκίνητα να κλειδώνουν ή να καταθέτουν και πινακίδες στις διευθύνσεις μεταφορών. Και πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί αν μας πούμε ότι το 1 ευρώ το οποίο δαπανούμε αυτή τη στιγμή για πετρέλαιο, το 1 ευρώ, τα 60 λεπτά, όπως εγώ το έχω μετρήσει, αν δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα 60 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Αν δεν ικανοποιηθείτε ή δεν πάρετε απαντήσεις, να περιμένουμε κινητοποιήσεις, θα τραβήξετε χειρόφωνο.
4: Δεν μπορώ να το πω.
0: Αφήνετε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Είναι ανοιχτό.
4: Τα πάντα είναι ανοιχτά.
0: Το ανερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες της Ευρών στη Νότια Κρήτη, σύμφωνα μέχρι τώρα σχεδιασμό της Αμερικανικής εταιρείας. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης αλλά και σε οικόπεδα στο Ιόνιο και τη Νότια Πελοπόννησο. Η Ευρών σχεδιάζει σεισμικές έρευνες 2D και 3D πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την πραγματοποίηση γεωτρήσεων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο χωριό Σχίσμα στην Ελούντα όταν ένα γιο ταχύ εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου όταν δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν προκαλώντας ευτυχώς υλικές ζημιές. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 30χρονη γυναίκα και η 7χρονη κόρη της, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Κίνα βουλευτική αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέροντας στη Βουλή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μηχανικοί και πολίτες στις συναλλαγές τους με τον ΔΔΕ Ηρακλείου. Το ΤΕ Ανατολικής Κρήτης επισημαίνει σημαντικές καθυστερήσεις σε συνδέσεις, παροχές και τεχνικά αιτήματα, καθώς και δυσκολίες στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, ο κ. Αυγενάκης ζήτησε την ενίσχυση του προσωπικού, την επιτάχυνση των διαδικασιών και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία των ετοιμάτων. Στις 4 σήμερα το απόγευμα θα γίνει στα Σελιά η εξόδιος ακολουθία του 53χρονου Νίκου Ξερουδάκη, πατέρα τριών κοριτσιών που έχασε τη ζωή του στο τροχείο της περασμένης Τρίτης στην επαρχιακή οδό Σελίων Πλακιά. Η γουρούνα αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαράδρα. Η σωρός του άτυχου άντρα θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εστιατόριο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Η εστία εντοπίστηκε στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ διερευνάται αν προκλήθηκε από την κουζίνα ή από ηλεκτρική βλάβη. Στο δικαστικό μέγαρο Ιγουμενίτσας οδηγήθηκε ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Η νεαρή γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή σε κιόσκι κοντά στο ποδηλατόδρομο, ενώ ο 27χρονος είχε βρεθεί τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοικογενειακής βίας και όπλων. Ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Πόλεμας Μιχάλης Καραμαλάκης ζητά από τη Δημοτική Αρχή συγκεκριμένα στοιχεία για το δημοτικό φωτισμό στην πόλη. Με έγγραφό του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό θέτει ερωτήματα για τις βλάβες, τον χρόνο αποκατάστασης, τη συντήρηση και την κατάσταση του δικτύου. Την ίδια ώρα ζητά καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και ψηφιακή παρακολούθηση των ετοιμάτων για βλάβες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου Ρεθύμνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 4 άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν χωρίς αυτή να επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους. Την υποψηφιότητά της για τις εκλογές της Παγκριτίου Ένωσης Αττικής που θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο ανακοίνωσε η Ευαγγελία Σχιναράκη μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μιλώντας στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ανέφερε ότι στόχος της είναι η ανανέωση και η ενίσχυση του ιστορικού θεσμού με έμφαση στην ενότητα των Κριτών, της Αττικής, τον πολιτισμό, τη νέα γενιά και την κοινωνική προσφορά. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Η Παγκρίτιος Ένωση είναι ο κορυφαίος φορέας των Κριτών της Αττικής. Εμείς λοιπόν αυτό το βηματισμό θέλουμε να ξαναφέρουμε δυναμικά. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, προσκλήθηκα από μια ομάδα σπουδαίων πολιτών και της Αττικής, Κριτών δηλαδή, και γι' αυτό αποφάσισα σε μια ώρα ευθύνης και ενότητας και σκέψης για αναγέννηση στην Παγκρίτιο, εκεί που η προσωπική διαδρομή θα έλεγα συναντά το συλλογικό χρέος, αποφάσισα να πω και να απαντήσω θετικά στην τιμητική προτροπή και τη στήριξη των ιστορικών στελεχών της Παγκριτίου Ενώσεως Αττικής, ανθρώπων που υπηρέτησαν το θεσμό με αφοσίωση επί δεκαετίες, αλλά και άλλων σπουδαίων προσωπικότητων του κροτικού κόσμου της Αττικής, να ηγηθώ αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανανέωσης, ενότητας και προοπτικής.
0: Την πεποίθηση ότι την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση με φυσικό αέριο εξέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Όπως ο ίδιος ανέφερε, η γεώτρηση θα γίνει από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη διαδικασία από τη δεκαετία του 1980. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία, καθώς και στις κυβερνητικές και την οικονομική πορεία της χώρας. Άνοιξε σήμερα 5η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις μεταγραφής και μετακίνησης φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στις 2 μετά το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Αρκαλοχώρι ο 10ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 6.000 με αθλητές από 52 χώρες, ενώ περίπου 1.000 είναι συμμετέχοντες από το εξωτερικό. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τον ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιόμετρων, αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, παιδικό αγώνα χιλιόμετρων και αγώνα 200 μέτρων για άτομα με αναπηρία. Καθοριστική είναι συμβολή περισσότερων από 700 εθελοντές, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και εθελοντισμού που προβάλλει την Κρήτη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα 5η το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους λόγω της πρόγνωσης για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις ξεπερνούν τα όρια ασφαλής λειτουργίας του φαραγγιού. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιτεθούν ξανά. Αυτό έκανε γνωστό ένα σύμβολο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Ματζάμπα Χαμενέη, προειδοποιώντας σήμερα ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχρα Μαμντάνη, να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Νετανιάχου αναμένεται να υπερασπιστεί τις θέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα και να αναφερθεί στην απειλή του Ιράν, ενώ η επίσκεψή του πραγματοποιείται εν μέσω διεθνούς κριτικής προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σεισμός μεγέθους 5,1 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Σανλιούρφα της Ανατολικής Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωσωμαγικό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιόμετρων, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Αρκετοί κάτοικοι σε Σανλιούρφα, Ντιγκιαμπάριγ, Αντιγιαμάν και Γκατζαντέπ βγήκαν στους δρόμους. Συναγερμός στην Αυστραλία μετά την αποκάλυψη του Πρωθυπουργού Άντωνι Αλμπανέζη ότι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέκτησε τον Ιούνιο μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητική του σελίδα και αρχεία του προγράμματος Medicare. Ο Αλμπανέζη χαρακτήρισε το περιστατικό απαράδεκτο, ενώ ανέφερε ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση ενημερώθηκε από την OpenAI στις 10 του μηνός. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εντόπισε δραστηριότητα των μοντέλων της σε κυβερνητικούς ιστότοπους της Αυστραλίας, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζονται. Στη Γαλλία φτάνει αύριο Παρασκευή ο Πάπας Λέων, πραγματοποιώντας την πρώτη μη επίσημη επίσκεψη Ποντίφικα στη χώρα εδώ και 18 χρόνια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ομιλία στην UNESCO για την τεχνητή νοημοσύνη, επισκέψεις και λειτουργίες στο Παρίσι και τη Λούρδη, καθώς και συνάντηση με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς. Την ερχόμενη Δευτέρα ο Πάπας θα μεταβεί στο Μέτσο, που θα μιλήσει για την ειρήνη στην Ευρώπη και θα συναντηθεί με εκπροσώπους διαφορετικών θρησκειών. Στα αθλητικά νέα της ημέρας τώρα, μετά από 3 εβδομάδες προετοιμασίας για την ομάδα βόλε του Όφη στο Αίγιο, ήρθε η ώρα για τα πρώτα φιλικά της σεζόν. Η ομάδα του Φρανκ Ντε Πέστελε ταξιδεύει στην Αθήνα για τα δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια αύριο Παρασκευή το απόγευμα με την Κηφισιά στο Ζυρίνιο και το Σάββατο στις 26 του μήνα το μεσημέρι με τον Φλίσβο στο κλειστό Σοφία Μπεφών. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Και να κλείσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 10 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι σήμερα αναμένεται να αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
6: Κρέτα One 102,3.

0: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: One Life, One Sports. Greta One. 102,3.
3: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Απόψε κόντρα στην Σερβία, στο Βελιγράδι. 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση τηλεοπτικά από τον Αλφα. Χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον Νίκο Φλέκα, τον πρόεδρο του Γρανό Λευκουφάρου, ο οποίος μας μετέφερε κλίμα από το Βελιγράδι. Πάνω από 500 Έλληνες θα βρίσκονται στις εξέδρες για να ενισχύσουν το εθνικό μας συγκρότημα σε αυτή την πρεμιέρα που κάνει στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και σε ένα όμιλο που έχει πέσει με πολύ μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο οι Σέρβοι, ακολουθούν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί που είναι στο δρόμο της εθνικής μας.

Έχουμε μια ενδιαφέρουσα ημέρα από την πλευρά της αθλητικής επικαιρότητας. Έχουμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, παιχνίδια για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα τα σχολιάσουμε στην πορεία. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από το ρεπορτάζ του Όφη με το φανταστικό γκολ που έβαλε ο Νίκος Αθανασίου στο τελευταίο παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό το 2-2 στο 95. Ψηφίστηκε από τον κόσμο, από τους φιλάθλους που συμμετέχουν σε αυτή την ψηφοφορία της Super League's Best Goal, καλύτερο goal της πέμπτης αγωνιστικής. Νομίζω μια επιβράβευση για τον αριστερό back του Όφη, που θα θέλαμε πολύ μαζί με αυτή την διάκριση να ήταν σήμερα στο Βελιγράδι με το εθνικό μας συγκρότημα. Πιστεύω ότι το άξιζε να βρίσκεται και εύχομαι αυτή η αδικία να διορθωθεί πολύ πολύ σύντομα από τον κατά τα άλλα συμπαθή σε μας Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 49% έβγαλε κυβέρνηση ο Αθανασίου, γιατί έχουμε και μια προεκλογική περίοδο αυτή τη στιγμή. 49,05% πήρε στην ψηφοφορία και έβγαλε, άφησε πίσω τον Τετέι του Παναθηναϊκού. 42,85% επιθετικός του Παναθηναϊκού, που έβαλε και αυτός βέβαια ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πράγματι το γκολ του Νίκου Αθανασίου, γιατί είναι και αμυντικός, έτσι, να βάζει ένα τέτοιο γκολ ένας αμυντικός ποδοσφαιριστής και μάλιστα με το αντίθετο πόδι. Όχι με το καλό του αριστερό πόδι, αλλά με το δεξί. Ένα φανταστικό φαλτσαριστό σούτ έξω από την περιοχή στο 95ο λεπτό που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2.

Καλή επιτυχία στην Εθνική, καλή επιτυχία στο Θανάση Ανδρούτσο, μας λέει εδώ και η ομάδα του Όφη που στέλνει ένα ευχητήριο μήνυμα στον ποδοσφαιριστή που εκπροσωπεί τον Όφη αλλά και τη χώρα στην απόψινή μάχη της Εθνικής μας στην Σερβία. Ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του Όφη που συμμετέχει στο εθνικό μας συγκρότημα.

Το παιχνίδι της εθνικής μας θα διεξαχθεί απόψε στο στάδιο Ράικομίτιτς, πιο γνωστό στην ποδοσφαιρική ας πούμε διάλεκτο ως Μαρακανά, την έδρα του θρυλικού Ερυθρού Αστέρα. ...572 επίσημα παιχνίδια με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα ο θρυλικός άλλοτε Σέρβος ποδοσφαιριστής ο Μίτιτς. 572 επίσημα παιχνίδια, 262 γκολ. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του σερβικού ποδοσφαίρου, του άλλοτε γιουγκοσλάβικου ποδοσφαίρου, από τη μεγάλη σχολή των Πλάβη των Γιουγκοσλάβων. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία υπήρξε στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 6 πρωταθλήματα επίσης με τον Ερυθρό Αστέρα και 4 κύπελα Γιουγκοσλαβίας. Αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γιουγκοσλαβίας που είχε πάρει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952. Μάλιστα και αργότερα ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιουγκοσλαβίας τους είχε οδηγήσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 68, αλλά οι Ιουγκοσλάβοι έχασαν σε αυτόν τον τελικό από τους Ιταλούς. Σε αυτό το θρυλικό γήπεδο καλείται να γράψει ιστορία απόψε η εθνική μας ομάδα και να κάνει έτσι ένα θετικό ξεκίνημα, ένα καλό ξεκίνημα στο Nations League, το αναβαθμισμένο Nations League, αλλά και την μεγάλη κατηγορία που συμμετέχει πλέον η εθνική μας. Είναι αυτό το οποίο κατέκτησε μέσα από τα αποτελέσματα που είχε να βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία που είναι οι κορυφαίες ομάδες. Θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα να... Γιατί ξέρετε καμιά φορά με το εξωτερικό οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε και σήμερα να βρεθούμε τηλεφωνικά έστω στο Βελιγράδι. Μας περιμένει ένας καλός συνάδελφος που βρίσκεται με την εθνική μας ομάδα, καλύπτει το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας για να μας μεταδώσει όλα τα τελευταία νέα για την απόψινή μάχη της εθνικής μας.

Οι ρεπόρτερ της Εθνικής χαρακτηρίζουν και σωστά κατά την άποψή μου το σημερινό παιχνίδι ως μια πρώτη μάχη, γιατί ακολουθούν και οι επόμενες με τους Γερμανούς, εκεί όπου όπως μας είπε ο Νίκος Οφλέκας χθες, ο πρόεδρος του Φάρου, στο Augsburg, στο επόμενο παιχνίδι με τους Γερμανούς θα έχει πάνω από 5.000 Έλληνες. Μετά την απογοήτευση από το τιμή πρόκριση στο Μοντιάλ, η εθνική μας ψάχνει ένα νέο σημείο επανεκκίνησης για το μεγάλο στόχο να βρεθεί ξανά σε ένα μεγάλο ραντεβού.

Λοιπόν, πριν πάμε στο Βελιγράδι, οι ρεπόρτερ της Εθνικής μεταδίδουν πιθανή ενδεκάδα για το απόψινό παιχνίδι του εθνικού μας συγκροτήματος με Τζολάκι, Βαγιανίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκι, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφύρη, Καρέτσα, Κοστούλα, Τζόλι, Παυλίδη. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα τι επιθετική ποιότητα υπάρχει και δεν έχουμε και τον Κωνσταντέλια. Ακούστε εδώ επιθετική ποιότητα. Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης. Κοστούλας φοβερός στην Brighton, έχει πάρει τα πάνω του φέτος με διαδοχικά γκολ στην Premier League. Καρέτσας Dortmund, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, από τα μεγαλύτερα που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο αναδείξει. Τζόλης Arsenal, έχει κάνει τους Άγγλους να τρεβούν τα μάτια τους που λέμε. Παυλίδης Μπενφίκα με πολύ φανταστικές επιδόσεις, δεύτερο σκόρερ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Βελιγράδι. Μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Ποντικός από το sportal.gr για να μας μεταδώσει τα τελευταία νέα. Και ευχαριστώ εκ των προτέρων τον Βασίλη, γιατί ξέρω ότι είναι μια ώρα δύσκολη που λέμε για τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, πάντα υπάρχει το ρεπορτάζ. Βασίλη μου, για μετέφερε μας λίγο το κλίμα. Πώς είσαι? Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές. Είναι όλο αυτό το Βελιγράδι, θα έλεγα. Εδώ όπου η Εθνική δίνει την πρεμιέρα της στο Nations League. Εδώ όπου χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το σύνθημα για restart, κάτι το οποίο έκανε και ο Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Ναι.
1: Ένα restart το οποίο απαιτείται για την Εθνική Ελλάδα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του παγκόσμιου κύπελλου. Της μια ταλαντούχας Εθνικής Ελλάδος που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια τα βασικά πλάνα, είναι διάφοροι γρίφοι που καλούμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ακόμα και εμείς ο κέρδος τεχνικός να αποκωδικοποιήσουμε, όπως αυτό στο δεξιάκρο της άμυνας, και το οποίο θα παίξει τη του Ρότα με τον Βαγιανίδη, να είναι το πρώτο φαβορί. Όπως επίσης, τι θα καλύψει το γεννό του Γιάννη Κωνσταντέλια, θεωρώ εγώ ότι θα αφούστε ένα Μπάμπης Κοστούλας, και βέβαια το δεξιάκρο της επίθεσης, το δεξιάκρο στα εξτρέμ, το οποίο. Κανονικά θα έπαιζε ο Καρέτας, να δούμε το βαθμό ετοιμότητας όμως του νεαρού μέσα του επιθετικού της Ντόρτμουντ, ο οποίος είχε το πρόβλημα υγείας, το οποίο ξέρουμε όλοι, και να δούμε αν θα παίξει στην πραγματικότητα ο Καρέτας ή θα χρησιμοποιήσει έναν από τους υπόλοιπους πέντε φορ που έχει. Εθνική δηλαδή, για μένα βασικό φαβορί είναι ο Αντρέας Τετέι, θεωρώ ότι αυτός μπορεί να παίξει.
0: Βλέπεις Τετέι, στην ενδεκάδα.
1: Λέω Τετέι, ναι. Ίσως είναι και μια έκπληξη, ίσως είναι και μια δικιά μου εκτίμηση βέβαια που δεν παραβαίνει. Απαραίτητα
0: εμείς εκτιμήσεις κάνουμε, οι προπονητές αποφασίζουν, αλλά πράγματι ο Τετέι είναι όντως σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αυτό είναι γεγονός. Είναι σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Κατά τα άλλα, είναι οι διεθνείς προπονητές ήταν χθες, το κλίμα στην προπόνηση ήταν θετικό, δηλαδή αυτό που είδαμε και εμείς, όπως είναι πάντα. Εντάξει, μαζεύτηκα μετά από καιρό. Να σας πω εδώ πέρα όμως ότι το Nations League, αν και το ξέρουν βέβαια οι ακροατές, δεν είναι απλά μια Αγγλία, γιατί η Εθνική καλείται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς και βέβαια τους Σέρβους. Ναι. Οι Σέρβους θα θυμίσουν ότι πιθανόν ο Γιόβιτς είναι ένα βασικό στο center for, ενώ αναμένεται να παίξει και ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς. Ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι και το, να το πούμε έτσι, και το εκλεκτό παιδί του προπονητή του Παούνοβιτς, με τον οποίο τον είχε και στην Εθνική K15 στο Παγκόσμιο της Νέας Ζηλανδίας, με τον οποίο το είχε κατακτήσει και ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. Ναι. Να σου πω ότι συνδέει μια πολύ μεγάλη σχέση με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό που. Οπότε αυτοί οι δύο, σαν ελληνικό στοιχείο που αξίζει να δούμε, θεωρούμε ότι θα είναι στη βασική ενδεκάδα. Για τον Γιόβιτς συγκεκριμένα και για τον Ζίφκοβιτς βέβαια. Είναι θετικό ότι ξέρουν οι Έλληνες παίκτες, δηλαδή ο Παναγιώτης Ρέτσος τους ξέρει πάρα πολύ καλά και τους δύο.
0: Τους ξέρουμε, αλλά μας ξέρουν και αυτοί, Βασίλη μου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι τα δύο στοιχεία που πρέπει να βρει και εκεί τη λύση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά ξαναλέω, το Nations League δεν είναι Αγγλία, είναι πολύ δύσκολο λοιπόν.
0: Σίγουρα.
1: Τέσσερις ομάδες δεν πρέπει να βγει τελευταία, γιατί αν βγει τελευταία στον όμιλό της, πάει στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, άρα στα προκριματικά θα έχει μια πολύ δύσκολη πρώτη ομάδα. Να αντιμετωπίσει.
0: Ναι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Οπότε νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Σερβία είναι κομβικό. Αν ουσιαστικά πάρει θετικά αποτελέσματα με τους Σέρβους, ίσως και δύο νίκες, θα ήταν το ιδανικό. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι μπορείς να ελπίζεις ότι δεν θα βγει τελευταίο.
0: Κλειδώνει την τρίτη θέση.
1: Και να κρατήσει τη θέση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και να κρατήσει
0: την τρίτη θέση.
1: Το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε στο πρώτο γκρουπ, είμαστε στο Steel Gate. Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ, δεν θέλουμε να είμαστε απλά, δεν είμαστε εδώ απλά για να κοιτάμε. Είμαστε για να πρωταγωνιστούμε.
0: Ναι. Βασίλη μου, το παιχνίδι θα γίνει σε ένα θρελικό γήπεδο βέβαια, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα.
1: Ναι.
0: Τι εκτίμηση κάνουν οι Σέρβοι από πλευράς κόσμου? Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στον Κρέτα One τον Νίκο Τοφλέκα, τον πρόεδρο του Γαλανού Λευκού Φάρου, που είναι εκεί με τα παιδιά, με τους φιλάθλους της Εθνικής. Αναμένονται πάνω από 500 φιλάθλοι στο γήπεδο σήμερα. Έλληνες φιλάθλοι, έτσι. Γενικά, τι εκτίμηση έχεις για τον κόσμο και το ενδιαφέρον που υπάρχει από το σέρβικο κοινό?
1: Γενικά νομίζω ότι το. Δηλαδή, ακριβώς όπως είπες πάρα πολύ σωστά, είναι το θρελικό Μαρακάνα των Βαλκανίων.
0: Ναι.
1: Το είδα εχθές, δεν είχα ξαναέρθει. Ήταν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό γήπεδο. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα ένιωσα για ένα δέος μεγάλο, ότι είναι ένα γήπεδο που έχουμε παίξει δεκάδες παίχτες.
0: Ναι.
1: Ασύλληπτοι. Είχε γραφική ιστορία. Θεωρώ ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο. Να σας πω βέβαια ότι υπάρχει ένα μερικό αποκλεισμό, ένα μερικό κλεισμένο το θυρών για το γήπεδο για να παίξει τα προκριματικά. Οπότε η FIFA έχει, η UEFA, συγγνώμη, έχει τιμωρήσει με ένα μήνυμα αποκλεισμό, ένα μήνυμα κλεισμένο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου. Οπότε δεν θα υπάρχει ένα σημείο. Να σας πω εδώ πέρα επίσης ότι ο.
0: Άρα αυτό ρίχνει, αυτό ρίχνει τη χωρητικότητα. Αυτό ρίχνει τη χωρητικότητα, εννοείς.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Έδωσε το παρόν ο Καρνόλευκος πάρο σήμερα στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας που είναι στο κέντρο του Βελιγραδίου, κατά το άγαλμα του Καραγιώργη, που είναι εθνικό ήρωα. Με συνθήματα, με το χαρακτηριστικό του τόνο, έδωσε το παρόν.
0: Τρομπέτες, τύμπανα.
1: Τρομπέτες, τύμπανα, έλα στο λέω,
0: ναι.
1: Έχουν κατακλείσει ουσιαστικά όμως, δηλαδή εμείς που κάναμε και μια βόλτα βλέποντας και την πόλη του Βελιγραδίου, έβλεπες παντού ελληνικό στοιχείο. Ναι. Αντίθετα δεν έχω δει Σέρβους με στολές που θα πάνε στην Κύπρο, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι στο Σέρβι. Θα λίγο πριν το παιχνίδι ετοιμαστούν και θα δώσουν ένα αρκετά δυνατό παρόν.
0: Σημαντικό δεν είναι μόνο για εμάς το παιχνίδι, είναι και για αυτούς. Όπως σκεφτόμαστε εμείς να κλειδώσουμε την τρίτη θέση, το ίδιο σκέφτονται για αυτοί. Ας μην κρυβόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι κατά τα αν θέλεις σε κάτι άλλο, είναι σαν χαρακτηριστικό στοιχείο, είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλούς Έλληνες οπαδούς, οι οποίοι είναι παντού, δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω μια πόλη η οποία ζει στο Παλμό. Δηλαδή, στο οποιοδήποτε άλλο ταξίδι με την Εθνική, έχω δει μια πόλη να ζει στον Παλμό της πόλης. Και μου κάνει εντύπωση γιατί η Σέρβη είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικός λαός.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει βέβαια περιπλέξει σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, στο μπάσκετ, στο. Αλλά και εδώ δεν έχω δει ότι ποιο και άμεση με.
0: Ναι. Πάντως, διάβασα για τις δηλώσεις του Παϊνοβιτς, του προπονητή της εθνικής του ομάδας, και για αυτούς το αξιολογούν το παιχνίδι ως top παιχνίδι. Και μίλησαν και με πολύ καλά λόγια, βέβαια, για την εθνική μας ομάδα. Νομίζω ότι θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι απόψε το βράδυ. Και εύχομαι πραγματικά να μπορέσει η εθνική μας να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει, γιατί μετά η συνέχεια δυσκολεύει πάρα πολύ. Είναι η Γερμανία στο Augsburg και μετά τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα που ακολουθούν. Πού βλέπεις να κρίνεται, Βασίλη μου, αυτό το παιχνίδι το σημερινό, και αν τι λένε οι πληροφορίες σου έτσι από τις οδηγίες του Γιωβάνοβιτς, πού προτίθεται δηλαδή, τι προτίθεται να παρουσιάσει, πού θα εστιάσει σε αυτό το restart, βλέπεις κάτι διαφορετικό ή στο ίδιο μοτίβο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω το ίδιο μοτίβο, γιατί και στις μας έχει δείξει πίδες ότι δεν αλλάζει σύστημα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε μια πιθανή ενδεκάδα, θεωρούμε ότι είναι Δελάκης κατά τα δοκάρια, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, εγώ θεωρώ πως θα είναι, και Μαυροπάνος, ο οποίος κάνει καταπληκτική χρονιά στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ζαφύρης και Ριάντη στο κέντρο. Τζόλης, θεωρώ Κοστούλας πίσω από τον Φόρ Παυλίδη, και δεξιά για εμένα θα είναι το παιδί. Αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή αυτή είναι η δεκάδα που βλέπω. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς με όπλο την τρομερή επίθεση που έχει η Ελλάδα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή με όλους τους φορμαρισμούς που θα προσπαθήσει να χτυπήσει. Έχει κι αλλιώς, είναι ένας αρκετά επιθετικός το πόντι του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θέλω να πω, θα προσπαθήσει να παίξει ωραία, να παίξει δημιουργικά, να παίξει το παιχνίδι του και να χτυπήσει εκεί πρέπει να χτυπήσει. Να σας πω κάτι, αν εθνική παρουσιαστεί στην εικόνα, όχι αυτή την αποκρουστική θα την έλεγα εγώ, γιατί βάσει των αποτελεσμάτων αυτή την αποκρουστική εικόνα που είχαμε στα παιχνίδια, αλλά παρουσιάσει αυτό που είχαμε δει στο παιχνίδι στη Σκωτία στην Γλασκόβη, στο Χάπιν Πάρκ, στο 3-0 που είχαμε κερδίσει τους Σκοτσέζους. Δεν νομίζω ότι έχει να αποκλειστεί από τους Σέρβους.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό παιχνίδι και νίκη της εθνικής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Ποντικό, τον καλό συνάδελφο από το sportal.gr. Μας μετέφερε όλο το ρεπορτάζ και με μια έκπληξη, λέει ο Βασίλης, είναι έμπειρος συνάδελφος, πιστεύει, γιατί πράγματι οι δημοσιογράφοι εκτιμήσεις κάνουν, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Μας βάζει εδώ και την εκδοχή τετέη στο βασικό σχήμα, λόγω του ότι πράγματι ο Καρέτσας, αυτός ο φανταστικός ποδοσφαιριστής, είχε μια περιπέτεια υγείας στην Ντόρτμουντ που μπορεί να τον έχει αφήσει λίγο πίσω. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο, είναι μαζί μου εδώ στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο, ξέρει να κάνει τα μαγικά του. Είχαμε πολύ καλό ήχο, πραγματικά, από το Βελιγράδι. Δεν το περιμέναμε αυτό, γιατί καμιά φορά δεν είναι και καλύτερες οι συνθήκες, αλλά μας μετέφερε ο καλός συνάδελφος από το sportal.gr το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας. Είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι το απόψινο, γιατί όταν έχεις Ολλανδία, Γερμανία στον όμιλο, ψάχνεις να μην βγεις τελευταίος για να μην πας αυτό που λέει στο δεύτερο γκρουπ και μετά να έχεις μια κλήρωση για τα προκριματικά. Πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Θέλεις να κλειδώσεις, αν είναι δυνατόν, την τρίτη θέση. Να βρίσκεσαι στην τρίτη θέση δεν είναι εύκολα, το λέμε. Δηλαδή να αφήσεις έξω τους Σέρβους. Αυτό λέμε τώρα. Για να είσαι εσύ στη θέση τους. Έτσι, όπως φαίνεται, η λογική αυτό λέει. Ότι εμείς οι Σέρβοι θα είμαστε εκεί πέρα στην τρίτη θέση. Εκτός αν κάνουμε κανένα μεγάλο μπαμ απέναντι στους Ολλανδούς. Ας πηγαίνουμε βήμα-βήμα, όμως είναι μια εθνική με πολύ ταλέντο, αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω, αυτά τα παιδιά δικαιούται να μας στείλουν σε μια μεγάλη διοργάνωση, να τους απολαύσουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, αν δεν πάει αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών με όλο αυτό το ταλέντο, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, παίζουν σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, ποιος θα πάει δηλαδή? Είναι, νομίζω θα αδικήσουν τον εαυτό τους πραγματικά αν δεν μπορέσουν να βρεθούν με την εθνική μας σε ένα μεγάλο ραντεβού. Είναι οι περισσότεροι από αυτούς παίκτες που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι σε ομάδες top class, παίρνουν πολλά χρήματα, έχουν δηλαδή budget πολύ υψηλό και συνολικά το budget αυτό της εθνικής μας ομάδας αγγίζει περίπου το 350 εκατομμύρια ευρώ, με μια προσέγγιση που έκαναν κάποιοι καλοί φίλοι, συνάδελφοι, με βάση τα κασέ που έχουν οι παίκτες αυτοί, Τζολάκης, Κουλιεράκης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης, Μαυροπάνος. Είναι παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δουν αυτή την μεγάλη ευκαιρία με την εθνική μας, παρότι δεν τους λείπουν οι παραστάσεις με τις ομάδες τους. Άλλο όμως να κατακτάς τίτλους και διακρίσεις με το εθνόσημο στο στήθος. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω πρέπει να συνδέσουν το όνομά τους αυτά τα παιδιά με μια μεγάλη εθνική επιτυχία. Θα είναι άδικο, θα δικήσουν τους εαυτούς τους οι ίδιοι δηλαδή, αν δεν το κάνουν αυτό. Σφυρίζει ο Σουηδός Νίμπερκ το απόψινό παιχνίδι. Ο κύριος Γκιγέρμο Φερνάντεθ, ο Ισπανός, είναι στο ΒΑΡ. Φίλες και φίλοι, 10 παρατέταρτο, η μάχη της εθνικής μας στο Βελιγράδι με την Σερβία, με τηλεοπτική κάλυψη από την τηλεόραση του ΑΛΦΑ. Αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα, με το τραγουδάκι αυτό θα πάμε τώρα στο διάλειμμα στις και μισή, στο διάλειμμα για τις διαφημίσεις μας. Επιστρέφοντας έχουμε δηλώσεις από τον Γιοβάνοβιτς, από τη συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και τον Παναγιώτη Ρέτσο, τη δήλωση για το αποψινό παιχνίδι με την Σερβία.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Κρέτα One 102,3.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
2: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Έχουν απουσίαση Σέρβοι. Αυτό γράφουν τα σερβικά μέσα ενημέρωσης για το παιχνίδι της εθνικής μας, το απόψινό παιχνίδι της εθνικής μας στο Βελιγράδι. Δεν έχουν τον Βλάχοβιτς, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής, και τον Μίτροβιτς. Και αυτό νομίζω διαφοροποιεί ενδεχομένως και το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, υπάρχουν κάποια προβληματάκια και για τον Γιωβάνοβιτς, και θα δούμε βέβαια αυτό που μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Βελιγράδι, που είναι στο πλευρό της Εθνικής και παρακολουθεί το ρεπορτάζ για, για την έκπληξη με τετέι που μπορεί να παρουσιάσει ο κύριος Γιωβάνοβιτς στην απόψινή αναμέτρηση. Και αυτό γιατί ο Καρέτσας όντως πέρασε μια περιπέτεια στην Ντόρτμουντ, μπαίνει σιγά σιγά στην γερμανική ομάδα. Θα δούμε, φαντάζομαι θα έχει μιλήσει με τον Γιωβάνοβιτς. Ένας παίκτης, ένας αέρινος ποδοσφαιριστής ο Καρέτσας. Θα δούμε ποια θα είναι τελικά η απόφαση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε μια σύντομη αναφορά από τον Γιωβάνοβιτς, από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε εκεί στο Μαρακανά του Βελιγραδίου, σε αυτό το θρυλικό γήπεδο, χθες, για την αναμέτρηση με τη Σερβία.
1: Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο, και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία, και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε, και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
0: Χθες είπε ο Νίκος Οφλέκας, ο πρόεδρος του Φάρου, ο οποίος εκτιμά τον Γιωβάνοβιτς και το έχει αποδείξει με δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι ο Γιωβάνοβιτς κρίνεται. Πέρασε μια μπόρα ο Γιωβάνοβιτς, γιατί ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ ταρακούνησε τα πράγματα. Εννοείται, ήταν ένας στόχος για την εθνική μας. Έχει όμως νομίζω και καλές στιγμές παρουσιάσει ο Γιωβάνοβιτς στο εθνικό μας συγκρότημα. Αυτό είναι γεγονός. Κατάφερε έτσι λίγο να επαναφέρει την ομάδα, αλλά τώρα ίσως από αυτά τα δύσκολα παιχνίδια κρίνεται, λέει ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό είπε ο Φλέκας, ο Νίκος ο Φλέκας, για να το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί παντού την εθνική μας. Είναι στο ξενοδοχείο, μιλάμε στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει τη σημασία της αυτή η τοποθέτηση. Θα δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια της εθνικής για να, και αν ο Γιωβάνοβιτς μπορέσει ας πούμε να ισχυροποιήσει ή αποδυναμώσει τη θέση του στο εθνικό μας σύγκροτημα. Τα αποτελέσματα είναι καθοριστικά για όλους και για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον κεντρικό αμυντικό της εθνικής μας.
2: Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει, και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μία νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
3: Για Γιώβιτς και Αντρίγια.
2: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.

καλή επιτυχία στην εθνική μας, καλή επιτυχία στο εθνικό μας συγκρότημα απόψε το βράδυ με τους Σέρβους, 10 παρατέταρτο επαναλαμβάνω, από τον Αλφα. Βλέπουμε το παιχνίδι τηλεοπτικά και εύχομαι αύριο να σχολιάζουμε όμορφα πράγματα και για την εμφάνιση αλλά και για το αποτέλεσμα του εθνικού μας συγκροτήματος στο Βελιγράδι. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με το βόλεϊ του Όφη. Σας το είχα πει από τις προηγούμενες ημέρες, γιατί μπαίνει σιγά σιγά στη μάχη της νέας σεζόν. Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία. Βρίσκονται στο Αίγιο οι βολεϊμπολίστες του Όφη, η ομάδα του Όφη, με ο προπονητής ο Φρανκ Ντεπέστελ, ένας κύριος, μια σημαντική φυσιογνωμία που έχει έρθει φέτος στην Ελλάδα να δουλέψει με την ομάδα του Όφη. Ένας προπονητής ο οποίος πέρσι, με την ομάδα την οποία κουτσάριζε, την βέλγικη Alst, έφτασε μέχρι το τελικό του Challenge Cup. Δηλαδή έφτασε η ομάδα, έχασε από την Μιλάνο βέβαια, μια φανταστική ιταλική ομάδα, αλλά το να πας την ομάδα σου στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι μικρό πράγμα. Ο Όφη μπαίνει μετά από 3 εβδομάδες προετοιμασίας στο Αίγιο, που βρίσκεται όπως είπα και πριν. Μπαίνει στη μάχη των φιλικών παιχνιδιών. Αύριο το πρώτο φιλικό παιχνίδι με την πάντα δυνατή Κηφισιά στο Ζιρίνιο και το Σάββατο το μεσημέρι με το Φλίσβο. Φεύγουν από Αίγιο δηλαδή, όπου μένουν μόνιμα οι παίχτες του Όφη, κάνουν προετοιμασία στο Αίγιο, εκεί σε ένα αθλητικό κέντρο στο Σήμαντρον, όπου διαθέτει ένα εξαιρετικό προπονητήριο. Μένουν εκεί και, πώς να το πω ρε παιδί μου, σόκλειστοι είναι εκεί στο αθλητικό κέντρο, σόκλειστοι, και κάνουν την προετοιμασία τους και έχει πάει πολύ καλά το πράγμα, όπως μας μετέφερε και σήμερα ο Ντεπέστελ. Είναι πολύ ευχαριστημένος ο προπονητής του Όφη από την πορεία της προετοιμασίας. Αύριο και μεθαύριο τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια από τα 9 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει συνολικά η ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα, η ΕΣΑΠ δηλαδή, η επαγγελματική λίγα, κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Σάββατο, ημέρα Σάββατο 24 Οκτωβρίου με τον ΠΑΟΚ, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι Σάββατο 24 Οκτωβρίου 5 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, έχει γίνει κλήρωση, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των πρώτων 6 αγωνιστικών. Πρώτο παιχνίδι για τον Όφη με τον ΠΑΟΚ 24 Οκτωβρίου 5 η ώρα στο παλατάκι το κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. 31 Οκτωβρίου το δεύτερο παιχνίδι, πάλι Σάββατο, παίζει με το Φίνικα Σύρου στο Ρέντι, στον Πειραιά, στο κλειστό του Ρέντι, γιατί στο γήπεδο το κλειστό γυμναστήριο του Φίνικα Σύρου γίνονται εργασίες και θα ξεκινήσει τη σεζόν ως φιλοξενούμενος στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι. Αυτό το παιχνίδι μάλιστα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Με δύο απουσίες, Όφη στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, θα λείπει ο Ζοκόγε, ο Νιγηριανός κεντρικός, ο οποίος είναι με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας στο Παναφρικανικό Πρωτάθλημα, αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη του μήνα, και επίσης δεν θα έχει ο Ντεπέστελε τον στρατευμένο Βασίλη Καφαντάρη, υπηρετεί ο Βασίλης την στρατιωτική του θητεία, είναι φανταράκι, και έχει χάσει αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

0: πριν πάμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε από το Αίγιο, φαντάζομαι από το Αίγιο, που βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του Όφη και είναι έτοιμη βέβαια από ό,τι με ενημέρωσαν να μας μιλήσουν σε μια ευχαριστή είδηση για ένα νέο παιδί. Ο Όφη φέτος έχει ξεκινήσει να ανεβάζει παιδιά από τα σπλάχνα του, από τις υποδομές του, στη μεγάλη ομάδα. Έχουμε τον τρίτο παίκτη που ανεβαίνει από τα εφηβικά, ο 17χρονος Πασαδόρος Άγγελος Νικοκυράκης, γεννημένος το 2009. Θα βρίσκεται και αυτός στο γκρουπ της πρώτης ομάδας, Πασαδόρος είναι η θέση του. Και είναι το τρίτο παιδί, γιατί άλλα δύο έχουν ανεβεί φέτος, ο 16χρονος Λίμπερο Γιώργος Δουλγεράκης και ο 18χρονος Σταμάτης Αυτζιόγλου. Τρία παιδιά που έχουν το βόλεϊ, το έχουν ξεκινήσει από τις υποδομές, από τα σπλάχνα του Όφη. Το να έχεις τρία παιδιά από τις υποδομές σου στην πρώτη ομάδα, θα έλεγα ότι είναι πολύ, πολύ γοητευτικό, πολύ όμορφο. Αυτή είναι μια απόφαση που έχει πάρει, μια στρατηγική απόφαση, ο πρόεδρος του Όφη, ο Γιάννης Δανδάλης, με τον γενικό αρχηγό, τον Δημήτρη Σλατιλίδη, και νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι χαιρετίζω αυτή την απόφαση, γιατί ο Όφη θα πρέπει να βγάζει πλέον και τα δικά του παιδιά, η ομάδα βόλεϊ του Όφη να βγάζει τα δικά της παιδιά μέσα από την παραγωγική διαδικασία των τμήματων υποδομής. Πάμε στο Αίγιο, μας περιμένει ο Κύπριος διεθνής κεντρικός του Όφη, ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς, ο οποίος έμεινε για δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, στην ομάδα βόλεϊ του Όφη. Είμαι χαρούμενος που έμεινε ο Μάριος, γιατί είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πάμε να τον βάλουμε στη συζήτησή μας και να μιλήσουμε λίγο για την προσπάθεια που κάνει η ομάδα βόλεϊ του Όφη στο Αίγιο. Μάριε, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ρεό. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την προσκλήση.
0: Πώς μου αρέσει η προσκλήση.
1: Ναι, όπως είπες και εσύ, είμαστε εδώ στο Αίγιο. Κάνουμε την προετοιμασία μας με τα παιδιά.
0: Δεν έμαθες, βρε, τα κριτικά ακόμα. Δεν σου είπα να μάθεις τα κριτικά. Εσύ κάθε χρόνο γίνεσαι και πιο Κύπριος. Όχι πιο κριτικός.
1: Το παλεύουμε. Σιγά-σιγά θα το καταφέρουμε.
0: Για πες μας την προσπάθεια αυτή. Είναι μια νέα διαδικασία φέτος. Δηλαδή είστε σόκλειστοι που λέμε, μαζεμένοι εκεί στο Αίγιο. Προπόνηση και ο χώρος ο οποίος σας φιλοξενεί, το ξενοδοχείο, που είναι ένας φανταστικός χώρος βέβαια, αλλά είστε, πώς να το πω, στοχευμένοι στις διπλές προπονήσεις όλη μέρα στην προετοιμασία.
1: Όπως είπες και εσύ, Γιώργο μου, ναι, κάνουμε διπλές προπονήσεις κάθε μέρα με τα παιδιά. Γνωριζόμαστε και καλύτερα λόγω του ότι είμαστε σόκλειστοι σε ένα χώρο όλοι μαζί. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στο δέσιμο της ομάδας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουν και τα φιλικά αύριο, μεθαύριο έχουμε με Κηφισιά Πλίσβο. Mm-hmm. Να δούμε πού βρισκόμαστε και σιγά σιγά να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Οι συνθήκες προπόνησης σε αυτό το αθλητικό κέντρο είναι ικανοποιητικές? Είναι καλές οι συνθήκες? Υπάρχει ένα ωραίο προπονητήριο και ένα ξενοδοχείο το οποίο σας φιλοξενεί σε ένα σχετικά, ας πούμε, μπορούμε να πούμε λίγο απομονωμένο χώρο. Αλλά για πες μας, πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε οι παίκτες?
1: Όχι, ακριβώς όπως είπες και εσύ, είναι πολύ καλός και ο τόπος εκεί, εντάξει, είναι λίγο απομονωμένα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε, αλλά είναι και καλό γιατί μπορούμε να είμαστε αφοσιωμένοι μόνο και μόνο σε αυτό που κάνουμε και να μην υπάρχουν έξω παράγοντες που να μπορούν να μας κάνουν να σκεφτούμε κάτι άλλο. Το φαγητό είναι φανταστικό, τα δωμάτια είναι πολύ καλά. Είμαστε με τα παιδιά, ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα και σύντομα θα κατεβούμε Κρήτη να συνεχίσουμε και εκεί την προετοιμασία μας, να ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Το τελικό στάδιο για να μπείτε 24 του μήνα, μας ενημέρωσε η ΕΣΑΠ, η Επαγγελματική Λίγα, σας περιμένει το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, 24 του μήνα Σάββατο, στο παλατάκι του Όφη, στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. Για πες μου κάτι για τη φετινή ομάδα. Ποιες είναι, ας πούμε, οι πρώτες σου εντυπώσεις, παρότι τώρα ξεκινάτε τα φιλικά παιχνίδια? Είναι ακόμη νωρίς ίσως για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο από αυτό που βλέπεις μέχρι τώρα.
1: Να σου ξεκινήσω με το κλίμα της ομάδας. Το κλίμα της ομάδας είναι εξαιρετικό γιατί ο κορμός έχει παραμείνει πάνω κάτω ο ίδιος. Mm-hmm. Και τα παιδιά, τα καινούργια που έχουν έρθει, έχουν κλίματιστεί πολύ καλά στην ομάδα, είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. Και πιστεύω αυτό θα μας βοηθήσει να φέρουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Ήρθε χτες ο ένας Αγγλοϊρλανδός που περιμέναμε.
0: Ακραίος, ναι, ναι.
1: Ναι, ο Ράιαν. Πολύ καλό παιδί για αυτός. Τώρα περιμένουμε από εβδομάδα να έρθει ο Βασίλης και ο Πασκάλ.
0: Ναι, ναι, ο Ζωκόγε, ο διπλανός, ο κεντρικός, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι με τα παιδιά θα φέρουμε καλά αποτελέσματα, γιατί μπορέσαμε και να δεθούμε ακόμα καλύτερα και ξέρουμε ακόμα καλύτερα με ένα στον άλλον. Απλά τώρα περιμένουμε την προετοιμασία να τελειώσει, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι αγώνες, να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Τώρα εσείς μπαίνετε στα πρώτα φιλικά, όλο προπόνηση δεν είναι και το καλύτερο, όλο προπόνηση, κάθε μέρα προπόνηση. Πρέπει να αλλάξετε και λίγο φαγητό, να παίξετε κανένα παιχνίδι. Οπότε νομίζω έτσι τα φιλικά παιχνίδια θα σας δώσουν την ευκαιρία έτσι για να δείτε και πού βρισκόσαστε απέναντι σε δύο καλές ομάδες, όπως είναι η Κηφισιά και ο Φλίσβος.
1: Αυτό ακριβώς, Γιώργο μου. Από όσον είδα εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και γενικά όλοι, με τις προσθήκες που κάνανε όλες οι ομάδες, το πρωτάθλημα θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά, επειδή θα είναι και 5 ξένοι φέτος που θα αγωνίζονται στην κάθε ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι από τη μία θετικό, γιατί το πρωτάθλημα μπορεί να ανέβει επίπεδο, αλλά αρνητικό, γιατί οι Έλληνες αθλητές δεν παίρνουν τόσες πολλές αγωνιστικές ώρες ή χρόνο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπεις. Εγώ θα προτιμούσα να είχαν παραμείνει 4
0: οι ξένοι
1: αθλητές, αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει φέτος.
0: Όμως, όπως λες, ανεβαίνει το επίπεδο, γιατί έρχονται περισσότεροι αθλητές, καλύτεροι αθλητές ενδεχομένως. Στην Κύπρο πόσους έχετε ξένους στο πρωτάθλημα?
1: Εμείς στην Κύπρο έχουμε 4 και για αρκετά χρόνια είχαμε 3.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε από τη φετινή ομάδα του Όφη? Πέρσι κάνατε μια φανταστική χρονιά, την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της ομάδας, με την πέμπτη θέση που πήρατε, πέμπτος στη Λίγα, στην επαγγελματική Λίγα Όφη, και το ευρωπαϊκό εισιτήριο αυτό που πήρε στο Challenge Cup. Φέτος, πού πηγαίνει ο πηχής?
1: Ευελπιστούμε χρόνο με χρόνο να ανεβαίνουμε πιο ψηλά, ή τουλάχιστον από εκεί που είμαστε και ακόμα πιο ψηλά τουλάχιστον. Να μην κάνουμε βήματα πίσω, μόνο βήματα μπροστά, και με τον τρόπο που κινήθηκε η ομάδα και έκανε τις προσθήκες που έκανε, αυτόν κοιτάζουμε, μόνο μπροστά και ψηλά. Ναι.
0: Πολύ σημαντικό, και Ευρώπη. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι ο Όφη κράτησε τον κορμό του, τον βασικό του κορμό. Αυτό βέβαια θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να γίνετε πιο γρήγορα ομάδα, μαζί με τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προσθεθεί. Η πρόκληση της Ευρώπης, τι σημαίνει για σένα το γεγονός ότι θα παίξετε στο Challenge Cup? Εσύ ξαναπαίξεις την Ευρώπη, βέβαια.

0: Ναι, εγγύησεν. Θα πάμε να τα δώσουμε όλα και να ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε.
1: Και ένα σχόλιο θα ήθελα για τον προπονητή, τον καινούριο προπονητή, τον Frank De Pestele, για τον οποίο έχουμε μια πολύ θετική γνώμη, αλλά θα ήθελα τη δική σου την άποψη ως άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεσαι καθημερινά.
0: Προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι πολύ καλός και σε θέμα ψυχολογίας. Προς το παρόν, από όσον τον είδαμε στις προπονήσεις, θα πρέπει να δούμε και την ώρα του αγώνα πώς θα συμπεριφέρεται με τους αθλητές, γενικά με το σύστημα, τι σύστημα θα ακολουθήσουμε, τι οδηγίες θα μας δίνει. Αλλά προσωπικά, σαν άνθρωπος, φαίνεται πολύ καλός χαρακτήρας και ότι μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα. Τώρα,
1: πώς
0: το μόνο
1: μπορεί.
0: Που μένει.
1: Πέρσι με την ομάδα το πήγε στον τελικό του Challenge Cup. Ο άνθρωπος έχει σημαντικές εμπειρίες. Εύχομαι να μπορέσει να τις βγάλει και στην ομάδα του Όφη, να τις καταθέσει και στην ομάδα του Όφη. Ωραία. Τι άλλο θα μας πεις, Μάριε? Πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. 24 βγήκε το πρόγραμμα για τις εξαγωνιστικές. Μετράτε αντίστροφα. Περίπου σε... Όχι περίπου. Σε ένα μήνα ακριβώς. Πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Όφη.
0: Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος. Θέλουμε πολύ αλήθεια να ξεκινήσει, να φέρουμε κάποιες νίκες πίσω Κρήτη. Αυτά. Να δούμε και τι θα κάνουμε στην Ευρώπη.
1: Για σένα δεύτερη χρονιά στον Όφη. Είσαι χαρούμενος που έμεινες?
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που έμεινα για δεύτερη χρονιά στον Όφη και που μου δόθηκε η ευκαιρία ξανά να εκπροσωπήσω την ομάδα. Είχα και έναν τραυματισμό σοβαρό πέρσι, οπότε πιστεύω ότι έχω περισσότερα να δώσω στον Όφη από αυτά που έδωσα πέρσι. Και είναι και ένας λόγος που περιμένω να ξεκινήσει η σεζόν, έτσι ώστε να το αποδείξω.
1: Και εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι για σένα μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Αυτή είναι η αίσθησή μας στο καλό σου κομμάτι και στο μπλοκ, αλλά και στην επίθεση σαν κεντρικός. Εύχομαι να έχετε υγεία, Μαρία. Καλή αρχή στα παιχνίδια, τα φιλικά
0: ευχαριστώ
1: παιχνίδια.
0: Πολύ, Γιώργο.
1: Και θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Από κοντά.
1: Ευχαριστώ τα πολύ.
0: Λέμε.
1: Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστώ τον Κύπριο κεντρικό του Όφη με την πολύ όμορφη προφορά, την υπέροχη κυπριακή προφορά. Τον Μάριο Στρουγκαρεβίτς για αυτή τη συζήτηση που είχαμε για την ομάδα βολέι του Όφη, που και φέτος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη, έχει φτιάξει μια ισχυρή ομάδα να διατηρήσει τα κεκτημένα. Πέμπτος, επαναλαμβάνω, πέρσι στην επαγγελματική λίγα του ελληνικού βολέι, και αυτή η πέμπτη θέση του έδωσε και την έξοδο στην Ευρώπη. Θέλει να κυνηγήσει τους ίδιους στόχους και φέτος η ομάδα του Όφη στο πρωτάθλημα της Volley League. Πηγαίνουμε για διακοπή, έχουμε το δελτίο ειδήσεων στις 4, φίλες και φίλοι, μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Πήγε να κάνει μπότοξ και βρέθηκε να έχει χάσει το φως του, δήλωσε η δικηγόρος Παραρίο Πάγο Αλεξάνδρα Σπανάκη στο Κρέτα One 102,3, σημειώνοντας πως υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν μη αναστρέψιμες βλάβες. Την ανάγκη άμεσης συνεννόησης μεταξύ αναδόχου, Υπουργείου και τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που προκαλούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, υπογράμμισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης. Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε και επιτέθηκε σε συμμαθητές του σε σχολείο του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να δεχθεί χτύπημα στο κεφάλι. Χωρίς κλιματισμό η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, παρά τη σύμβαση του Δήμου ύψους 37.000 ευρώ για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, καταγγέλνουν εργαζόμενοι και επισκέπτες στο Κρέτα One 102,3. Στο στόχαστρο της Ελλάς, ζωοκλοπές και παράνομη οπλοκατοχή στο Δήμο Βιάνου, συνελήφθη 46χρονος που δήλωνε 218 εγωπρόβατα, αλλά κατά τον έλεγχο δεν βρέθηκε κανένα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε 27χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Δικηγόροι αρνούνταν να τον αναλάβουν. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 280.000 ευρώ για την αποκατάσταση δρόμων και υποδομών εξασφάλισε ο Δήμος Ανογίων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Κρέτα One 102,3.
12: One Life. One Sports. Κρέτα One.
6: 102,3.
13: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ στον Κρέτα One 102,3, One Life One Sports, μια ζωή στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος πάντα εδώ στην παρέα μου και στην κονσόλα του ήχου αλλά και τις μουσικές επιλογές. Βέβαια πρέπει να πω για τον φίλο μας εδώ, τον Άκη, τον Απόστολο Γιωργάκη, τον συνεργάτη μας εδώ στο Κρέτα One, που, γιατί ξέρετε, εδώ δεν είμαστε μόνοι μας, εσείς μπορεί να ακούτε μια φωνή, αλλά από πίσω δουλεύουν ένα σωρό άνθρωποι. Να χαβαντώνεις τώρα εδώ, είναι στην Τζίτα 2-2,5 ώρες μόνο για μας, για κάθε ένα που βγαίνει το ίδιο. Υπάρχουν και κάποια παιδιά όμως εδώ γύρω γύρω που βοηθάνε πάρα πολύ. Ο Άκης είναι ένας από αυτούς, ο Απόστολος Γιωργάκης, να μας κόψει τις εκπομπές μας, να τις ανεβάσει στο YouTube, να μπορέσετε κι εσείς να έχετε μια δεύτερη δυνατότητα για αυτούς που δεν άκουσαν την εκπομπή, να την ακούσουν διαδικτυακά, που βέβαια αυτό παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένος, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιλέξουν όταν έχουν το χρόνο να το κάνουν, να ακούσουν μια συζήτηση. Αυτά είναι ο Άκης, να μας τα κόψει, να μας τα ράψει, να κάνει όλη αυτή την, πιστέψτε με, πολύ δύσκολη δουλειά. Και ο φίλος μας βέβαια, ο Μάνος ο Τσουρανάκης, ο οποίος γύρισε σήμερα από άδεια, γιατί την έχουμε πέσει, ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, ναι, τον έχουμε πέσει τώρα όλοι, γύρισε από άδεια ο Μάνος σήμερα πρωί και τον περιμένουν τα όρκα από πάνω του για να φτιάξει τα ριλάκια μας, να ανέβουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

τώρα που είπα για το YouTube, κάνει θράψη αυτή η συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Μανώλη τον Γρηγοράκη. Καλά, ο Μανώλης είναι πολύ αγαπητός, αλλά οι αναφορές του βέβαια ήταν ξεχωριστές. Και έχω ετοιμάσει και ένα θέμα να ανεβάσω τώρα στο creta1.gr με αυτές τις χτυπητές αναφορές του Μανώλη Γρηγοράκη. Συζητήσαμε για τον Όφη του σήμερα, στον απόϊχο της μεγάλης ευρωπαϊκής νίκης επί της Hoffenheim. Ο καλός συνάδελφος, τον οποίο αποκαλώ και εμβληματικό, και είναι εμβληματικός γιατί είναι ένας συνάδελφος με μια μεγάλη ιστορία και έχουμε ζήσει πολλά μαζί με τον Όφη, σε όμορφες στιγμές αλλά και δύσκολες στιγμές μπορώ να πω. Και οι αναφορές αυτές είχαν πολύ μεγάλη απήχηση με το που ανέβηκε στο YouTube, δηλαδή αυτή η συζήτηση, είδα πόσο απήχηση είχε στον κόσμο. Ετοιμάζω όμως και ένα ολοκληρωμένο άρθρο, ένα αρθράκι. Φανταστείτε, χωρίς καν να προωθηθεί δηλαδή η συνέντευξη αυτή, πως τι απήχηση είχε από ανθρώπους που μπορεί να μην ήταν συντονισμένοι εκείνη την ώρα στη συζήτηση αυτή που κάναμε με τον Μανώλη και θέλουν να την ακούσουν με ηρεμία κάποια άλλη στιγμή. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που δίνει τη δυνατότητα πλέον το YouTube. Ανεβάζουν τα παιδιά εδώ, η ομάδα του Creta One, όλες τις συνεντεύξεις, όχι μόνο τις αθλητικές βέβαια, όλη την παραγωγή ειδησιογραφίας που γίνεται εδώ από νωρίς το πρωί.

το μήνυμά του στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που κάνει πρεμιέρα στο Nations League. Απόψε στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία στέλνει με μια δήλωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Γκαγκάτσης, ο οποίος βρίσκεται βέβαια στο Βελιγράδι, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και ο Νίκος ο Τζόρτζογλου είναι εκεί, ο Ηρακλείωτης αναπληρωτής πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καλή αρχή εύχομαι σε όλους, να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικήσατε μέσα στο Wembley, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας.

Η UEFA κάνει ξεχωριστή αναφορά στην σελίδα της για μεγάλες προσωπικότητες που επιστρέφουν στους πάγκους κορυφαίων εθνικών ομάδων του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης. Ο Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτός ο χαρισματικός ποδοσφαιριστής, τις στιγμές μας χάρισε αυτός ο Ζιζού. Επιστρέφει στους πάγκους, διαδέχεται βέβαια επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα, τον Didier Deschamps, το άλλοτε εξάρι της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Ζινεντίν Ζιντάν λοιπόν στον πάγκο της εθνικής ομάδας, τον μπλε κατοχός τριών συνεχόμενων Champions League με την Real Madrid. Θέλει να οδηγήσει τους τρικολόρ ξανά στον κόσμο των επιτυχιών. Κοντά σε αυτόν, επίσης ένα πολύ μεγάλο προπονητικό όνομα, δεν υπήρξε μεγάλος παίκτης, αλλά είναι ένας top class προπονητής, στους κορυφαίους προπονητές, ο Jürgen Klopp, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους μετά την τρομερή του πορεία στην Λίβερπουλ και λίγο νωρίτερα στην Dortmund, επιστρέφει στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να τον πείσει να αναλάβει τα πάντσερ. Οι Γερμανοί έχουν απουσιάσει βέβαια από τους τίτλους σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και αυτή η επιλογή του Κλοπ, αυτό έχει σαν στόχο να την ξανακάνει και πάλι πρωταγωνίστρια. Άνεμος αλλαγής και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Η μεγάλη της αποτυχία, Οι Ιταλοί τώρα να μην είναι στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Μουντιάλ, όντως. Δηλαδή είναι σαν η Ιταλία είναι. Πώς να το πω. Μουντιάλ χωρίς την Ιταλία είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Σαν να λείπουν οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντίνοι. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Έχουν χαρίσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μεγάλες στιγμές. Βέβαια περνάνε τεράστια κρίση στην εθνική τους ομάδα. Η Σκουάντρα Τζούρα έχει πλέον στο τιμόνι της τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Έχουμε όμως και άλλες μεγάλες αλλαγές. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, προπονητής πλέον ο Τσάβι, ένας ανερχόμενος προπονητής, λόγω της πορείας του στην Μπαρτσελόνα, αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Ολλανδίας για να την οδηγήσει και αυτός στο προσκήνιο, στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και είναι κυρίαρχοι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι οι Ισπανοί με αυτόν τον κυριούλη. Φαίνεται σαν ένας πολύ απλός άνθρωπος, ο Ισπανός Ντελαφουέντε, αυτή η τρομερή προπονητική προσωπικότητα και με τι ωραία ιστορία. Με ένας άνθρωπος που πριν από καμιά δεκαετία έψαχνε δουλειά, λέει, στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Είδα, λέει, την αγγελία ότι χρειάζονται ένα προπονητή στα τμήματα υποδομής. Είδα, λέει, φως και μπήκα. Αυτά τα είπε ο ίδιος. Αυτή η τρομερή ιστορία για την φτώχεια, λέει, που είχε η οικογένειά μου, τις δυσκολίες της επιβίωσης. Και αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε καταρχήν την Under 19, πρώτα πιο χαμηλά, μετά την Under 19 στην κορφή και βέβαια τώρα με την εθνική ομάδα της Ισπανίας έχει κατακτήσει τα πάντα. Και τον έδεσε βέβαια η Ομοσπονδία της χώρας με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032. Γιατί όταν έχεις βρει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση δεν πρέπει να λαθέψεις. Και οι Ισπανοί έχουν ήσυχο το κεφάλι τους γιατί έχουν ένα τιμονιέρι φανταστικό. Πρωταθλητές Ευρώπης, πρωταθλητές κόσμου και συνεχίζουνε. Συνεχίζουνε να γράφουνε αυτή την όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία.

Μεγάλη αλλαγή και στο Βέλγιο, πρέπει να πω, με έναν επίσης εμβληματικό παίκτη, τον Φαν Μπόμελ, προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου, αλλά και στην Πορτογαλία. Ο Ζεσούς είναι μια, ας πούμε, φιγούρα, θα έλεγα, πατρική, θεωρείται ως ένας προπονητής που μπορεί να οδηγήσει τους Πορτογάλους ξανά σε μεγάλες επιτυχίες. Και ο Μπίλιτς, ο Σλάβεν Μπίλιτς, στην Εθνική Ομάδα της Κροατίας. Αυτές είναι κάποιες εμβληματικές φυσιογνωμίες που αναλαμβάνουν πλέον τις εθνικές ομάδες των χωρών, ξεκινώντας αυτή την διαδρομή στο Nations League.

Ένα άλλο φαινόμενο βέβαια είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι εκεί και σε αυτό το νέο κάλεσμα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας στα 41 του χρόνια. Ο Μέση ολοκληρώνει τη θητεία του 6 Οκτωβρίου με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν λέει να σταματήσει. Και με μια ανάρτησή του κάνει χαμό βέβαια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αυτός οπότε γράφει, ξέρετε τι γίνεται, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια likes και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί είναι αυτοί που λέμε ρίχνουν το ίντερνετ. Και βγαίνει λοιπόν ο Ρονάλντο για τη νέα αρχή στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και λέει: οι αποστολές τώρα, the missions, λέει, now are two. Οι αποστολές δηλαδή τώρα είναι δύο: winning the Nations League and reaching 1000 career goals, δηλαδή να κερδίσω το National League, Nations League, αυτό λέει ο Ρονάλντο, και να φτάσω τα 1000 goals στην καριέρα μου.

θα είναι, λέει, το τελευταίο μου κεφάλαιο, λέει αυτός ο χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Θα είναι αυτό το τελευταίο μου κεφάλαιο. Ίσως, λέει, δεν ξέρω. Αυτή θα μπορούσε, λέει, να είναι η τελευταία μου σεζόν. Αλλά πιστέψτε με, λέει, δεν ξέρω. Αν μου το επιτρέψει το σώμα μου και αν το επιτρέψει και το μυαλό μου και αν είμαι ακόμα σε καλή φόρμα, τότε θα αποφασίσω. Ειλικρινά δεν ξέρω ακόμη τι θα συμβεί.

Έχουμε μπασκετάκι σήμερα. Έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που ρίχνονται στη μάχη της Ευρωλίγκας. Μπασκόνια Ολυμπιακός, 9.30 ώρα από το Nova Sports Prime, και Παναθηναϊκός Παρί, 9 και 4, Nova Sports 4. Τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που είναι και τα μεγάλα φαβορί, σύμφωνα με τους εκτιμητές, για να κατακτήσουν και φέτος την κούπα της Ευρωλίγκας. Θα πάμε στο σύντομο διάλειμμα, έτσι μουσικά, για τις και μισή, και επιστρέφοντας θα κουβεντιάσουμε τα τελευταία νέα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για τις απόψινές τους μπασκετικές μονομαχίες.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Κρέτα One 102,3.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Λοιπόν, μετά από 14 χρόνια κάθεται ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι είναι το πιο έτσι, ενδεικτικό και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, 9 και 4 απόψε, στο Telecom Center Athens, απέναντι στην Παρί. Οι πράσινοι κάνουν πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έφυγε ο Αταμάν, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στο ρόστερ της ομάδος, έχουν μείνει αρκετοί παίκτες, αλλά έχουν έρθει και κάποιοι άλλοι παίκτες, επιλογές του Ομπράντοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε από το περιβάλλον του καταρχήν, Δημήτρης Διαμαντίδης δίπλα του, Μάικ Μπάτιστ, δύο μεγάλες φυσιογνωμίες του Παναθηναϊκού. Και νέοι παίκτες βέβαια, Μπαντιό, Φραντσίσκο, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε. Έχει αρκετούς τραυματίες βέβαια ο Παναθηναϊκός, έχει παίκτες που δεν είναι στο 100%. Μάλιστα χθες διαβάσαμε και τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς για το παιχνίδι με την Παρί και είπε, ας πούμε, σε όλη αυτή λέει, την προετοιμασία, αν έχουμε κάνει όλοι μαζί να είναι περίπου 10 προπονήσεις. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού, αυτό που λέμε τώρα με τους τραυματίες, ακούστε τώρα εδώ παίκτες οι οποίοι έχουν κάτι συμβόλαια, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Χέις Ντέιβις, πρώτος. Φαλ, ο παίκτης ο σέντερ που πήρε από τον Ολυμπιακό. Σλούκας, Ναν, δηλαδή όταν δεν παίζουν τώρα αυτοί οι παίκτες. Εδώ μιλάμε τώρα για κάμποσα εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για τον Ομπράντοβιτς, δεν είναι στην διάθεσή του για το παιχνίδι με την Παρί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή την ευρωπαϊκή πρεμιέρα και του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού. Τι θα πρωτοδούμε βέβαια. Σήμερα έχει και την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Θα δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μπαίνει και αυτό στη μάχη ως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Διάβαζα μια εκτίμηση ανθρώπων που παρακολουθούν από πολύ κοντά την Ευρωλίγκα. Ίσως είναι η πιο γεμάτη ομάδα της Ευρωλίγκας, με την έννοια ότι οι άλλοι είναι ανέτοιμοι, έχουν ας πούμε απόντες όπως ο Παναθηναϊκός λόγω τραυματισμών. Αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας δεν έχει ας πούμε τόσα προβλήματα να διαχειριστεί και έχει σχεδόν το σύνολο των παικτών που έχει εμπιστευτεί στη διάθεσή του. Παίζει βέβαια με μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, την Μπασκόνια, η οποία μας έβγαλε και πέρσι τα μάτια, δηλαδή έπαιξε φανταστικό μπάσκετ. Είναι πολύ επιθετική ομάδα, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλες μπασκετικές προσωπικότητες. Έχει και το Μιλουτίνοφ, ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Μιλουτίνοφ. Έχει ο Μπαρτζόκας και τον Μιλουτίνοφ στη διάθεσή του στο απόψινο παιχνίδι, 9.30, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Nova Sports Prime. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο και όλοι αυτοί που έχει ο Ολυμπιακός φέτος, θέλει να υποστηρίξει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε μια μαγική χρονιά που είχε πέρσι. Ένα στοιχείο το οποίο σχολιάζουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι ότι η πρεμιέρα τους γίνεται ξανά στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, όπως δηλαδή και πέρσι που πήρανε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Δηλαδή για αυτούς που τηρούν τα γόρια, σου λέει ξεκινάμε και φέτος το ίδιο ταξίδι με πέρσι, με την ίδια ομάδα, στο ίδιο γήπεδο, και μετά από ένα μαραθώνιο βέβαια καταφέραμε να σηκώσουμε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Θέλει ο Ολυμπιακός, ξεκινώντας από το ίδιο γήπεδο, και φέτος να σηκώσει ξανά την Ευρωπαϊκή Κούπα.

Έχει Ολλανδία-Γερμανία απόψε, μπαλάρα, ματσάρα. Οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς, οι Ολλανδοί του Τσάβη με τους Γερμανούς του Κλοπ. Νομίζω ότι για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, μια μεγάλη επιλογή αυτό το μάτς Ολλανδία-Γερμανία σήμερα. Την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο η εθνική μας στο Βελιγράδι με την Σερβία από τον Αλφα. Για τα μπασκετικά σας είπα 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί Nova Sports 4 και 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός Nova Sports Prime.

Πειθαρχική δίωξη στον Αχιλέα Μπέο άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, κάτι που νομίζω το περίμενε και ο ίδιος, ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, για τις δηλώσεις που έκανε σε βάρος των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου για το παιχνίδι Βολοσάεκ. Είπε, ας πούμε, ότι κατέθεσε μήνυση και είπε ότι η συμπεριφορά τους συνδέεται με παράνομο στοιχηματισμό. Το άσκησε πειθαρχική δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.

Ένα φανταστικό αφιέρωμα έχει κάνει η γαλλική L'Equipe για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, με φόντο το απόψινό παιχνίδι με τη Σερβία, αλλά και την εκκίνησή της στο Nations League. Γράφει η γαλλική L'Equipe για την χρυσή ελληνική γενιά στην επίθεση. 22 χρόνια, λέει, μετά το θαύμα της Πορτογαλίας. Μια χρυσή γενιά στην επίθεση, αυτογράφει η L'Equipe, παίρνει τη σκυταλή. Χρήστος Τζόλης της Arsenal, Μπάμπης Κοστούλας της Brighton, γράφει η L'Equipe, Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund, δημιουργούν μια τριπλέτα άλλου επίπεδου. Στο άρθρο της η L'Equipe κάνει μια ξεχωριστή αναφορά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, από τον οποίο, όπως λέει, προέρχονται οι περισσότεροι από τα αστέρια της Εθνικής, και έχει δίκιο σε αυτό, αλλά γίνεται αναφορά και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Youth League. Το ευρωπαϊκό τίτλο, έτσι, του κατέκτησε η Youth League του Ολυμπιακού.

Μια από τις πλέον γνωστές σφυρίχτρες του μπάσκετ, ελληνικές σφυρίχτρες, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ολοκλήρωσε την διαιτητική του παρουσία. Το αναφέρω γιατί ήταν πρωταγωνιστής στους περσινούς τελικούς ο Παπαπέτρου και κρέμασε την σφυρίχτρα του. Πραγματικά πολύ χαμηλό το ελληνικό επίπεδο της μπασκετικής διαιτησίας και θα έλεγα ότι συναγωνίζεται, μπορεί να είναι και πιο χαμηλά ακόμα και από το ποδοσφαιρικό επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Είχαμε μεγάλους Έλληνες διαιτητές, είχαμε τον Ρίγα, είχαμε τον Γιάννη Τωράλη, είχαμε τον Πιτσίλκα. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ομάδα διαιτητών, έτσι, ένα γκρουπ διαιτητών. Ας τα να πάνε.

Λοιπόν, πρώτο τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ με 20 ομάδες, οι αναφορές, τα αφιερώματα για την φετινή Ευρωλίγκα, οι εκτιμήσεις αν θέλετε, λένε ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο, σύμφωνα με εκτιμήσεις όχι μόνο Ελλήνων ειδικών αλλά και γενικότερα ανθρώπων παρακολουθούν το πανευρωπαϊκό μπάσκετ από και άλλες περιοχές δηλαδή της Ευρώπης. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε φαβορεί για τον τίτλο, όχι με τη σειρά που τα λέμε. Κάθε μια ομάδα μπορεί να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Σίγουρα όμως οι δύο ελληνικές ομάδες, το είπαμε και χθες και μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, θεωρούνται τα μεγάλα φαβορεί για τον τίτλο. Από εκεί και πέρα, Ζαλγκίρις Κάουνας έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Η Ντουμπάι έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις γιατί εκεί είναι τα λεφτά. Έχει κάνει μεγάλες αγορές παικτών και παρότι είναι μια φρέσκια στην παρέα, θέλει να πρωταγωνιστήσει. Πολύ δυνατή ομάδα θα παρουσιάσει και η Ανατολού Εφές. Οι Τούρκοι πάντα επενδύουν. Εδώ έχει Mike James, η Εφές και Ντάριο Σάριτς. Καλό πρόσωπο θέλει να παρουσιάσει και η Μπεσίκτας στην επιστροφή της μετά από 13 χρόνια. Μεγάλο lifting, αλλά έχει βαριά φανέλα η Μπαρτσελόνα. Έχει κάνει στο ρόστερ της μεγάλες αλλαγές. Θέλει να παρουσιάσει κάτι δυνατό. Η Σέρβη είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας. Αλλά και οι ομάδες, οι ιστορικές ομάδες του Ισραήλ, Μακάμπι Τελαβίβ, Χαποέλ Τελαβίβ, φαίνεται ότι είναι ομάδες που μπορούν να κάνουν μεγάλες ζημιές. Αρμάνι Μιλάνο, η ιταλική εκδοχή στο γκρουπ αυτό, η Μπάγερν επίσης, η Μπάγερν Μονάχου, μια επικίνδυνη ομάδα, η Παρί. Η Μπασκόνια φέτος θέλει να παρουσιάσει επίσης ένα καλό πρόσωπο, η Βιλερμπάν, η γαλλική Βιλερμπάν. Προπονητής τον υπάρχει εδώ.

Ο Αντώνης Τσαπίνος μας κάνει σήματα. Έχουμε φτάσει προς το τέλος της εκπομπής μας. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες, φίλες και φίλοι, και σήμερα εδώ στον Κρέτα One 102,3 στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. One Life, One Sports, εδώ το αθλητικό μας ραντεβού κάθε μεσημέρι 3 με 5. Καλή επιτυχία στην εθνική μας απόψε το βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις 18:30 ώρα Ελλάδας πρόκειται να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάρχου. Πήγε να κάνει μπότοξ και βρέθηκε να έχει χάσει το φως του, δήλωσε η δικηγόρος Παραρίο Πάγο Αλεξάνδρας Πανάκης στο Creta One 102,3, σημειώνοντας πως υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν μη αναστρέψει

0: με βλάβες. Την ανάγκη άμεσης συνεννόησης μεταξύ αναδόχου, Υπουργείου και τοπικών φορέων για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που προκαλούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, υπογράμμισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε και επιτέθηκε σε συμμαθητές του σε σχολείο του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι. Χωρίς κλιματισμό η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη παρά τη σύμβαση του Δήμου ύψους 37.000 ευρώ για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, καταγγέλουν εργαζόμενοι και επισκέπτες στο Κρέτα One 102,3. Συναγερμό σήμανε σήμερα το μεσημέρι στο θέατρο Badminton κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης, όταν δύο άνδρες έχασαν τις αισθήσεις τους μετά από εισπνοή καπνών. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 27χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Δικηγόροι αρνούνταν να τον αναλάβουν. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά

0: να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction.

0: Action. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712. Μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις.

πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Greta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Greta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.